φόβασε, πες μου και θα γίνω. Κι ας έχω τόσα πολλά κι ωραία να χάσω, κι ούτε στιγμή μη ρωτάς τι θα πω γίνω. Μου φτάνει που δεν γουστάρω να ησυχάσω.

0: πες μου, και θα γίνω.
1: Ποιο το φοβάσαι, πες μου,
0: και θα γίνω. Κι ας έχω
1: τα πιο ωραία εγώ να χάσω.
0: Τόσα πολλά κι ωραία να χάσω.
1: Έχω τόσα πολλά κι ωραία να χάσω.

0: θεωρώ ότι και λόγω ηλικίας δεν μπορώ να γνωρίζω εξ ολοκλήρου το έργο του κυρίου Μίκη. Είμαι πολύ συγκινημένη που είμαι εδώ. Μπορώ να πω μόνο ότι πολλά παιδιά της γενιάς μου δεν μπορώ να πω ότι αγαπάμε το Θεοδωράκη, μπορώ να πω όμως ότι τον λατρεύουμε. Και τον ευχαριστούμε πολύ που είναι μαζί μας. Θέλουμε να μείνει μαζί μας όσο γίνεται περισσότερο. Και επειδή ακριβώς εγώ προέρχομαι από το χώρο της παράδοσης, θεωρώ ότι η παράδοση είναι μια όχι έννοια στατική. Η έννοια της παράδοσης είναι αυτό που μεταλαμπαδεύεται, ό,τι είναι αυτό, από τη μία γενιά στην άλλη. Και εμάς η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη μας έχει παραδοθεί και είναι παράδοσή μας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μίκη.
1: Πες να μας και τραγουδιστά.

Top στους 98. Ράδιο Ρούμελι News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Courier Express για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
11: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
12: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
13: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
2: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
4: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα

0: Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιό.
2: Top στους 98, ράδιο

πήγες, πήγες μακριά και δεν μπορεί η σκέψη να σε φτάσει. Η σκέψη να σε φτάσει, μα η θύμησή σου καθόλου.

σε μάνε μπορείς κι εγώ θα προσπαθήσω. Μετά να μην είσαι το όρθες όπως μπορώ θα ζήσω. Λυσμόνησε τα παλιά ξέχνα τα πέρα.

κάθρεψε χωρίς να με πληγώσει. Όμως εσύ με σκότωσες.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.

0: Top στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Είμαι η Αβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ραδιορούμελι νιούς.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
6: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
5: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
6: Παπαδημητρόπουλος.
5: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
6: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
5: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος, Καποδιστρίου 4, Λαμία.
6: Όνομα και παράδοση στα
3: 25
6: οπτικά.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις. Τα καλύτερα λαϊκά είναι εδώ.
2: Στους 98.
7: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.

Και πνιγμένα ξεφλουδίζουν τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά.

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: 25 λεπτά.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε που είστε εδώ μετά από 7 χρόνια.
1: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ραδιορούμελι News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
2: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
4: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
2: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
2: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο. Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Since you've gone, I've been lost without a trace. I dream at night, I can only see your face.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 6.
4: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
0: Ραδιο Ρούμελι News.

0: Ya se ha calado ya. Que son 15 horas. Ya tocó tocar el sueno. Piteo. Λοιπόν, από τους καλεσμένους, ένας φοβεράτα αντίχος καλλιτέχνης, Φοβερά δημιουργικός, φοβερά παραγωγικός, με αμεσότητα, πολλά χρόνια στη φάση, ένα από τα μεγάλα ονόματα του hip hop. Θέλω να ακούσω λίγο θόρυβο. Να μην παρόχει. Πείτε δεν μπορώ. Θα τρελαθώ. Κατευθείαν από κατά πάνω την Γαλάτσι.
1: Αυτό το live σήμερα τα αφιερώνω στο γιο μου τον Θοδωρή εκεί πέρα στην γωνία μας. Ένα χειροκρότημα για όλους εσάς και για τους Ιμαμπαϊτή. Πάμε. Γεια σου κούκλα. Περνάμε καλά. Πάμε.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Σαρώνουν κάμερες και ευρήματα τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για τον μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων με γκαζάκια χθες τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, με στόχο σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και τραγική συνέπεια τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Η 72χρονη είχε μεταφερθεί σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτιο με εγκάβματα στο 80% της επιφάνειας του σώματός της. Οι πρώτες εκτιμήσεις των αξιωματικών κάνουν λόγο για μια οργανωμένη ενέργεια. Το τραγικό περιστατικό καταδίκασε η συντριπτική πλειοψηφία του πολιτικού κόσμου, κάνοντας λόγο για τρομοκρατική ενέργεια και δολοφονία. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, επεσήμανε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε πως κάθε μορφή πολιτικής βίας είναι απολύτως καταδικαστία και δεν έχει καμία θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία. Άθλια, προβοκατόρικη και απολύτως καταδικαστία χαρακτήρισε την επίθεση το ΚΚΕ, επισημένοντας ότι τέτοιες ενέργειες θέτουν σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Εκατοντάδες διασώστες στη Βενεζουέλα συμμετέχουν στην επιχείρηση ανάσυρσης από τα συντρίμμια 43χρονου που είναι ακόμη ζωντανός μία εβδομάδα μετά την κατάρρευση επταόροφης πολυκατοικίας εξαιτίας των φωνικών σεισμών, όπως μετέδωσε η ανταποκρίτρια του Γαλλικού Πρακτορείου. Πρόκειται για φύλακα που παγιδεύτηκε μέσα στο κουβούκλιο που εργαζόταν όταν κατέρευσε το κτίριο στην Κάτια Λαμάρ. Σύμφωνα με τον έως τώρα επίσημο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε 2.295, ενώ οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε δεκάδες χιλιάδες. Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλση Ροντρίγκες, κήρυξε επταήμερο εθνικό πένθος. Χωρίς ουσιαστική πρόοδο ως προς την επίτευξη μιας μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας, ολοκληρώθηκαν στην Ντόχα οι άμεσες συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων ανέφεραν ότι οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών αφιέρωσαν δύο ημέρες συζητήσεων σε δύο κρίσιμα θέματα: την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούς και την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων, τα οποία αποτελούν βασικούς πυλώνες της αρχικής συμφωνίας. Η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί μετά τις νεκρόσιμες πομπές για τον εκλειπώντα ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ, η ταφή του οποίου έχει προγραμματιστεί για τις 9 Ιουλίου, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ. Στην προληπτική εκένωση της πολυκατοικίας που βρίσκεται δίπλα από το κτίριο που κατέρευσε στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα, προχώρησαν οι αρχές. Οι αρμόδιες υπηρεσίες διενεργούν ελέγχους προκειμένου να διαπιστώσουν αν έχει υποστεί ζημιές από την κατάρρευση της διπλανής πολυκατοικίας και αν απαιτείται η λήψη πρόσθετων μέτρων για την προστασία των ενίκων. Χθες ο εισαγγελέας διέταξε προκαταρκτική εξέταση για την κατάρρευση της πολυκατοικίας προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση των πολυοδομικών κανονισμών και αν προκύπτουν αξιόπινες πράξεις. Κλιμάκιο μηχανικών αναλαμβάνει τη διενέργεια αυτοψίες και ελέγχου στατικότητας. Βοήθημα 3.000 ευρώ από τον Δήμο Αθηναίων στις 6 οικογένειες που διέμεναν στην πολυκατοικία. Ποινές φυλάκισης από 1-3 έτη με αναστολή επέβαλε το Τριμελές Πλημελιωδικείο Αθηνών σε 57 καταδικαστέντες από την Κρήτη για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για άτομα που δήλωναν ψευδώς ιδιοκτήτες ή μισθωτές εκτάσεων στην Καστοριά, εξασφαλίζοντας έτσι επιδοτήσεις. Εμφανίζονταν να καλλιεργούν ελιές και αμυγδαλιές σε υψόμετρο που, όπως καταγράφηκε στη δίκη, δεν μπορούσαν να ευδοκιμήσουν οι συγκεκριμένες καλλιέργειες. 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. Σε τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια σε περιοχές της Πρέβεζας και της Χαλκιδικής, προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές του πυροσβεστικού σώματος. Λόγω τεχνικού προβλήματος του ιστότοπου υποδοχής των ενστάσεων για την πλήρωση θέσεων μόνιμων εκπαιδευτικών, ανακοινώθηκε νέα προθεσμία υποβολής του στο ΑΣΕΠ από σήμερα ως και την 3η 7 Ιουλίου. Νέα κοινοβουλευτική πρωτοβουλία κατά ενδεχόμενης πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία αναλαμβάνει ο ρεπουμπλικανός βουλευτής Μάικ Λόλερ με επιστολή του προς τον Ντόναλντ Τραμπ, τον καλεί να διατηρήσει την απαγόρευση που ισχύει από το 2019. Η επιστολή βρίσκεται στο στάδιο της συγκέντρωσης υπογραφών από μέλη του Κογκρέσου. Στην υπόλοιπη διεθνή επικαιρότητα, ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας ευρείας κλίμακας επίθεση στο Κίεβο, που στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 8 ανθρώπους, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ο δήμαρχος του Κίεβου, Βιτάλι Κλίτσκο, έκανε λόγο για κατάρρευση 9όροφης πολυκατοικίας στη συνοικία Ντεσνιάνσκι, τονίζοντας πως έχουν παγιδευτεί άνθρωποι στα συντρίμια. Την ίδια ώρα, οι ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας ανακοίνωσαν ότι απογείωσαν μαχητικά αεροσκάφη, καθώς βρισκόταν σε εξέλιξη ρωσική επίθεση. Στην αθλητική επικαιρότητα και στα παιχνίδια του Μουντιάλ, στη φάση των 16 προκρίθηκαν η Αγγλία που επικράτησε με 2-1 του Κονγκό, το Βέλγιο που νίκησε 2-0 τη Σενεγάλη και οι Ηνωμένες Πολιτείες που νίκησαν 2-0 τη Βοσνία. Σε φιλικούς αγώνες χθες, Παναθηναϊκός Χελμοντσπορ 4-0 και ΠΑΟΚ Μπέβερεν 4-1. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Θερμοκρασία ως 35 βαθμούς Κελσίου, 24 βαθμοί αυτήν την ώρα στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
2: Αθήνα 984.

0: Μπράβος, μαντάμ.
1: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
2: Αθήνα 984.

Το πώς μπορεί να ορίσει κανείς τώρα ένα φωτεινό καλοκαίρι είναι από μέχρι, έτσι. Λίλη Φωτοπούλου, λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα σας, κυρία Λίλη μας. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Για να δούμε τι θα δούμε.

Πρωινό Πέμπτης σήμερα, 5η 2 Ιουλίου του 2026, στον Αθήνα 984. Είστε συντονισμένες, συντονισμένοι, ακούτε Mind the Trap. Είπαμε στην κονσόλα η καλή συνάδελφος η Φωτοπούλου, ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές, ο Πάνος Καβαδάς είναι στην παραγωγή, επιμέλειται τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Ειρήνη Αρκουμάνη στις νόμιμες επισυνδέσεις, γιατί έχουμε και τις παράνομες, όχι εδώ όμως, αλλού. Στο 213-09-09-100 απαντάς στις δικές σας κλήσεις και 6948-984-984 τρόπος επικοινωνίας μέσω Viber.

0: Στην επικαιρότητα κυριαρχεί βεβαίως αυτό που ακούτε και εδώ από τα δελτία ειδήσεων, αυτό που διαβάζετε όσες και όσοι προλάβατε τουλάχιστον να διαβάσετε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, που ορισμένα πρωτοσέλιδα το έχουν ως πρώτο θέμα, αλλά ως μεγάλο ή μικρότερο χτύπημα στις πρώτες τους σελίδες, και βγάζει κανείς και τα πολιτικά του συμπεράσματα, γιατί τα πάντα είναι χρήσιμα για να εξάγει κανείς και χρήσιμα πολιτικά συμπεράσματα, από τη στιγμή που κάποιοι σε καθημερινή βάση επιχειρούν συστηματικά, οργανωμένα και πάρα πολύ έτσι, πώς να το πω, επαγγελματικά, να διαχειριστούν, τελικά να εργαλειοποιήσουν και την καθημερινότητα, την ειδησιογραφία, πολλές φορές και την πραγματικότητα, κάποιες φορές και τη λογική.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
0: Όπως θα ακούσατε και εδώ στα δελτία ειδήσεων του ραδιοφώνου μας στον Αθήνα 984, τις τελευταίες ώρες οι αρχές σαρώνουν τις κάμερες και τα ευρήματα που έχουν για τον μπαράζ των μπριστικών επιθέσεων με γκαζάκια που σημειώθηκε τα ξημερώματα χθες στην Θεσσαλονίκη, με στόχο σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, και υπήρχε και η τραγική συνέπεια που είχε ως τραγική συνέπεια το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, της μητέρας πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, της Αφροδίτης Νέστορα. Ψάχνουν τώρα να βρουν οι αρχές τα τι και τα πώς, ποιοι κρύβονται πίσω από την επίθεση που αναζητούνται, καθώς μελετούνται και τα στοιχεία που υπάρχουν καταγεγραμμένα από τις κάμερες εκεί στην περιοχή. Το αστυνομικό ρεπορτάζ κάνει λόγο για 3 άτομα που συμμετείχαν σε όλη αυτή την ιστορία της επίθεσης. 2 επέβαιναν στη μοτοσυκλέτα που τοποθέτησε τους εμπριστικούς μηχανισμούς, ενώ φέρεται να υπήρξε και ένα τρίτο άτομο που κρατούσε τσίλιες, ήταν ο τσιλιαδόρος σε όλη αυτή την ιστορία. Αυτό είναι το ένα, το γεγονός. Το δεύτερο είναι η καταδίκη του γεγονότος, που βεβαίως καταδικάζεται από τη συντριπτική πλειοψηφία του πολιτικού κόσμου. Πέρα από τη δήλωση του Πρωθυπουργού για το ζήτημα, τοποθετήθηκε και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Για το ζήτημα τοποθετήθηκε και ο Αλέξης Τσίπρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ επίσης σημείωσε πως κάθε μορφή πολιτικής βίας είναι απολύτως καταδικαστέα. Επίσης, ανακοίνωση έβγαλε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Και αυτό είναι το πολιτικό σκέλος τώρα του ρεπορτάζ. Πάμε όμως και σε ένα τρίτο επίπεδο, που εδώ πέρα πια συναντάμε αυτό που λέγαμε στην αρχή της εκπομπής. Όχι ότι δεν το περίμενα σε ό,τι με αφορά, δεν ξέρω αν εσείς το περιμένατε σε ό,τι σας αφορά, και περιμένω και τα σχόλιά σας πάντα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο 6948 984 984.

Γιατί από τη μία, σε πρώτο χρόνο, υπήρχε μία διάθεση, μία πίεση, το παρατηρούσα αυτό στον δημόσιο διάλογο, και μία αγωνία σε πολλά εισαγωγικά. Πάντα έχουν περισσότερη αγωνία στα δεξιά του πολιτικού χάρτη για να καταδικάσουμε περιστατικά τα οποία έτσι κι αλλιώς καταδικάζει κάθε άνθρωπος, έτσι, δεν υπάρχει καμία κουβέντα πάνω σε αυτό. Γιατί η βία, σε οποιαδήποτε μορφή της, προφανώς και δεν οδηγεί στη λύση κανενός προβλήματος, και έχουμε χίλια δυο προβλήματα να λύσουμε και έχουμε ένα εκατομμύριο λόγους για να είμαστε οργισμένοι ως πολίτες, ως μέλη μιας κοινωνίας που έτσι κι αλλιώς ταλαιπωρείται. Και μέχρι να καταλάβουν αυτοί που πρέπει να καταλάβουν, όπως και οι συμμετέχοντες σε αυτό το περιστατικό στη Θεσσαλονίκη, ότι αυτού του τύπου η δράση οδηγεί μόνο σε περισσότερη αντίδραση από την πλευρά των έτσι κι αλλιώς αντιδραστικών δυνάμεων, προσπαθούν να καταπνίξουν οποιαδήποτε φωνή διαμαρτυρίας σε πολιτικό, τονίζω, επίπεδο και όχι πουθενά αλλού. Ενώ αυτοί που πρέπει να καταλάβουν ότι με τέτοιες ενέργειες απλώς ρίχνουν κι άλλο νερό στον μήλο των ψευδοαφηγημάτων, τα οποία είναι πολιτικά, ανιστόρητα πολλές φορές, τελικά και επικίνδυνα. Ας παρατηρήσουμε τι γίνεται στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό, γιατί χθες θα περίμενα τουλάχιστον να επικρατεί, πέρα από την δεδομένη οργή, την λύπη που προκαλεί ένα τέτοιο γεγονός στα στελέχη, ειδικά του κόμματος στον οποίο ανήκαν και οι στόχοι της επίθεσης. Ξαφνικά είδα να βγαίνουν συμπεράσματα, και μάλιστα on camera, σε τηλεοπτικά κανάλια, από πολύ κεντρικές φιγούρες της πολιτικής μας πραγματικότητας, που αυτοί ειδικά θα έπρεπε να είναι διπλά και τριπλά προσεκτικοί, τηρώντας όλη το θεσμικό τους ρόλο, καταρχάς σεβόμενοι, αλλά από εκεί πέρα τηρώντας και όλη την διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί σε αυτές τις περιπτώσεις. Πολλές φορές έχουμε πει από τούτη εδώ την εκπομπή, φαντάζομαι όμως το λένε και άλλοι συνάδελφοι εδώ από το ραδιόφωνο, αλλά και σε άλλους επίσης μηντιακούς χώρους, σε άλλα μηντιακά πεδία, είτε μιλάμε για το τηλεοπτικό, είτε για το ραδιοφωνικό, είτε για τον έντυπο τύπο. Ναι, γιατί υπάρχει και έντυμο κομμάτι στον τύπο. Καλά, το Σαρδάμ την αλήθεια είπε. Που τονίζει και ξανατονίζει ότι οι δημοσιογράφοι δεν είμαστε δικαστές, έτσι, ούτε για να καταδικάσουμε κάποιον, ούτε για να πάρουμε τον νόμο στα χέρια μας δια του λόγου μας. Σωστό, λέω, σωστό, δεν ξέρω τι λέτε κι εσείς. Αλλά όταν ακούς τον κύριο Φλωρίδη, για παράδειγμα, στις πρώτες του δηλώσεις εχθές, το πρώτο πράγμα που του περνάει από το μυαλό μετά την καταδίκη είναι να αρχίσει να κάνει τους απαραίτητους σε εισαγωγικά πολιτικούς συσχετισμούς, και πάλι ουσιαστικά να βγάζει στο τραπέζι θεωρίες των δύο άκρων, ενισχύοντας ουσιαστικά το αφήγημα που κεντρικά στηρίζει η κυβέρνηση. Τότε αυτό το λες τουλάχιστον χυδαιότητα, και δεν το περιμένεις από έναν άνθρωπο που στο ελάχιστο πρέπει να σέβεται το θεσμικό του ρόλο. Ξέρουμε ποιος είναι ο θεσμικός ρόλος του κυρίου Φλωρίδη, μην τα λέμε τώρα στις 7 και 21 πρωί-πρωί. Δεν μπορείς να ακούς, για παράδειγμα, τον κύριο Κυρανάκη να λέει απίστευτα πράγματα εχθές, γιατί απίστευτα ήταν αυτά που είπε ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος σκέφτηκε το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνει ήταν τους απαραίτητους συσχετισμούς. Ποιοι είναι αυτοί οι συσχετισμοί τώρα?

0: Επειδή διαβάζω και διάφορα στα πρωτοσέλιδα, δηλαδή σαν να πήραν οι μηχανές μπρος πάλι προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, και επειδή βλέπω έτσι ορισμένους από τα μέσα ενημέρωσης συναδέλφους, ειδικά τον συγκεκριμένο τον βάζω σε πάρα πολλά εισαγωγικά. Όπως φαντάζομαι δεν με θεωρεί συναδελφό του, δεν τον θεωρώ και εγώ. Βλέπω διάφορους ανθρώπους που την εποχή που έστελναν για παράδειγμα σφαίρες στο γραφείο του Κοντζιά, όταν ο Νίκος Κοντζιάς ήταν υπουργός εξωτερικών, την περίοδο της υπογραφής της συνθήκης της συμφωνίας των Πρεσπών, έγραφε στα social για τρελές σφαίρες, τα θυμάστε. Όμως σε μηντιακό επίπεδο, και μπορεί να τα χαρακτηρίσει κανείς και προσωπικές απόψεις. Σε πολιτικό επίπεδο όμως έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος πριν από όχι και τόσα πολλά χρόνια έβγαινε και έγραφε στα social δημόσια δήλωση, την οποία βεβαίως μετά την πήρε, έχει ζητήσει συγγνώμη και τα λοιπά, αλλά είναι μια αντίληψη η οποία εμένα τουλάχιστον δεν με έχει πείσει ότι έχει εξαλειφθεί από το συγκεκριμένο κόμμα, και αναφέρομαι στο post που είχε κάνει ο κύριος Μαρινάκης στην περίοδο εκείνη, που αναφερόμενος τότε στον τότε πρωθυπουργό, στον Άλεξη Τσίπρα, έλεγε: Τσίπρα, αν ζούσαμε στον εμφύλιο, από το χέρι μου θα πήγαινες. Σε αυτή τη γραμμή λοιπόν, και ενώ ο Μαρινάκης μπορεί να έχει ζητήσει συγγνώμη, και ενώ τα υπόλοιπα μπορεί να θεωρούνται περασμένα, ξεχασμένα, γιατί δεν θα ξεχάσω επίσης την περίοδο της υπογραφής συμφωνίας των Πρεσπών, τα ντου που γίνονταν σε σπίτια βουλευτών της τότε κυβέρνησης, τα χαρτιά με τις επικηρύξεις που κολούσαν στους τοίχους της Θεσσαλονίκης, λες και ζούμε δεν ξέρω και εγώ πού, στο Κλοντάικ, κάπου στο Far West, όπου θα βγαίνουν τα πιστόλια και θα παίρνει ο καθένας τον νόμο στα χέρια του για να καθαρίσει τους κακούς, θεωρώντας τον εαυτό του καλό. Επειδή όμως υπάρχει συγκεκριμένη αντίληψη για τα πράγματα, και επίσης επειδή μιλάμε για το μοναδικό κόμμα στην ιστορία της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας που πολιτικό του στέλεχος έχει καταδικαστεί για δολοφονία, να μην ξεχνάμε τη δολοφονία του καθηγητή Τεμπονέρα, έτσι, να μην τα ξεχνάμε αυτά. Καλό είναι να είναι λίγο τουλάχιστον προσεκτική, όχι στα της καταδίκης, γιατί όλοι καταδικάζουμε τα περιστατικά βίας και τα περιστατικά τρομοκρατίας. Καλό θα είναι να είναι προσεκτικοί αυτοί που κουνάνε το δάχτυλο για να καταδικάσουμε, οι υπόλοιποι που έτσι και αλλιώς καταδικάζουμε, αυτά που λένε, γιατί πίσω η ουρά τους σέρνει πάρα πολλά. Την ουρά τους όμως δεν ντράπηκε να τη φέρει μπροστά χθες ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κώστας Κυρανάκης, που σκέφτηκε να κάνει τους απαραίτητους σχετισμούς, να σχολιάσει τα όσα έχουν συμβεί αναφορικά με τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, κάνοντας συσχετισμούς και προσπαθώντας να συνδέσει τον Τσίπρα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, τον ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως, να θυμίσει το 15-19, για να χτίσει ένα αφήγημα το οποίο δεν ξέρω πραγματικά τι μπορεί σε επίπεδο κέρδους να φέρει στην Νέα Δημοκρατία, την παράταξη την οποία υπηρετεί ο κύριος Κυρανάκης. Ο κύριος Κυρανάκης που συνέδεσε την εμπριστική επίθεση στην Θεσσαλονίκη με την εκένωση μιας κατάληψης στο Απιθύτα πριν από καιρό, ενώ φρόντισε βεβαίως να ανοίξει και νέο πολιτικό μέτωπο πολιτικής αντιπαράθεσης με τον πρώην Πρωθυπουργό, λέγοντας ότι αυτό που συνέβη το πρωί, χθες, εκτίμησή μου είναι πως πρόκειται για αντίπεινα στην επιβολή της νομιμότητας στα πανεπιστήμια. Δήλωσε σαν να ήταν Sherlock Holmes, ο οποίος έχει βρει ήδη τη λύση στο μυστήριο. Δεν περιμένει βεβαίως να βγάλει η αστυνομία τα συμπεράσματά της και να κάνει αυτά που πρέπει και η αστυνομία και στη συνέχεια η δικαιοσύνη, γιατί είπαμε πρέπει να λειτουργούν τα όργανα της πολιτείας και πρέπει να λειτουργούν και οι θεσμοί της, και αυτά είναι τα αρμόδια όργανα όλα για να βγάζουν τα συμπεράσματα και να απονέμεται στο τέλος η δικαιοσύνη από τη δικαιοσύνη και από κανένα Κυρανάκη ο οποίος βγάζει συμπεράσματα για να χτίσει αφηγήματα στις τηλεοράσεις. Άφησε και εχμές κατά του χώρου του ΣΥΡΙΖΑ επί ηγεσίας Αλέξη Τσίπρα. Έκανε σύνδεση του ονόματος της Ελλάς που ξυπνάει, λέει, εμφυλιοπολεμικές μνήμες. Ας του πει κάποιος όμως ότι είναι τελείως διαφορετικό πράγμα ο Ελλάς και τελείως διαφορετικό πράγμα, τελείως διαφορετική χρονική στιγμή η περίοδος της δράσης του μέσα στην ιστορία. Καλό είναι να τα θυμάται αυτό, και αν δεν τα θυμάται να τα μάθει ο κύριος Κυρανάκης, αλλά και οι υπόλοιποι εκεί στη Νέα Δημοκρατία που πουλάνε αυτή τη στιγμή δεν ξέρω και εγώ τι, και προσπαθούν να ξεσηκώσουν από τα πιο σκοτεινά σημεία της ντουλάπας των παλιών επιχειρημάτων ό,τι πιο βρώμικο και ελεηνό είχε χρησιμοποιηθεί και την περίοδο πριν το 2015 που στην ίδια χώρα ζούσαμε, αλλά και όσα συνέχισαν να χρησιμοποιούν ως επιχειρήματα τον επόμενο καιρό μέχρι και σήμερα, μέχρι που έφτασαν να βρουν βέβαια και μιμητές. Αρκετούς μιμητές είναι η αλήθεια, αλλά και συμμάχους, άτιμους, άτυπους και άτιμους παράλληλα, οι οποίοι στη δική τους συμπαράταξη πια, με όλα αυτά τα αφηγήματα, προσπαθούν να καταφέρουν δεν ξέρω και εγώ τι για την επόμενη μέρα. Επίσης, θα περίμενε κανείς να υπάρχει και η ίδια ευαισθησία όπως υπάρχει από όλους μας απέναντι σε πράξεις βίας και σε τέτοια περιστατικά τα οποία δεν έχουν καμία θέση μέσα στην δημοκρατία. Σε καμία δημοκρατία δεν έχουν θέση ούτε τα γκαζάκια, ούτε τα πιστόλια, ούτε οι αυτοδικίες, ούτε οι κρεμάλες που τσαμπουνάνε πάρα πολύ εύκολα αρκετοί διά της ασφάλειας του πληκτρολογίου τους στα social. Υπάρχουν άλλοι τρόποι για να λύνουμε τα προβλήματά μας και αυτά είναι η συλλογική δράση, αυτά είναι η πολιτική και γι' αυτό το λόγο συστρατεύεται ο καθένας εκεί που πιστεύει ότι είναι καλύτερα προκειμένου τα πράγματα να πάνε με καλύτερο τρόπο την επόμενη μέρα. Από εκεί και πέρα όμως, καλό είναι να θυμόμαστε και το τι είναι βία τελικά, γιατί η βία όπως την εννοεί ο κύριος Κυριανάκης είναι ένα άλλο πράγμα και όχι μόνο ο κύριος Κυριανάκης και αρκετοί πιστεύω εκεί στην δική του μεριά. Βία είναι για παράδειγμα για πάρα πολύ κόσμο το γεγονός ότι τόσο καιρό μετά έχουμε τους νεκρούς του εγκλήματος των Τεμπών και έχουμε μια δίκη σε εξέλιξη που περιμένουμε να δούμε τι θα βγάλει, περιμένουμε, συμπεράσματα δεν βγάζουμε, είπαμε είναι δουλειά της δικαιοσύνης όλο αυτό και στο τέλος κρίνουμε την απόφαση γιατί και αυτοί που κρίνουν κρίνονται. Βία είναι επίσης όλα όσα έχουν γίνει, για παράδειγμα δολοφονία του Καραϊβάζ, δεν έχουμε μάθει ποτέ του συναδέλφου μας ποιος ήταν πίσω από την δολοφονία του Καραϊβάζ. Επίσης, επειδή βλέπω να διακινούν και σενάρια Μαρφίν πάλι πρωί-πρωί, να θυμίσουμε ότι τα δύο άτομα που είχαν κατηγορηθεί για τον εμπρισμό της τράπεζας έχουν αθωωθεί. Δεν έχουν εντοπιστεί οι άνθρωποι που προκάλεσαν εκείνη τη μέρα το αποτρόπαιο γεγονός που
1: ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
1: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πέμπτη σήμερα, 2 Ιουλίου του 2026. Ακούτε Mind the Trap στον Αθήνα 984. Περάσανε και οι Άγγλοι στο μεταξύ, το Κονγκό εχθές. Απίθανα πράγματα.

Λίλη Φωτοπούλου στην ρύθμιση του ήχου, Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές, Πάνος Καβαδάς στην παραγωγή, Ειρήνη Αρκουμάνη στις νόμιμες επισυνδέσεις, στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 213-09-09-100, απαντά στις δικές σας κλήσεις. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο 6948-984-984 και ενώ ακούμε Oasis, ακούμε το Supersonic από τους Oasis. Και επειδή λέγαμε για την Εθνική Αγγλίας που κατάφερε και πέρασε το Κονγκό, δεν ξέρω τώρα αν είστε φίλοι ή όχι της Εθνικής Ομάδας της Αγγλίας, ενώ στην Premier League το θέαμα είναι καταπληκτικό αν αγαπάει κανείς το ποδόσφαιρο. Η Εθνική Αγγλίας στα μάτια αρκετών τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια φαντάζει πιο αδιάφορη και από ένα ποτήρι τσάι. Εκτός αν σας αρέσει και το τσάι τώρα, τι να πω, γούστα είναι αυτά. Αλλά επειδή το Μουντιάλ τρέχει και δεν τρέχει μόνο η μπάλα, τρέχει και η ιστορία για τους λάτρεις στατιστικής, νομίζω αξίζει να καταθέσω κάτι εδώ. Από τις χώρες που συμμετέχουν στο φετινό παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, στο Μουντιάλ έτσι όπως συνηθίζουμε να

0: το λέμε. Και επειδή το 1/3 της διοργάνωσης γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, να πούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής του συμμάχου μας και φίλου μας Ντόναλντ Τραμπ έχει επιτεθεί στο 25% των χωρών που συμμετέχουν σε αυτή τη διοργάνωση. Ε, καλό. Το 1846, για παράδειγμα, επιτέθηκαν στο Μεξικό. Το 1903 και το 1989 είπα να κάνουν μια παρέμβαση στον Παναμά. Το 1903 επίσης στην Κολομβία. Στην Αϊτή είχαν δουλειές το 1915, το 1934, το 1994 και το 2004, γιατί όταν έχεις δουλειές, έτσι είναι τα πράγματα. Στο Ιράν το 1953, το 2025 και το 2026 και είμαστε still counting. Στο Κονγκό βεβαίως το 1961 αλλά και το 1965. Στο Εκουαδόρ το 1961 και το 1963. Σε εκείνο το καημένο το Ιράκ το 1963, το 1991 βεβαίως και το 2003. Ούτε η Βραζιλία εξαιρέθηκε το 1964. Μιλάμε τώρα για παρεμβάσεις όλων των τύπων, έτσι καταλαβαίνετε. Γκάνα 1966. Αυστραλία το 1975. Αργεντινή το 76. Τουρκία το 80. Έχει πολύ πράγμα, πολύ πράγμα, πολύ πράγμα, πάρα πολύ πράγμα. Ψάξτε το λιγάκι να δείτε. Είναι πάντως, επειδή το μέτρησα, το 25% των χωρών που συμμετέχουν στο φετινό Μουντιάλ, σε αυτό το πανηγύρι που, τέλος πάντων, ως πανηγύρι το αντιμετωπίζει ο Τραμπ και όλοι οι υπόλοιποι. Δεν νομίζω ότι ασχολούνται πολύ με το ποδόσφαιρο. Έχει ένα ενδιαφέρον έτσι να δούμε και την προσέγγιση των Αμερικανών στην ιστορία και στα πράγματα, τα πολιτικά. Precious ακούμε, Depeche Mode. Και 6-9-48-9-84-9-84 ο τρόπος επικοινωνίας. Κάποιον Ρωμανό θα σκαρφιστούν πάλι, γράφει η Γογό. Καλημέρα στον Μιχάλη, καλημέρα στο φίλο τον Τάσο, καλημέρα στο φίλο τον Κώστα. Κωνσταντίνος από Θεσσαλονίκη. Το κόλπο είναι παλιό, το ζούμε δεκαετίες. Ο πολιτικός αντίπαλος που φταίει μέχρι και για τον ανάδρομο Ερμή. Η βία κάθε μορφής φυσικά και δεν είναι ούτε λύση ούτε και αποδεκτή. Θα χρειαστεί όμως εγκυκλοπαίδεια για να καταγράψουμε τις μορφές βίας που βιώνουμε στις ζωές μας. Περσεφόνη, τίποτα δεν μας εκπλήσει στο Μουντιάλ τον Ινφαντίνο και Μέση που προσκυνάνε κυριολεκτικά όμως τον Τραμπ. Μας καλημερίζει η Κίρκη, κατά τα άλλα ο Γιωτόπουλος τους φόβησε και τον ξαναέκλεισαν μέσα. Μας καλημερίζει ο Σοκράτης και η Λένα, καλημέρα και στους δυο. Για να θυμάται, λέει ο Κυρανάκης, θα πρέπει να έχει ανοίξει και κανένα βιβλίο ιστορίας, πράγμα δύσκολο σημειώνουν. Καλημέρα στην Βούλα, καλημέρα στο συνονόματο τον Γιώργο, καλημέρα στην Δέσποινα, για να δούμε λέει θα συλλάβουν τους δολοφόνους. Καλημέρα στην Μαρία, Θεσσαλονίκη 638 κακοποίησης γυναικών μόλις σε μισό χρόνο. Καλημερίζει ο φίλος ο Μιχάλης, μας ακούει από Χόμορη, ετελώ Ακαρνανίας. Γεια σου ρε Μιχάλη. Η φίλη η Κική, έχω εμπιστοσύνη στο ελληνικό FBI, καλημέρα Τραπ, γεια σου Κική μου. Ενώ εσείς συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας 6-9-48-9-84-9-84. Χθες, παρά το γεγονός ότι έτρεχαν και συνεχίζουν να τρέχουν διάφορα πράγματα στα οποία έχουμε την ευκαιρία να σταθούμε καθημερινά, θεώρησα χρήσιμο να κάνουμε έτσι ένα άλμα στο χρόνο και να φτάσουμε μέχρι την άνοιξη του 2027, όπου θα έχουμε εκλογές, όχι στα μέρη μας, αλλού. Γιατί εκλογές στα μέρη μας, όπως όλα δείχνουν, μάλλον θα γίνουν πολύ πολύ νωρίτερα. Αναφέρομαι βέβαια στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας. Θα μου πεις γιατί θα ψηφίσουμε. Όχι, αλλά μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το τι θα γίνει στη Γαλλία, όχι σε στενό πολιτικό επίπεδο, αλλά ευρύτερα αν σκεφτούμε λίγο το πώς πηγαίνουν τα πράγματα στο ένα δεύτερο, στο άλλο μισό αυτού που ονομάζαμε κάποτε γαλλογερμανικός άξονας. Αυτό δεν λέγαμε κάποτε. Τις δύο μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης που όριζαν τα πράγματα και έκοβαν και τα έραβαν όλα στα μέτρα τους περισσότερες φορές και περιμέναμε να πέσει και κανένα ψίχουλο κάτω, μπας και πάρουμε τίποτα και οι υπόλοιποι. Λοιπόν, Ελένη Τσερεζόλε, συνάδελφος και φίλη, δημοσιογράφος, διεθνολόγος, μαζί μας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αρμοδιότερος άνθρωπος, ξέρει καλά τα της γαλλικής πολιτικής σκηνής. Ελένη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσένα Γιώργο και στους ακροατές μας. Και καλό μήνα με μία μέρα καθυστέρηση.
0: Πώς λένε, 40 μέρες, αλλά 40 μέρες θα έχουμε μπει στον Αύγουστο, δεν πειράζει. Λοιπόν, Ελένη μου, τώρα καλός μήνας σημαίνει ότι είμαστε ακόμη πιο κοντά. Ο Μακρόν, μάλλον από την πλευρά της γαλλικής κυβέρνησης, μπήκαν τα πράγματα έτσι και σε επίπεδο ατζέντα. Δηλαδή, ξέρουμε πια και τις ημερομηνίες για τις γαλλικές εκλογές, αλλά τα δεδομένα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα. Και εγώ θα το πάρω το ρίσκο μου, από τώρα θα το πω αυτό, πολύ φοβάμαι ότι αυτή τη στιγμή, αυτή τη φορά θα γίνει το πολιτικό ατύχημα στη Γαλλία. Και περιμένω να μου πεις εντελώς το ανάποδο, πραγματικά.
1: Θα ήθελα να μπορούσα να σε διαψεύσω ή να υποστηρίξω κάτι διαφορετικό, όμως η παρατήρησή σου είναι πάρα πολύ ακριβής, μάλλον πάρα πολύ πιθανή. Mm-hmm. Σε 10 μήνες από σήμερα, στις 2 Μαΐου 27, θα ξέρουμε ποιος θα είναι ή ποια θα είναι επόμενος πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας. Mm-hmm. Και είναι πάρα πολύ πιθανό είτε να πρόκειται για την Μαρίν Λεπέν, είτε να πρόκειται για τον επικεφαλή, τον πρόεδρο του κόμματος, τον Ζορντάν Μπαρντελά. Mm-hmm. Θα έχουμε μια πολύ καλή ένδειξη ποιος από τους δύο, γιατί πρέπει να πούμε, Γιώργο, ότι σε όλες τις μετρήσεις που δεν γίνονται με τους καταιγιστικούς ρυθμούς που γίνονται στην χώρα μας, mm-hmm. γίνονται σε συγκεκριμένες περιόδους για να υπάρχουν οι συγκρίσεις. Εδώ και πάνω από 2 χρόνια, σταθερά και οι δύο, αλλά και ο Εθνικός Συναγερμός, το ακροδεξιό κόμμα, η μετεξέλιξη του ακροδεξιού εθνικού μετώπου που ίδρυσε ο πατέρας της Λεπέν, ο Ζαν Μαρί Λεπέν, έρχονται πρώτοι και σε πρόθεση ψήφου στις προεδρικές εκλογές, αλλά και πρώτοι σε δημοφιλία, mm-hmm. με ποσοστά που πηγαίνουν, που βρίσκονται σταθερά άνω του 30% και για τους δύο. Δηλαδή, όταν ερωτώνται οι Γάλλοι ποιον θα θέλατε πρόεδρο στις επόμενες εκλογές, είναι ή ο Μπαρντελά ή η Λεπέν, και όταν τους ρωτούν ποιος θεωρείται ότι είναι ο πιο δημοφιλής, ποιον συμπαθείται περισσότερο, τέλος πάντων, από όλο το προεδρικό, το πολιτικό προσωπικό της Γαλλίας, έρχονται και οι δύο πρώτοι. Και το πιο κρίσιμο, το ποιοτικό στοιχείο της έρευνας, που είναι πάρα πολύ ανησυχητικό, Γιώργο, είναι ότι πλέον οι απόψεις της ακροδεξιάς, είτε πρόκειται για πολύ σκληρές απόψεις για το μεταναστευτικό, είτε πρόκειται για απόψεις που έχουν να κάνουν με την επιβολή του νόμου και της τάξης στο εσωτερικό της χώρας, συγκεντρώνουν μεγάλη αποδοχή. Και γενικά η ψήφος στην ακροδεξιά, στον Εθνικό Συναγερμό, στους εκπροσώπους της, δεν αποτελεί ταμπού, δεν είναι μια ψήφος την οποία, μια επιλογή την οποία οι Γάλλοι πολίτες κρύβουν ή αισθάνονται ενοχικά ως προς αυτήν. Θυμίζω εδώ για το θέμα του ενοχικού και δυστυχώς πόσο έχει προχωρήσει η αποδοχή των ακροδεξιών ιδεών στην γαλλική κοινωνία, ότι στις αρχές της δεκαετίας του 80 πολλοί Γάλλοι έκρυβαν, δεν έλεγαν ότι θα ψηφίσουν Λεπέν και Εθνικό Μέτωπο, και οι εταιρείες δημοσκοπήσεων είχαν βρει έναν τρόπο μαθηματικό να διορθώνουν τα ποσοστά των ερευνών τους πάντα προς τα πάνω. Mm-hmm. Γιατί στην πραγματικότητα, όταν γινόντουσαν οι εκλογές, έβλεπαν ότι δεν ήταν, ξέρω εγώ, για παράδειγμα 3%, αλλά έπαιρνε 9%. Mm-hmm. Οπότε είχαν έναν τρόπο να διορθώνουν. Εδώ και πάνω από 10 χρόνια, Γιώργο, το έχουν καταργήσει αυτό. Διότι ο κόσμος πλέον απολύτως χωρίς κόμπλεξ, χωρίς ενοχές, δηλώνει ότι θα ψηφίσει η ακροδεξιά. Βεβαίως αυτό δεν έχει γίνει, δεν έχει πέσει μόνο από τον ουρανό. Mm-hmm. Υπάρχουν ένα σωρό ισχυροί οικονομικοί παράγοντες που στηρίζουν χωρίς ελεύθερα, πώς να το πω, δημόσια την ακροδεξιά. Υπάρχουν μεγάλοι μηντιακοί όμιλοι που στηρίζουν ανερυθρίαστα και χωρίς κανένα κόμπλεξ τις ακροδεξιές ιδέες.
0: Πάντως μπορούμε να πούμε συνολικά, Ελένη Τσερεζόλη, ότι η άκρα δεξιά διευκολύνεται ουσιαστικά στην στρατηγική της μέσα σε μια πορεία ετών που ξεκινάει κιόλας από τη δεκαετία του 80 στη Γαλλία, μιας και μιλάμε για τα γαλλικά πολιτικά πράγματα, με το Ζαν Μαρί Λεπέν που τότε ήταν το απόλυτο φάντασμα και η απόλυτη μαυρίλα, αλλά σιγά σιγά βγαίνοντας και σε τηλεοπτικές εκπομπές εκείνη την εποχή και λέγοντας τη χαρακτηριστική φράση ότι λέω αυτά που λέει η ψυχή των Γάλλων αλλά δεν τα εκφράζει με το στόμα, το λέω έτσι με πολύ δικά μου λόγια, διευκολύνεται στην στρατηγική της καθώς υποχωρεί η διάκριση δεξιάς και αριστεράς.
1: Απολύτως.
0: Πολλοί μιλάνε δηλαδή στο όνομα ενός κέντρου που στα δικά μου μάτια ποτέ δεν υπήρξε αλλά κατασκευάστηκε πολιτικά στην πορεία. Όταν χάσαμε και την πολιτική, όχι ταυτότητα ο καθένας και η καθεμιά, αλλά και την πηξίδα τελικά μες στο χάρτη.
1: Ένας από τους βασικούς παράγοντες και πολιτικούς που διευκόλυνε την άνοδο της ακροδεξιάς, και μην φανεί αυτό περίεργο στους ακροατές και στις ακροάτριές μας, ήταν ο ίδιος ο Φρανσουά Μιτεράν, ο οποίος έδωσε το πράσινο φως τότε στη γαλλική τηλεόραση να αρχίσει να έχει πρόσβαση σε αυτήν ο Ζαν Μαρί Λεπέν, γιατί θεωρούσε ότι μπορούσε να τον εργαλειοποιήσει για να πλήξει το στρατόπεδο της δεξιάς. Από εκεί και πέρα, πιο σύγχρονα, ας πούμε, πιο κοντά σε εμάς από πλευράς χρονικής, εκείνος που βοήθησε τα μάλα, διότι στην ουσία εφάρμοσε και το πρόγραμμα το ακροδεξιό, και ο κόσμος τώρα πλέον σου λέει ας πάρουμε το original, γιατί να πάρουμε το ersatz, είναι ο ίδιος ο Μακρόν. Ο Μακρόν ουσιαστικά έχει νομιμοποιήσει τις ακροδεξιές απόψεις, δηλαδή τις ακροδεξιές πολιτικές, και τις έχει απενοχοποιήσει. Οπότε πλέον αυτό που βιώνουμε αυτή τη στιγμή είναι το, πώς να το πω, το όριμο φρούτο. Γιατί να μην πάρουμε το πρωτότυπο και να πάρουμε κάτι το οποίο είναι και πιο διεφθαρμένο, είναι και πιο περίεργο, είναι... και στρέφονται ακριβώς προς το πρωτότυπο, χωρίς να υπάρχει ίχνος, πώς να το πω, προβληματισμού, χωρίς να υπάρχει κανενός είδους αναστολή. Και επίσης πρέπει να πούμε μία λεπτομέρεια, μοιάζει σαν να έχουν όλα τα, πώς το έλεγε, δεν είμαι και πολύ φανατική του Κοέλιο, όλα τα αυτά του σήματος συμμαχίες, ναι, για να βγούνε, ας πούμε.
0: Ας το χρησιμοποιήσουμε όμως.
1: Τέλος πάντων, σαν φράση, σαν οπτική μας ταιριάζει, σαν να έχουν συμμαχίσει όλα τα πράγματα προκειμένου να προωθήσουν και να αβαντάρουν τη γαλλική ακροδεξιά. Και ενώ τα φαινόμενα διαφθοράς, για παράδειγμα αυτή τη στιγμή σε επίπεδο ευρωπαϊκό, αυτή η Κομισιόν, αυτή η ευρωπαϊκή ηγεσία είναι από τις πιο διεφθαρμένες που έχουν υπάρξει ποτέ, άρα αυτό είναι ένα λιθαράκι, ας πούμε, αποδόμησης ό,τι έχει να κάνει με την ευρωπαϊκή ιδέα και την Ευρώπη, και ας πούμε κάποιες πολιτικές, για παράδειγμα οικολογικές ή σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος. Δεν είναι τυχαίο ότι τώρα με τον τελευταίο καύσωνα η ακροδεξιά είχε μία μαγική λύση στη Γαλλία, εννοώ.
0: Τα κλιματιστικά.
1: Ακριβώς. Δεν έκανε λόγο, δεν τους πήγαινε το θέμα η κλιματική κρίση, ότι είναι ανθρωπογενής, ότι έχει να κάνει με τα ορυκτά καύσιμα. Αυτά όλα είναι λεπτομέρειες. Βγήκε η Λεπέν και είπε, ακούστε να δείτε, εγώ έχω ένα φανταστικό, εμείς τέλος πάντων έχουμε ένα φανταστικό σχέδιο σε εθνικό επίπεδο, θα βάλουμε παντού κλιματιστικά, στα γυροκομεία, στα νοσοκομεία, στα σχολεία και τελείωσε.
0: Τι κάνει η ακροδεξιά με δύο λόγια, λοιπόν, Ελένη Τσερεζόλη, ουσιαστικά εκμεταλλεύεται ένα συνολικό έτσι κλίμα απόρριψης που έχει επικρατήσει και στο γαλλικό πολιτικό σκηνικό, στη γαλλική κοινωνία. Εκμεταλλεύεται τον αντισυσμητισμό, τον αντισυστημισμό, και προσπαθεί να προσελκύσει ένα τμήμα του πληθυσμού που παραδοσιακά αποζητά απλές απαντήσεις, γρήγορες λύσεις.
2: Ακούτε Ραδιορούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργία του Ράδιο Ρούμελι Νιούς στα FM της χώρας.
5: Εύχομαι το Ράδιο Ρούμελι να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην με χάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
4: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
5: Και όταν άλλο νομίζει ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
4: Σε αγαπάμε.
5: Επίσης.
4: Κύριε Σταμάτη.
5: Χαίρετε.
4: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
3: Ράδιο Ρούμελι.
4: Έκλεισε τον ευρετικό ζήσι Χατζηστραβό σύμφωνα με δημοσιεύματα. Στο μπάσκετ, ο Άρης παρουσίασε με κάθε επισημότητα τη νέα μεταγραφή του Νένατ Δημητρίεβιτς. Με δύο γκολ και χάρη και του Χαρικέιν Αγγλίας επέκλεισε την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό για τη φάση του 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Τότεναμ με 115 εκατομμύρια ευρώ παίρνει από την Νιούκαστ τον Ιταλό χαφ Σάντρο Τονάλι, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο αυστριακός προπονητής της Crystal Palace, Όλιβερ Γκλάσνερ, θα αντικαταστήσει τον Πορτογάλο Βίτορ Περέιρα στην Νότιγχαμ Φόρεστ. Η Μπάγερν Μονάχου με 55 εκατομμύρια ευρώ ολοκλήρωσε την απόκτηση του διεθνούς Μαροκινού μεσοβιετικού Τσαϊτχόφεν, Ισμαήλ Σαϊμπάρι. Η ομάδα πόλο ανδρών του Ολυμπιακού ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνούς Κροάτη περιφερειακού Λόρεν Φάτοβιτς. Στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός επέκτηνε την συνεργασία του με την περιφερειακή Βάσο Πλευρίτου, η οποία θα παραμείνει στους Ερυθρόλευκους για 16η διαδοχική σεζόν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
5: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
6: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

0: Ελλάδα.
1: Έχετε ένδειξη ή, ένδειξη ή εικόνα ή τέλος πάντων υποψίες για το από πού μπορεί να κινούνται αυτοί οι άνθρωποι?
2: Έχω την εκτίμηση, η αστυνομία θα ανακοινώσει αυτά, έχω την εκτίμηση ότι...
3: Ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας εξακολουθεί να είναι στον αντένα και με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο. Τώρα τι να πουν και καλοί συνάδελφοι τώρα και αυτοί εκεί. Τέλος πάντων, λοιπόν, φταίει λέει ο Τσίπρας γιατί τα στελέχη του δεν καταδίκασαν πριν από χρόνια την τρομοκρατία. Μετά άρχισε να μιλάει για τα τρόλους του διαδικτύου. Βγάζεις ρε παιδί μου την εικόνα ενός ανθρώπου ο οποίος γυρνάει στο παρελθόν και ότι σε τρώει και σε ξανατρώει ο Τσίπρας.
2: Αυτό είναι το άσυλο. Δεν υπάρχει άσυλο στα δημόσια πανεπιστήμια. Το καταργήσαμε, το εφαρμόσαμε στην πράξη. Το πραγματικό άσυλο, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, είναι το σπίτι. Αυτή η αρρώστια έχει κανονικοποιηθεί από συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις της Ελλάδας.
1: Ο Τσίπρας εχθές ήταν πολύ
2: σκληρός. Κατά βάση αριστερά.
1: Μισό λεπτό. Ο Τσίπρας εχθές ήταν πολύ σκληρός. Πολύ κάθετος στην καταδίκη. Πολύ ξεκάθαρο στον τρόπο που το έκανε. Γι' αυτό λέω
2: θα
1: εγώ.
2: Θα του ζητήσετε να καταδικάσει τα στελέχη που είχε και φιλοξενούσε στον πρώην πολιτικό του χώρο? Δεν τα έχει καταδικάσει ακόμα. Είχε πολλούς μήνες να σκεφτεί και να κάνει.
3: Τους έχει αφήσει απ' έξω, ρε άνθρωπε τώρα.
2: Στη συνέντευξή του εδώ στον Νίκο Χατζηνικολάου, σε αυτό το κανάλι, δεν καταδίκασε κανέναν από αυτούς. Θα καταδικάσει τον ειδικό γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Αυτά που έκανε, τα είπα χθες. Θα τον καταδικάσει. Τους βουλευτές του που πήγανε να υποστηρίξουν τον Κουφοντίνα. Θα τους καταδικάσει, θα πάρει αποστάσεις.
1: Αυτό
2: θα περιθωριοποιήσει αυτό το άρρωστο κομμάτι του πολιτικού συστήματος που κανονικοποιεί την τρομοκρατία. Περιμένω να δω.

0: Λοιπόν, γεννηθήκαμε, δημιουργηθήκαμε, ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Έκλεισε αυτός ο ιστορικός κύκλος και του ΣΥΡΙΖΑ και τότε αισθάνθηκα ότι είχε κλείσει και ένας μεγάλος δικός μου πολιτικός κύκλος. Σήμερα δεν ανοίγω τον ίδιο πολιτικό κύκλο. Δεν παίρνω το νήμα από εκεί που το άφησα. Αν το ήθελα θα μπορούσα να το κάνω. Ναι. Ανοίγω ένα νέο κύκλο. Με ένα νέο κόμμα, με νέα πρόσωπα.
1: Έχετε επικοινωνία με τον κύριο Φάμελο, κύριε ΣΥΡΙΖΑ?
0: Δεν λέγομαι κύριο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πάρα πολύ. Έχετε επικοινωνία με
0: τον κύριο ΣΥΡΙΖΑ? Θα μπορούσα να λέγομαι κύριο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά νομίζω ότι αυτό.
1: Ούτε κύριο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε κύριο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά προ δικό μου.
0: Έχετε επικοινωνία. Πολλές φορές πήγαινα σε εκδηλώσεις και η γλώσσα η λανθάνουσα.
1: Το λέτε και εσείς.
0: Εγώ και εγώ, με προσφωνούσαν έτσι.
1: Δεν ξέρω αν θα σας ξεφύγει και εσάς κάποια στιγμή.
0: Ελπίζω πως όχι.
1: Έχετε επικοινωνία με τον κύριο Φάμελο?
0: Τα τηλέφωνα μου είναι ανοιχτά. Και οι κοινωνικές μου επαφές είναι διαρκείς. Δεν κρατάω καμία κακία με τους πρώην συντρόφους μου, με όσους πορευτήκαμε μαζί. Όμως σέβομαι τις συλλογικές διαδικασίες που έχουν, ότι είναι ένας διακριτός χώρος, και σέβομαι και τα πρόσωπα. Ως εκ τούτου δεν έχει κανένα νόημα να σας απαντήσω τώρα, αν χειροκρότησα τις κοινωνικές συνεδριώσεις.
1: Γιατί
0: χρόνια πολλά.
1: Γιατί έχουμε μια πολιτική γραμματεία σήμερα σε εξέλιξη με ένα ερώτημα. Το κύριο Κολάκη να ρωτάει τον κύριο Φάμελο, μίλησες ή όχι με τον κύριο Τσίπρα?
0: Δεν με απασχολεί. Εγώ ήρθα σήμερα εδώ για να μιλήσουμε για τα προβλήματα της κοινωνίας.
1: Ωραία.
0: Και όχι για τα προβλήματα του κ. Πολάκη με τον ΣΥΡΙΖΑ.
2: Εδώ τον ακούς, ρε Κυρανάκη, τους έχει φτυμένους όλους, και συγγνώμη για την έκφραση. Και εσύ τώρα πας και γυρνάς και μέσα από ένα τραγικό γεγονός, το οποίο όμως σύσσωμος έχει καταδικάσει ο πολιτικός κόσμος, βγαίνεις και λες ότι ο Τσίπρας το 2015 και 2016 και ο Λάμπρου και οι άλλοι, πως τη λέγανε, που έλεγε για αυτούς που λιάζονται, η Τασία που είχε πάει στη 17 Νοέμβρη στη δίκη, δηλαδή πράγματα που ο κόσμος θα έχει αφήσει οριστικά πίσω. Και δίνεις την εικόνα ότι προσπαθείς μέσα από ένα τέτοιο τραγικό γεγονός να αντλήσεις πολιτικά ωφέλη.

0: Και μια που αναφερθήκαμε στον Τσίπρα και στον Πολάκη, άκου να δεις τώρα τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Στις 11 Ιουλίου κρίνεται η κάθοδος ή όχι του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, αλλά και η επόμενη μέρα στην Κουμουνδούρου. Ο Παύλος Πολάκης, που θέλει να είναι νέος πρόεδρος, ευνηδίασε Νίκο Παπά, Ρένα Δούρου και άλλους, οι οποίοι πρωτίστως καίγονται για αλλαγή απόφασης και συζητούν για συλλογική ηγεσία.
0: Αυτοί εκεί διαλύονται και εσύ βγαίνεις και λες τι κάναν πριν από 10 χρόνια.

0: Στην ΕΡΤ εμφανίζεται, βλέπω τώρα, η Κεραμέως για να μιλήσει υπέρ της τετραήμερης εργασίας. Για βάλε τη νίκη.
1: Είναι για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης.
2: Ωραία. Πάμε ένα. Πάμε πρώτα σε αυτό που είναι τώρα στην Βουλή. Εκεί δεν ξέρω τώρα οι αντιπολίτες, γιατί νωρίς ακόμα, δεν ξέρουμε ακόμα αν θα τα ψηφίσει ή όχι. Αν έχετε κάποια εικόνα πρώτη από αυτό.
1: Αυτό, κύριε Παχνιζού, είναι πάρα πολύ σοβαρό.
2: Γιατί είναι μια συνεδρίαση μέχρι στιγμής που έχει γίνει.
1: Έχουν γίνει τέσσερις
2: συνεδριάσεις.
1: Μία
2: από δύο εβδομάδες.
1: Μία εβδομάδα ολόκληρη. Τέσσερις συνεδριάσεις και συζητάμε. Πρώτον, για την ενσωμάτωση μιας ευρωπαϊκής οδηγίας. Η Ελλάδα δεν έχει επιλογή. Όλα τα κράτη-μέλη υποχρεούνται να ενσωματώνουν τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Άρα θεωρητικά δεν υπάρχει καν συζήτηση περί ψήφισης ή μη. Με ποια έννοια? Ότι είναι υποχρέωση της Ελλάδας να ενσωματώνει ευρωπαϊκές οδηγίες. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, η συγκεκριμένη ευρωπαϊκή οδηγία αφορά ένα μείζον ζήτημα το οποίο συζητάμε όλοι στους διαδρόμους.
0: Τώρα βγαίνει σήμερα και λες ότι είσαι υπέρ της τετραήμερης εργασίας.

0: επιχειρήσεις. Οι διάφοροι Ζούκοφ που πληρώνετε, τι Ζούκοφ, οι απαταιώνες, οι απόστρατοι από την αστυνομία, θα το κάνουμε, λέει, υποχρεωτικό για να κλείσουμε τις επιχειρήσεις. Αυτό είναι το σημερινό τρέντ. Εμείς μιλάμε για πιλωτικά προγράμματα με φορολογικά κίνητρα που υλοποιούνται σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Δεν τα ξέρετε τα προγράμματα αυτά? Αφορούν οικοδόμους, αφορούν γιατρούς, όπως έλεγε σήμερα ο γνωστός κ. Γεωργιάδης. Αφορούν επιχειρήσεις που μπορούν να προσαρμοστούν μέσω των νέων τεχνολογιών με συγκεκριμένα κίνητρα. Γιατί πρέπει να ξεκινήσει τώρα? Για να διαμορφώσουμε μια υγιή αγορά εργασιακών δικαιωμάτων. Και να σας πω γιατί το έχουμε προτεραιότητα ως σοσιαλιστές. Ελάτε στις θέσεις ενός παιδιού που δουλεύει 5 μέρες, 8 με 10 ώρες και κάνει άλλες 2 ώρες να πάει από τη δουλειά στο σπίτι του να δει τα παιδιά του. Με ένα υπέρογκο ενίκιο, χωρίς εργασιακά δικαιώματα, με μέσα μαζική μεταφοράς παρακμής. Αυτών των ανθρώπων θέλουμε να βελτιώσουμε τη ζωή και είναι προτεραιότητά μας, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς τους στηρίζουμε έμπρακτα και προοδευτικές πολιτικές.
1: Αυτά τους έλεγε για την τετραήμερη εργασία ο Ανδρουλάκης. Ασχέτως τώρα τι πιστεύει κανείς, αν μπορεί πρακτικά να εφαρμοστεί ή όχι. Τέλος πάντων ήταν μια πρόταση του Πασόκ πριν από ένα μήνα και κάτι. Βγαίναν τότε και λέγαν, μα πώς τα λέει αυτά, δεν είναι κοστολογημένα, δεν είναι εκείνο, δεν είναι τάλλο. Τώρα βγαίνει και Ραμαίος σήμερα πρωί πρωί στην ΕΡΤ και λέει τετραήμερη εργασία. Φαίνεται να ψηλό έχετε χάσει την μπάλα.

ανακαλύψτε τη γεύση του πιο παραδοσιακού και αυθεντικού αλαντικού που υπάρχει σήμερα σε όλη την Ελλάδα. Σάρι. Καραμαλίδικα σουτζούκια και παστρουμάδες, όπως τα έφτιαχνε, προσέξτε, από το 1880 ο περίφημος παστρουματζής Ευστράτιος Σαρί Μπογιάς στο Αγιάς της Καπαδοκίας. Σάρι. Σήμερα λοιπόν με αυτή την επωνυμία στη Δράμα, μια υπερσύγχρονη μονάδα με την πέμπτη γενιά της οικογένειας Σαρί Μπογιά, συνεχίζει την καταπληκτική παράδοση των αυθεντικών αλαντικών της Ανατολίας. Σάρι λοιπόν, 17 ολόκληρες κατηγορίες αλαντικών, 120 διαφορετικές γεύσεις, ακόμα και για τις πιο εξεζητημένες γκουρμέ απαιτήσεις, όπως η γαλοπούλα με μαύρη τρούφα και το κοτόπουλο με πορτσίνι. Κάντε λοιπόν όλοι εσείς που μας ακούτε τώρα στα ραδιοφωνά σας κάτι απλό απλούστατο, είτε στον υπολογιστή σας είτε στο κινητό το οποίο έχετε, πληκτρολογήστε σάρι, 4 γράμματα είναι όλα και όλα, σάρι, είτε ελληνικά είτε λατινικά. Θα βρεθείτε λοιπόν μπροστά σε μια πραγματικά εκπληκτική ποικιλία αλαντικών μέσα από το site. Θα τα δείτε όλα αυτά. Δεν θα χορταίνετε να τα βλέπετε, αλλά μπορείτε να διαβάσετε και την συναρπαστική ιστορία της οικογένειας Σαρί Μπογιά, που παράγει αυθεντικά αλαντικά της Ανατολίας στην Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Σάρι λοιπόν, σε επιλεγμένα καταστήματα delicatessen, σε παντοπολία, με 4 γράμματα μπείτε σε ένα κόσμο γεύσεων που δεν τον φαντάζεστε καν, στον κόσμο των αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρί Μπογιά. Και από κεραμαίος, τι σας έχουμε τώρα, από το ένα στα, από το ένα στα άλλο, από κεραμαίος Κωνσταντοπούλου, για βάλε.

0: είστε κάπου.
1: Νομίζω ότι δεν χρειάζεται
2: αφιέρωση.
1: Είναι απολύτως ρητό. Μιλάει για την κακιστοκρατία. Αυτά όλα είναι δημιουργίες του Τζο Ντι. Ο Τζο Ντι είναι ένας εκπληκτικός δημιουργός. Ξεκίνησε με γραφιστικά. Ο άνθρωπος είναι γιατρός. Είναι οδοντίατρος. Είναι θύμα του πρώτου μνημονίου. Έχει φύγει στο εξωτερικό το 2010 και από τότε με γραφιστικά, φτιάχνοντας αφίσες, φτιάχνοντας κωδικοποιημένη την πραγματικότητα, είναι συνδεδεμένος με την χώρα μας και τα τελευταία 2 χρόνια γράφει τραγούδια με στίχους που σπάνε κόκαλα. Τα συνθέτει μέσω του AI, αλλά δεν θα τα πούμε μέσω
0: τεχνικής. Είναι AI η φωνή δηλαδή.
1: Αυτό είναι AI, αλλά την Κυριακή θα ακούσετε την υπέροχη φωνή μιας εκπληκτικής τραγουδίστριας της Χριστίνας Κουλάκου. Θα έχουμε πολλές εκπλήξεις, θα κάνω κι εγώ ομιλία, θα έχουμε πολλά τραγούδια.
2: Ξεκινάει το φεστιβάλ.
1: Το φεστιβάλ ξεκινάει την Κυριακή, 5 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα, 8 το βράδυ.
0: Αυτή την Κυριακή.
1: Ναι, ναι. 5 Ιουλίου, θυμίζω, είναι η επέτειος του δημοψηφίσματος, η επέτειος του Όχι και έχουμε και τραγούδι προσκλητήριο με το Όχι και είναι και τα 10 χρόνια της Πλεύσης Ελευθερίας.
0: Όχι, γιατί... ναι, ήταν τελικά αυτό το δημοψήφισμα, δεν καταλάβαμε.
1: Όχι ήταν. Και το ξέρουν όλοι ότι ήταν όχι.

0: Αυτά λοιπόν. Πάμε να δούμε τώρα την πρόθεση ψήφου. Η πλεύση ελευθερίας στο 3,6.
1: Στο 3,6. Οριακά η ζωή. Το έχει ρίξει τώρα στα φέστιβαλ. Για βάλει λίγο ζωή ακόμα.
2: Μην ήταν νεκροί. Πλέον ξέρουμε ότι υπήρχαν 120 νεκροί. Γνωρίζοντας λοιπόν τι έγινε εκείνο το βράδυ, τι έκανε, πώς παρίστανε ότι δεν ξέρει τίποτε. Είναι εντυπωσιακό το πώς κάποιοι νομίζουν ότι ο κόσμος τρώει κουτόχορτο.
3: Αυτή ξεχνάει είναι... ο κόσμος.
2: Δεν ξεχνάει.
3: Αυτό λέω.
2: Εγώ λέω ότι δεν ξεχνάει. Κάποιοι ποντάρουν στο ότι ξεχνάει.
4: Εμείς
2: με το φεστιβάλ μας, για να μην πάμε, γιατί είναι τόσο εντυπωσιακό, είδατε εσείς, δεν ξέρετε, κάνουμε ολόκληρο αγώνα για να μάθει ο κόσμος ότι έχουμε την Κυριακή φεστιβάλ. Και είναι ένας τύπος, το οποίο είναι σημαντικό, έτσι, είναι κεντρική εκδήλωση ενός κινήματος που έχει πολύ μεγάλη αποδοχή από τον κόσμο, η πλεύση ελευθερίας. Ο Τσίπρας από τον Οκτώβριο διαφημίζεται χωρίς να έχει κόμμα. Χωρίς να έχει βιβλίο, διαφημίζανε το βιβλίο του. Χωρίς να έχει κόμμα, διαφημίζανε το κόμμα του. Από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι
3: γιατί
2: το πρωί.
3: Γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Όλα αυτά λοιπόν.
3: Δηλαδή,
0: γιατί πάμε να δούμε τώρα την πρόθεση ψήφου. Η πλεύση ελευθερίας στο 3,6. Όλα αυτά λοιπόν. Πάμε να δούμε τώρα την πρόθεση ψήφου. Ελλάς του κυρίου Τσίπρα στο 14,2.
1: Αυτά βλέπει η ζωή. Και τώρα τα έχει βάλει και με τα μέσα ενημέρωσης. Για βάλε λίγο ακόμα.
2: Με τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, με το μάτι, με τις φωτογραφικές παρεμβάσεις στην νομοθεσία. Γιατί μετά το μάτι λέμε για τον...
1: Τα ίδια και τα ίδια. Στο 3,6 ζωή.
0: Όλα αυτά λοιπόν. Πάμε να δούμε τώρα την πρόθεση ψήφου. Ελπίδα για τη δημοκρατία στο 8,1.
1: Στο 3,5 ζωή. Στο 8,1. Στο 3,6 ζωή, να είμαστε και ακριβείς. Στο 8,1 η Μαρία των Τεμπών. Τι γίνεται? Οριακά στη Βουλή η ζωή. Μη μείνει και απ' έξω. Και τώρα θυμήθηκε τον Τσίπρα και τι έγινε στο μάτι και διάφορα τέτοια. Εντάξει, από τη μεριά της. Αλλά και η Μαρία των Τεμπών, και αυτή δεν φαίνεται να πηγαίνει και τόσο καλά. Ειδικά μάλιστα μετά τα τελευταία μαντάτα που την βγάζουν να έχει αγοράσει σπίτι από κοράκια πληστηριασμών. Μετά τις 8,5 αυτό.

0: 43 Intervention Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
2: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: Planisabv.gr. Για δράση είσαι έτοιμος? Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armiland.gr. Λεωφόρος Μπουλιαγμένης 237 Δάφνη. Armiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
0: 9.43 Intervention Sports.
3: Η ώρα είναι 8.30.

0: Καλή σας ημέρα, κύριε Σεκίν. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943.
1: Ακούτε ράδιο Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Τσιγαράκι,
4: μπα, το έκοψα.
3: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
4: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
3: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 80 8612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
5: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
6: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
7: Toy Story,
6: Benetton,
7: Bakugan,
6: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 22310 31 488.
1: Ακούτε ράδιο Ρούμελι News.
0: Ζωντανός 7 ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι οι νεκροί έχουν φτάσει τους 2.295, ενώ περισσότεροι από 11.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, καθώς οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε περίπου 50.000. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες σε περιοχές της χώρας. Σήμερα άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη στους 26. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα.
8: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.

0: αντιδράσει έχει προκαλέσει δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο η εταιρεία στην οποία ήταν μέτοχος η Μαρία Καριστιανού μαζί με τον τότε σύντροφό της είχε αγοράσει από φαν, της πρακτική εταιρεία δηλαδή στην Αθήνα, ακίνητο το οποίο είχε βγει σε πληστηριασμό. Η ίδια η κυρία Καριστιανού απαντά πως δεν γνώριζε τη συγκεκριμένη ενέργεια, η οποία έγινε από τον τότε σύντροφό της και μάλιστα σε μια πολύ δύσκολο περίοδο για εκείνη, καθώς τότε είχε χάσει την κόρη της.
1: Το δημοσίευμα στο zungla.gr συνδέει την Μαρία Καριστιανού με εταιρεία στην οποία εμφανίζεται ως διαχειρίστρια και μέτοχος κατά 50% σε υπόθεση αγοράς ακινήτου στο κέντρο της Αθήνας, που όπως αναφέρεται είχε περάσει από διαδικασία αναγκαστικού πληστηριασμού. Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, απαντώντας στην ιστοσελίδα, αρνείται ότι είχε προσωπική γνώση της συγκεκριμένης συναλλαγής. Δηλώνει ότι πρόκειται για αγοραπολισία της εταιρείας που είχε ιδρύσει το 2022 με τον τότε σύντροφό της. Παράλληλα, αφήνει εχμές για πρόσωπα μέσα από το κόμμα της, υποστηρίζοντας ότι το θέμα χρησιμοποιεί

0: δράσεις.
1: Δεν είναι ευχάριστο κανείς να αγοράζει, αλλά δεν σας κρύβω από πληστηριασμό, γιατί έχεις πάρει τον κόπο κάποιο άλλο που τον έχασε για μια ατυχή στιγμή. Δεν σας κρύβω όμως ότι δυστυχώς, επειδή είναι δύσκολη και σκληρή η ζωή, αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα.
2: Σε μια εποχή που ο κόσμος χάνει τα σπίτια του, το να πηγαίνει ένας πολιτικός και δι' πολιτικός αργηγός, ο οποίος έρχεται με τη ρομφαία, ας πούμε, της δικαιοσύνης και της κάθαρσης, και να παρουσιάζεται ότι πιθανόν έχει πάρει ακίνητο από πληστηριασμό, έχει και αυτό μια ηθική διάσταση η οποία είναι καταδικαστέα.
3: Υπάρχει μια αντιφατικότητα όμως, το να προασπίζεσαι και να λες στα λόγια, γιατί στην πράξη δεν μπορεί να γίνει, ότι είμαι με το κράτος δικαίου, και να συμμετέχεις έστω και, όπως η ίδια λέει, απομακρυσμένα σε μια τέτοια ενέργεια.
0: Σε ερώτημα του ζούγκλα.gr για το εάν η αγορά κατασχεμένης κατοικίας είναι μεν νόμιμη, αλλά είναι και ηθική, η Μαρία Καριστιανού παρέπεμψε στον πρώην σύντροφό της.
4: Καταρχήν, το δημοσίευμα στο ζούγκλα.gr με την υπογραφή του Γερόλικου του ρεπορτάζ Μάκη Τριανταφυλόπουλου δεν επιδέχεται ουδεμίας αμφισβητήσεως. Η εταιρεία την οποία είχε συστήσει η Καριστιανού με τον κύριο Μωυσιάδη, τον τότε σύντροφό της, όπως λέει τώρα πια η ίδια, ήταν εταιρεία που έπαιρνε ακίνητα και τα έκανε Airbnb, και έπαιρνε και ακίνητα από κοράκια. Όλα αυτά πριν από το τραγικό δυστύχημα των Τέμπων. Η Καριστιανού, εκτός από γιατρός, έκανε και business. Τώρα, να λέει ότι αυτά γινόταν εν αγνία μου, όταν υπάρχουν υπογραφές στις φαρδιές πλατιές, αφού 6,5 την είχατε την εταιρεία, τι θα πει δεν θυμάσαι? Δηλαδή, περνά στον κόσμο, τέλος πάντων μην το πούμε τώρα.
5: Η Μαρία Καριστιανού απάντησε στο αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Μάκη Τριανταφυλόπουλου για την αγορά ακινήτου στην Αθήνα μέσω φάντα από αναγκαστικό πληστηριασμό, μέσω εταιρείας την οποία φαίνεται να είναι διαχειρίστρια και μέτοχος κατά 50%. Η πρόεδρος του κινήματος, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ανέφερε ότι δεν γνώριζε και ούτε καν το θυμάται, καθώς πρόκειται για μια συναλλαγή που έχει κάνει η εταιρεία που είχα ιδρύσει το 1922 με τον τότε σύντροφό μου, Γιάννη Μωυσίδη.
4: Ενώ βεβαίως το 2022. Γιατί το 1922 γίναν άλλα.
5: Σε άλλο σημείο της απάντησής της, η Μαρία Καριστιανού σχολιάζει ότι ήταν μια μεμονωμένη πράξη που την έκανε ο κύριος Μωυσίδης και έγινε, μάλιστα και στο σημείο που εγώ ήμουνα. Πνευματικά και σωματικά και από όλες τις απόψεις, μη διαθέσιμη. Σας εξηγώ ότι ο άνθρωπος με τον οποίο είχα σχέση και ασχολείται με το real estate, κάναμε, βέβαια, την εταιρεία μαζί, αλλά την ανέλαβε πλήρως. Δεν παρέλειψε να αφήσει και σαφείς αιχμές κατά στελέχη του κομματός της, δείχνοντας προς το μέρος τους για την αποκάλυψη του θέματος της αγοράς διαμερίσματος που είχε κατασχεθεί από φαν.
4: Μετά τη στένε και η δική της. Μόνο από εδώ πέρα γεννάτε ένα ερώτημα, γιατί ο κύριος Μωυσίδης, εκτός από σύντροφος, τότε, τώρα, αυτά είναι προσωπικά θέματα, δεν μας αφορούν, αλλά ο κύριος Μωυσίδης είναι και πρωτοκλασάτος στέλεχος της Ελπίδας.
6: Χάρη, καλημέρα.
7: Καλημέρα, Χάρη.
8: Καλημέρα και στους τρεις. Εξελίξεις έχουμε και στο κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, καθώς την Πέμπτη έχουμε τις ανακοινώσεις στη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, την Κυριακή είχε προηγηθεί το μάζεμα των υπογραφών, η συγκέντρωση των υπογραφών στο γραφείο της κυρίας Γατσία στο Κολωνάκι. Εκεί υπήρξαν κάποια πρόσωπα τα οποία έχουν ξεχωρίσει και με τη βοήθεια.
6: Έχουν πολύ ενδιαφέρον τα πρόσωπα που σε αυτή τη φάση πλαισιώνουν το εγχείρημα, γιατί μέσα από αυτά τα πρόσωπα ξεκίνησε και ένα έντονο debate με την κυβέρνηση. Με το καλημέρα, πριν καν ανακοινωθεί το κόμμα. Για να τα δούμε αυτά τα πρόσωπα, Χάρη.
7: Για την κατεύθυνση του κόμματος.
8: Πάμε να δούμε τις κάρτες που έχουμε ετοιμάσει. Ξεκινάμε με τον επιχειρηματία, τον κύριο Γιάννη Μωυσίδη, με τον οποίο η κυρία Καριστιανού φαίνεται να έχει στενή προσωπική σχέση, ενώ οι δυο τους έχουν και κοινή εταιρεία real estate. Ο ίδιος έχει προηγούμενη εμπειρία σε ρωσικό κρατικό φορέα δορυφορικών υπηρεσιών.
4: Αυτά που ακούτε είναι από τη σχετική εκπομπή

του τηλεοπτικού δικτύου της Ναύτε Μπορικής, η εκπομπή με τον κύριο Φιλιππακόπουλο και την κυρία Λιβαδάρη, πριν από μερικές μέρες, από κανένα 2-3 εβδομάδες, Μωυσίδης λέει εταιρεία Real Estate και λοιπά και λοιπά, πρώτος αναφέρεται στους στενούς συνεργάτες της κυρίας Καριστιανού. Δηλαδή τώρα άσε τα προσωπικά, όταν με κάποιο στέλεχος του κόμματός σου, άσε τα προσωπικά, με κάποιο μεγαλοστέλεχος του κόμματός σου έχεις φτιάξει εταιρεία εξημισίας και παίρνετε σπίτια που βγαίνουν σε πληστηριασμούς, που τα βγάζουν στους πληστηριασμούς τα κοράκια, και εσείς πάτε και τα παίρνετε αντάμα για να τα κάνετε Airbnb και να κονομάτε. Τα στοιχεία του Μάκη είναι αποκαλυπτικά. Κόψω χρονιά τα παίρνουν. Εντάξει, αυτά τα έκανες πριν ασχοληθείς με τα κοινά, μέσα από μια τραγική στιγμή της ζωής σου. Όμως τώρα που είσαι πια στα κοινά, αυτό δεν σημαίνει ότι το σπίτι δεν είναι πια δικό σου εξημισίας και ότι το μεγαλοστέλεχος του κόμματός σου χτυπάει διαμερίσματα σε πληστηριασμούς και τα παίρνει από τα κοράκια. Άρα αφού λοιπόν έχεις και εσύ ένα κοράκι δευτερογενές ίσως, δεν το λέμε απαξιωτικά για τον άνθρωπο, τη δουλειά του κάνει, δικαίωμά του. Αφού λοιπόν τον έχεις διακεκριμένο στέλεχο στο κόμμα σου, πρωτοκλασάτο μαζί με τη Γρατσία, αυτός αναφέρεται, συμπαθής άνθρωπος, τον βλέπω εδώ με τα γυαλάκια του, χαμογελαστός, έχει έτσι ένα χαμόγελο αμεριμνησίας και χαράς και ίσως και περηφάνειας. Όταν λοιπόν αυτός ο χαρούμενος άνθρωπος, ο πετυχημένος επιχειρηματίας του Real Estate, που όμως παίρνει τα διαμερίσματα του Κοσμάκη, κάποιοι φτωχοί μετανάστες το είχαν αυτό το σπίτι, δεν μπόρεσαν να το ξοφλήσουν και τους το πήραν τα fans. Όταν λοιπόν αυτός ο οποίος News. Σύντροφος, ξεσύντροφος, δεν έχει σημασία, είπαμε δεν μας αφορά αυτό, αλλά είναι πρωτοκλασάτο στέλεχος, θα τον διώξεις? Κανονικά δεν πρέπει να τον διώξεις, αφού αποκαλύφθηκε ότι εσύ ένα κίνημα που είσαι δίπλα στο λαό και τι δεν έχεις πει για την κατάργηση των πληστηριασμών, για να φορολογούνται οι services όπως πρέπει εδώ στην Ελλάδα και να μην τα βγάζουν όλα στο εξωτερικό, σε Ιρλανδία, σε κάτι φορολογικούς παραδείσους. Όταν όμως και σήμερα είναι στο όνομά σου τα τρία διαμερισματάκια που τα πήρατε κοψοχρονιά από φτωχούς ανθρώπους, πήγατε εσείς οι λεφτάδες, τα χτυπήσατε, τα αρπάξατε και τα έχετε κάνει και Airbnb για να βγάζετε φράγκα. Αυτό ισχύει σήμερα που μιλάμε, ισχύει. Είτε το ξέρες είτε δεν το ξέρες. Ας πούμε ότι δεν το ξέρες. Του λέγες, κάνω τη θέση, έχω εμπιστοσύνη, εγώ γιατρός είμαι. Κάναν κοκκίτι και καμιά ηλαρά κοιτάω στα παιδιά. Τώρα όμως που οι παιδικές αυτές ασθένειες
δεν είναι προτεραιότητά σου ως ιατρού, πιθανώς ως πολιτικού μες στο κόμμα σου. Λοιπόν, τώρα όμως που ξέρεις ότι το στέλεχος του κόμματός σου, αυτός που αναφέρεται πρώτος μαζί με τη Γρατσία, αυτόν λένε, το Θανάση, τον φίλο, τον Αυγερινό, αυτή είναι η τριάδα. Μωυσίδης, Αυγερινός, Γρατσία. Ο Μωυσίδης τώρα που έπαιρνε σπίτια από τα κοράκια, δεν πρέπει να τον διώξεις. Γιατί το να είναι σύντροφος, εντάξει, η πρώην, η νυν, δεν έχει σημασία. Λέει κανείς, είναι και μια οικογενειακή υπόθεση. Αλλά εδώ όμως είναι και πολιτική υπόθεση. Όταν το μεγάλο στέλεχός σου κονομάει χτυπώντας διαμερίσματα σε πληστηριασμούς που τα χάνει ο Κοσμάκης και τα παίρνει αυτός ο Λεφτάς. Αν τα εξοραίσει εκεί πέρα, να τους βάλει κανένα τα βάψει, να βάλει μέσα και έτσι καμιά διακόσμηση και να κονομάει από το Airbnb. Τι θα κάνεις λοιπόν τώρα? Δεν πρέπει να τον διώξεις. Και σε αυτό δεν σου φταίνουν ούτε τα κανάλια, ούτε οι δημοσιογράφοι, ούτε τα εσωτερικά σας. Τι πρέπει να κάνεις τώρα? Γιατί αν δεν τον διώξεις, πάει να πει ότι συμφωνείς στο να αρπάζονται αυτά τα σπίτια από τα κοράκια μέσα στα πλαίσια της ελεύθερης οικονομίας. Τι θα κάνει η Καριστιανού? Ερώτημα.

Τώρα το καλοκαιράκι μπορείτε να χαρείτε και να απολαύσετε ένα από τα νοστιμότερα ελληνικά φρούτα, το ροδάκινο. Θα επιλέγετε όμως ροδάκινα Βελβίτα του αγροτικού συνεταιρισμού Βελβένδου. Τα ξεχωρίζετε είτε στο μπάγκο της Λαϊκής, είτε στο σούπερ μάρκετ, είτε στο μανάβικο της γειτονιάς σας, από το αυτοκόλλητο λογότυπο του συνεταιρισμού, ένα μικρό βίτα σε πράσινο και πορτοκαλί χρώμα που έχουν πάνω στο χνούδι τους και το οποίο είναι εγγύηση για την ποιότητα, τη γεύση, το άρωμα, το χρώμα και την αντοχή του αυθεντικού ροδάκινου Βελβίτα από τον αγροτικό συνεταιρισμό Βελβενδού.

0: Στο ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι φαίνεται, το πάνε για διάλυση.
1: Ο Χρήστο Τσιγουρή, τα πράγματα είναι ζόρικα στον ΣΥΡΙΖΑ. Λέμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα για δύο στρατόπεδα, υπέρ της συμπόρευσης και της στήριξης του κόμματος Τσίπρα και του άλλου στρατοπέδου που έχει διαφορετικές απόψεις. Αλλά όσο περνάει ο καιρός και δυσκολεύουν τα πράγματα μέχρι να ληφθεί μια τελική απόφαση, φαίνεται πως έχουμε και μεταξύ των στρατοπέδων διαφορετικές στρατηγικές αντιλήψεις και απόψεις.
2: Πράγματι, είναι αλήθεια ότι η πρωτοβουλία, η εφνιδιαστική πρωτοβουλία Πολάκη να αμφισβητήσει το Σωκράτη Φάμενο και να πει ότι ο ίδιος θέλει να είναι πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας καταρχήν του ΣΥΡΙΖΑ, εφνιδίασε τους άλλους δύο της Τρόικας, οι οποίοι θα φαίνεται να προτιμούν ή να προκρίνουν ένα είδος είτε επιτροπίας είτε συλλογικής ηγεσίας απέναντι στο Σωκράτη, μαζί με το Σωκράτη Φάμενο, στην περίπτωση όπου υπερψηφιστεί η αλλαγή της απόφασης. Δηλαδή, θα πρέπει η Κεντρική Επιτροπή με βάση την απέτηση της αντιπολίτευσης να πάρει πίσω την πολιτική στήριξη και να πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις εκλογές αφού ο Τσίπρας δεν μας θέλει. Τώρα, εκείνο που παραμένει άγνωστο για την ώρα είναι το τι θα κάνει ο Σωκράτης Φάμελος, τι θα εισηγηθεί δηλαδή, γιατί βρίσκεται μεταξύ σφύρας και άκμονος. Φάνηκε να κάνει μια στροφή, καθώς η αντιπολίτευση ισοκομματική δικαιώθηκε από τις εξελίξεις. Πήραν απόφαση για στήριξη και η Ελλάς έκλεισε την πόρτα στις συμμαχίες και μάλιστα ηχηρά και δημόσια διαχειλέων Αλέξη Τσίπρα. Άρα λοιπόν θα πρέπει τώρα είτε να εισηγηθεί αλλαγή στάσης, αλλαγή απόφασης, να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, αυτόνομη πορεία ή συνεργαζόμενος με άλλες πολιτικές κινήσεις, και σε αυτή την περίπτωση θα βρεθεί αντιμέτωπος με το ερώτημα αν μπορεί να υπηρετήσει μια άλλη γραμμή από αυτή που εισηγήθηκε. Ένα δεύτερο θέμα, Εύα, στο οποίο νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε, είναι η προσπάθεια να αλλάξουν οι σχετισμοί. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είδαμε τον Νίκο Παπά να διατυπώνει μια αιχμή ότι πολλοί έχουν αποφασίσει να φύγουν, κάθονται και ψηφίζουν να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές και ετοιμάζονται την επιμένη να αποχωρήσουν. Αναφέρθηκε ειδικά στην Όλγα Γεροβασίλη και στο Διονύση Καλαματιανό. Είναι σαφές ότι ζητάει μια δημόσια δήλωση από τα κορυφαία στελέχη παραμονής ή αποχώρησης.

0: αυτά λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα την πρόθεση ψήφου. Ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον μόλις στο 1,1%.
1: Άμα είσαι στο 1,1%, τι να κάνεις και τι να πεις. Θα δούμε όμως τι θα πει και η σημερινή δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης, η οποία θα παρουσιαστεί το βράδυ από το Mega Channel. Κρύβει, λέει, εκπλήξεις. Εδώ είμαστε να τις δούμε και να σας τις παρουσιάσουμε στην αυριανή εκπομπή μας. Σας ευχαριστούμε, φίλες και φίλοι, που και σήμερα 2 Ιουλίου 2026, μέρα Πέμπτη, επιλέξατε τους 94,3 μεγάκυκλους για την πρωινή σας ενημέρωση. Εμείς στο σημείο αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε, θα σας ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη μέρα εδώ στην Αθήνα, με ιδιαίτερη ζέστη βέβαια, και να σας δώσουμε ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7. Καλή σας μέρα.

0: 43 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνιο.
1: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Ηλιακή θερμοσύμβαση.
3: Στο Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: DSA Courier Express για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
5: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
6: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
5: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
6: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
5: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
6: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
5: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
7: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκατζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
8: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
9: Η ώρα είναι 9. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Σύμφωνα με δημοσιεύματα. Στο μπάσκετ, ο Άρης παρουσίασε με κάθε επισημότητα τη νέα του μεταγραφή του Νένατ Ντιμητρίεβιτς. Η Τότεναμ 115 εκατομμύρια ευρώ παίρνει από τη Νιούκαστλ τον Ιταλό Χαφ Σάντρο Τονάλι, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο Αυστριακός προπονητής της Κρίσταλ Πάλας, Όλιβερ Γκλάσνερ, θα αντικαταστήσει τον Πορτογάλο Βίτορ Περέιρα στην Νότιχαμ Φόρεστ. Η Μπάγερν Μονάχου με 55 εκατομμύρια ευρώ ολοκλήρωσε την απόκτηση του διεθνούς μαροκινού μεσοεπιθετικού της Αϊντχόφεν, Ισμαήλ Σαϊμπάρι. Η ομάδα πόλο ανδρών του Ολυμπιακού ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνούς Κροάτη περιφερειακού Λόρεν Φάτοβιτς. Στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός επέκτηνε την συνεργασία του με την περιφερειακή Βάσο Πλευρίτου, η οποία θα παραμείνει στους Ερυθρόλευκους για 16η διαδοχική σεζόν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
3: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
4: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand. Ελλάδα Sports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα

0: Το πρώτο μου σχόλιο είναι ότι επειδή διαβάζω για την είδηση αυτή της φρίκης, η οποία ως ότι η Βάγια Νέστορα πέθανε. Η Βάγια Νέστορα δεν πέθανε, δολοφονήθηκε. Και επειδή σήμερα έχει συμβεί μια πολύ μεγάλη τραγωδία, μια φρικιαστική τραγωδία, η κόρη της, η Αφροδίτη Νέστορα, είδε τη μητέρα της να καίγεται ζωντανή μετά από τα γκαζάκια που βάλανε οι αναρχικές ομάδες για να δολοφονήσουν τους ανθρώπους αυτούς στο σπίτι τους με την οικογένειά τους, και είναι ένα τραύμα το οποίο θα το κουβαλάει για όλη της τη ζωή. Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι σε αυτή την προσπάθεια την οποία έχουμε κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την αστυνομία, η αριστερά ήταν απέναντι σε κάθε αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα. Η αριστερά ήταν απέναντι σε κάθε μέτρο για να μην αποφυλακίζεται ένας τρομοκράτης. Η αριστερά ήταν απέναντι. Και επειδή δύο εβδομάδες πριν εδώ ήμασταν πάλι και τα λέγαμε, όταν σας είπα ότι ο βασικός μας πολιτικός αντίπαλος επέλεξε ένα όνομα του εμφυλίου και ότι έρχεται ξανά επανασυστήνεται στην Ελλάδα και διχάζει ξανά τους Έλληνες, με κοιτούσατε, όχι όλοι, με κοιτούσε η αγαπητή Ελένη περίεργα.
1: Τι λοιπόν,
0: αυτή η ανοχή,
1: κύριε,
0: θα το πω πολύ ξεκάθαρα,
1: ότι ευθύνεται ο κύριος Τσίπρας και η Ελλάδα.
0: Αυτή η ανοχή της αριστεράς,
1: να ακούσουμε εγώ.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα απάνω. Νομίζω ότι οι δηλώσεις του κυρίου Κυρανάκη ισχυροποιούν την αντίθεση, ισχυροποιούν την κατάσταση που μετά από πολλά χρόνια ξαναζήσαμε.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Κύριε Γιώργο μας Γεωργιάδη, καλημέρα. Ο κύριος Κυρανάκης είπε μία μεγάλη αλήθεια. Το δολοφονήθηκε και ότι δεν πέθανε. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια, γιατί όντως δεν πέθανε, δολοφονήθηκε.
2: Αυτό δυστυχώς είχαμε να το ζήσουμε πάρα πολλά χρόνια. Νομίζαμε ότι έχει τελειώσει, αλλά νομίζω ότι τη μάχη, την κόντρα αυτή, την κακή κατάσταση αυτή που ζούμε κι εμείς ως χώρα, οι δηλώσεις του κ. Κυρανάκη την κάνουν πιο ισχυρή.
3: Ναι, εμένα μου φάνηκαν παράξενες οι δηλώσεις του κ. Κυρανάκη. Μου φάνηκε παράξενο το ότι πώς μπορείς κατευθείαν με τόση ευκολία την πρώτη μέρα, μετά από λίγες ώρες από την γνωστοποίηση μιας δολοφονίας, να πολιτικοποιήσεις, κομματικοποιήσεις αμέσως το ζήτημα. Να πεις ότι στην ουσία ιδεολογικά ευθύνεται μία παράταξη ή ένα κόμμα ή ένα πρόσωπο. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση.
2: Και κ. Κυρανάκη, δεν ξέρω αν η ακροαριστερά είναι καλύτερη ή χειρότερη από την ακροδεξιά. Δεν ξέρω αν η ακροαριστερά ή η ακροδεξιά έχουν πράξει τα μεγαλύτερα και τα μεγαλύτερα. Δεν υπάρχουν μικρά και μεγάλα, τα περισσότερα και τα λιγότερα εγκλήματα. Παγκοσμίως και εδώ στη χώρα μας. Έχει όμως μια πολιτική εξήγηση.
3: Για πες τι.
2: Η πολιτική εξήγηση είναι ότι μας αρέσει το δίπολο. Θέλουμε συσπήρωση και μας αρέσει το δίπολο. Άρα λοιπόν πρέπει να βάλουμε κάποιον απέναντι, έναν, και να είμαστε κι εμείς δύο. Αφενός, αφεδίου. Αυτό δημιουργεί πρώτα απ' όλα μία συσπήρωση στην δημοκρατία. Βάζει κάποιον εχθρό απέναντι και όχι απλά αντίπαλο.
3: Αυτό είναι αλήθεια, αλλά γίνεται με τέτοιο άκομψο τρόπο σε μια περίπτωση που δεν είναι οι ιδανικές συνθήκες για να γίνει αυτό, έτσι.
2: Λοιπόν,
3: θα μπορούσαμε να μείνουμε απλά στο ανθρώπινο κομμάτι, να βρεθούν οι ένοχοι και πρόκειται για μια δολοφονία.
2: Από τη στιγμή
3: και
2: που
3: να εκφράζουμε τα συλληπιτήρια.
2: Όλα τα κόμματα της Βουλής καταδίκασαν ότι έγινε.
3: Είναι αλήθεια είναι αυτό.
2: Αμέσως όλα τα αλήθεια. Κόμματα της Βουλής καταδίκασαν ότι έγινε. Λοιπόν, δεν ξέρω, το συζητάμε. Η δική σας άποψη 69-39-943-943, μια και εδώ είμαστε.
3: Εδώ είμαστε. Έχει ξεκινήσει η εκπομπή. Είναι η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα. Είστε σωστά, νομίζω, συντονισμένοι στον 943. Στο ένα μικρόφωνο απέναντί μου είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
2: Ο Πάνος ο Πουρναράς είναι, το λέω γιατί είναι νεαρός ο κύριος Πάνος. Μικρός δεν είναι, αλλά είναι μικρότερος.
3: Καλά,
2: δεν λέω κύριο, λέω Πάνος ο Πουρναράς.
3: Δεν είμαι μικρός, μικρός είμαι. Όταν είναι το 3 μπροστά, θεώρησε μικρός άνθρωπος, νέος.
2: Νομίζεις. Νομίζεις.
3: Πάντως στα το καθαρά δημοσιογραφικό κομμάτι, ρεπορταζιακό για την υπόθεση, να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών των τριών αυτών συντονισμένων επιθέσεων που σημειώθηκαν στην Θεσσαλονίκη. Οι αρχές, η αστυνομία ερευνά το υλικό από τις κάμερες. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για 2 μηχανές και 3 πρόσωπα. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν οι έρευνες. Λοιπόν, εσείς το 69-39-943-943 είναι ο αριθμός Viber σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Μεταξύ μας και χωρίς να θέλω, κύριε Γεωργιάδη, να σας ψέξω αυτό εδώ το πρωινό. Αυτό το κάνετε συνήθως εσείς. Έχετε να πείτε κάτι παραπάνω σήμερα?
2: Ναι, έχω να πω ότι λέμε για την κυρία Καρθιανού τώρα, μετά το ρεπορτάζ του Μάκη του Τριανταφυλόπουλου, ναι, για το τι έκανε ή τι δεν έκανε.
3: Ναι. Η οποία, πριν συνεχίσεις, να πω ότι η κυρία Καρθιανού στις ιδρυτικές, δεν ξέρω αν ήταν ιδρυτική διακήρυξη, σε αυτό που ανακοίνωσε τέλος πάντων εκεί στο Ολύμπικο στη Θεσσαλονίκη, στις είχε κάποιες προτάσεις. Μεταξύ αυτών, αν δεν κάνω λάθος, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ήταν και τα φαντς. Ότι δεν θα επιτρέψουμε να υπάρχουν φαντς. Κάτι τέτοιο είπε.
2: Ναι. Τα οποία φαντς τα έφερε ο κύριος Τσίπρας.
3: Άντε πάλι, ναι.
2: Τα οποία φαντς. Όχι, άντε πάλι.
3: Ναι, δεν είναι δηλαδή. Απλά ξαναγυρίσαμε στον Τσίπρα.
2: Τα έφερε ο κύριο Τσίπρα. Δεν ξαναγυρίσαμε στον Τσίπρα εδώ. Είμαστε. Ο κύριο Τσίπρα ξαναγύρισε. Εμείς.
3: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Εμείς δηλαδή και να μην γύριζε και να γύριζε, δεν θα χαλάσαμε κάτι. Όταν γυρίζει, θα ασχοληθούμε μαζί του. Ναι. Όπως και με την κυρία Καρθιανού. Αν είχε μείνει στο ένα τη κομμάτι το δύσκολο και το κακό, το ότι έχασε το παιδί τη, δεν θα ασχολιόμασταν μαζί, ναι, τη, αν δεν είχε κατέβει στην πολιτική.
3: Θα ασχολούμασταν ανθρωποκεντρικά.
2: Τα μεγαλοποίησε, τα έκανε έτσι ωραία και όμορφα μεγάλες εταιρείες, έτσι δυνατές, ο κ. Μητσοτάκης. Ναι. Και άμα ψάξουμε να δούμε όλα τα πολιτικά κόμματα, αν ψάξουμε να δούμε το έσχες βουλευτών, υπουργών, πρώην υπουργών, που μπήκαν στην πολιτική με ένα σπίτι, δύο σπίτια, τρία σπίτια και βγήκαν ή παραμένουν στην πολιτική με 15 σπίτια. Κάνουν να τα ψάξουμε ένα-ένα. Δεν είμαστε σίγουροι ότι θα βρούμε ότι είχαν καμιά συμμετοχή έτσι τέτοια. Έτσι, καμιά ενεργιούλα, κανένα κοντινό του πρόσωπο, κανένα θείο, κανένα ξάδερφο, κανένα κοντοσυγγενή. Μην είμαστε σίγουροι ότι όλοι τα βρήκαν από τρία, πήγαν στα 15. Γιατί δεν ξέρω αν εσύ το έχει παρατηρήσει. Το έσχες το έχουμε. Των πολιτικών.
3: Αλήθεια.
2: Το πόθεν ψάχνουμε.
3: Μα εντάξει, αυτό είναι μια συζήτηση που την έχουμε ξανακάνει και εδώ σε αυτό το στούντιο και γενικότερα υπάρχει, ότι δεν υπάρχει το πόθεν, έτσι.
2: Εγώ το μόνο που ξέρω ότι εμείς οι απλοί άνθρωποι, οι απλοί καθημερινοί άνθρωποι που γιορτάζουμε σήμερα.
3: Τι είναι σήμερα?
2: Η Παγκόσμια Μέρα των Ούφων.
3: Η Παγκόσμια Μέρα των Ούφων, ναι.
2: Ναι, εδώ τώρα
3: υπάρχουν και οι.
2: Στα μηνύματα που μου στείλατε, ότι, ναι, έχουμε 300 ούφο εκεί στη Βουλή, εγώ θέλω να σας απαντήσω ότι.
3: Υπερβολικό.
2: Όχι, καθόλου υπερβολικό. Εγώ πιστεύω.
3: Υπερβολικό.
2: Εγώ πιστεύω και εδώ είναι η πρώτη κόντρα που θα έχουμε. Εγώ πιστεύω ότι δεν έχουμε 300 στη Βουλή. Έχουμε γύρω στα 8 εκατομμύρια έξω που ψηφίζουν.
3: Ναι.
2: 69-39-943-943. Με ποιον συμφωνείτε ή διαφωνείτε? Με τον κύριο Μπουρναρά ή με μένα?
3: Το εκλογικό σώμα βέβαια δεν είναι 8 εκατομμύρια.
2: Πόσο είναι?
3: Είναι λιγότερο.
2: Κάπου στα 8 δεν είναι?
3: Είναι 7, κάτι περνάνε.
2: Εντάξει, κάπου στα 8. Τώρα θα έρθουν και απόδειμοι.
3: Είναι και οι απόδειμοι τώρα. Εσύ έχει βάλει και του απόδειμου τώρα. Με του απόδειμου.
2: Ξεπερνάμε, ανεβαίνουμε πολύ.
3: Μην τον ανεβαίνουμε πολύ με του απόδειμου.
2: Θα πάμε και.
3: Τι θα ψηφίσουν αυτοί?
2: Θα πάμε και μια βόλτα σήμερα σε μια τέτοια περίπτωση, σε μια πολιτικό η οποία δεν ζει στην Ελλάδα.
3: Αλήθεια αυτό. Αλλά έχει έντονη πολιτική παρουσία, έτσι.
2: Έντονη πολιτική
3: με
2: παρουσία.
3: Το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης.
2: Έντονη παρουσία έχουμε και εμείς, όλοι εμείς, 3,77 δις μέσα σε ένα χρόνο τα ληξιπρόθεσμα, ναι, χρέη που έχουμε.
3: Ναι.
2: Εμείς. Όχι οι 300, εμείς. Οι άλλοι. Τα 8 εκατομμύρια που ψηφίζουμε.
3: Ναι.
2: Μέσα σε ένα χρόνο κοντά στα 4 δις ανέβηκαν τα πράγματα. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Πάμφωτο, καλημέρα Μανουέλα, καλημέρα Φωτεινή.
3: Θα τα διαβάσουμε τα μηνύματα, έχετε στείλει αρκετά. Και υπομονή στους δρόμους, παιδιά. Βλέπω τώρα την κίνηση. Χαμηλές ταχύτητες σε Κηφισό και Αττική Οδό αυτή την ώρα. Υπάρχουν προβλήματα και στο κέντρο της πρωτεύουσας. Υπομονή, υπομονή.
2: Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να χειροκροτήσουμε σήμερα.
3: Αλήθεια είναι αυτό. Υπομονή, κάποια στιγμή θα λυθεί και το κυκλοφοριακό στην Αθήνα. Είναι άλλωστε δέσμευση.
2: Και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός.
3: Και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός, χωρίς να συνεπάγεται ότι θέλουμε να στείλουμε κάποιο προεκλογικό μήνυμα σε αυτό.
2: Τραγούδι το λέει αυτό.
3: Ναι.
2: Υπομονή, υπομονή, ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός.
3: Ναι.
2: Υπομονή, παιδιά, θα πούμε και για την Αμοργό, θα πούμε και για το Ψαρονέφριο. Έρχεται μετά την Αμοργό, θα έρθει και άλλο ταξίδι και αυτά τα κανονίζει, όπως λέω, ο Πουρναράς. Όλα αυτά.
3: Γιατί, διότι, γιατί είμαι κυβερνητικός, να το λέμε αυτό, να ακούγεται.
2: Μετά βλέπετε, με συγχωρείτε, ποσοστιαία, όταν λένε πόσοι θα πάνε διακοπές και πόσοι δεν θα πάνε, αυτοί που δεν θα πάνε μειώνεται. Ναι. Γιατί εδώ από τον Ελλάδα πηγαίνουν, δύο πηγαίνουν.
3: Άρα δηλώνουν στη δημοσκόπηση στον Γκάλου μετά ότι εμείς θα πάμε διακοπές. Άρα τι γίνεται στην κοινή γνώμη?
2: Μια χαρά τα πάει κυβέρνηση.
3: Μια χαρά τα πάει κυβέρνηση, ο κόσμος πάει διακοπές στα νησιά. Έχουμε εντωμεταξύ πολλά θέματα. Μεγάλο ζήτημα είναι και η κατάρρευση της πολυκατοικίας. Να πω ότι υπάρχει μια προληπτική εκένωση της διπλανής πολυκατοικίας που βρίσκεται δίπλα από το κτίριο που κατέρευσε. Είναι στην οδό Αλκμίνης, στην περιοχή των Πετραλώνων.
2: Μεταξύ δύο θεάτρων.
3: Μεταξύ?
2: Δύο θέατρων. Δύο θέατρα εκεί, ο Αλκμίνης.
3: Α, στη οδό Αλκμίνης.
2: Το Αλκμίνη και το Μορφές Έκφρασης.
3: Μάλιστα. Αυτά τα ξέρεις εσύ πολύ καλά. Και τι άλλο, και χθες να υπενθυμίσω ότι είχαμε την. Από το εισαγγελέας διέταξε την προκαταρκτική εξέταση για την κατάρρευση της πολυκατοικίας.
4: Πρέπει να διαπιστωθεί.
2: Τώρα να πούμε ότι υπάρχουν κτίσματα. Διάβασα χθες το ρεπορτάζ της εφημερίδας, συγκεκριμένης εφημερίδας, που ήταν πραγματικά πολύ πλούσιο πάνω σε αυτό το θέμα. Πόσα κτίσματα είναι από το 900, πόσα κτίσματα είναι από το 50, πόσα κτίσματα είναι στο 70, πόσες πολυκατοικίες. Όλα αυτά όμως, μην μπερδευόμαστε. Δεν νομίζω ότι κανένας θέλει να τα γκρεμίσει. Αναστήλωση θέλουν. Ναι. Φτιάξιμο θέλουν. Με κάποιο τρόπο, όπως και γέφυρες θέλουν φτιάξιμο. Θυμόμαστε τη Ρωσινιόλ.
3: Μα προφανώς όταν ένα.
2: Φτιάξιμο θέλουν, παιδιά. Δεν είναι ότι κανένας λέει να πάμε να γκρεμίσουμε τα παλιά σπίτια.
3: Όταν κάτι έχει χτιστεί το 80, το 85, το 90, δεν είναι άκρος λογικό.
2: Τι λες τώρα.
3: Να θέλει.
2: Μιλάς
3: μια...
2: για τα καινούργια σπίτια, εσύ.
3: Για το 90.
2: Όχι, okay, το 80 είναι.
3: Ναι, είναι καινούργιο.
2: Είναι καινούργιες
3: πολιτικές. Όχι, σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό. Φαντάζομαι ακόμη πιο πριν.
2: Οι καινούργιες είναι το 90. Αυτές που είναι το 80 και το 90 είναι οι καινούργιες πολυκατοικίες που έχουν χτιστεί στην Αθήνα.
3: Εντάξει, καινούργιες, καινούργιες δεν τις λες, αλλά.
2: Απόλυτα okay. Καινούργιες, γιατί είναι λίγες. Οι πολλές είναι 70 και πίσω.
3: Συμφωνώ σε αυτό.
2: Και μην ξεχνάς ότι και τα λεφτά που δίνουμε για ανακαίνιση τα δίνουμε στις 90 και πίσω. Που είναι οι
3: ναι,
2: πολλές.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Και
3: στο πρόγραμμα σπίτι μου, αν δεν κάνω λάθος, είναι από το 90 και πίσω τα σπίτια που μπορείς να αγοράσεις.
2: Ή που είναι τα πολλά σπίτια είναι πολύ πριν το 80. Η Αθήνα δεν χτίστηκε το 80, παιδιά.
3: Όσοι αύριο έχετε σκοπό να ταξιδέψετε από την Ραφίνα, να ξέρετε ότι να μην πάτε. Δεμένα στο λιμάνι θα μείνουν τα αύριο τα πλοία. Μόνο στο λιμάνι της Ραφίνας έχουμε 24 ώρια απεργία των ναυτεργατών. Αυτό που ζητούν στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων τους είναι ζητήματα ασφάλειας.

0: την καλημέρα μας στον Γιάννη, ο οποίος μας στέλνει μήνυμα από το όμορφο και δροσερό σουλάρι Αρκαδίας, όπως λέει. 18 Ιουλίου το πανηγύρι, ελάτε για αρκαδική φιλοξενία και την καλύτερη γουρνοπούλα.
1: Αυτά τα ξέρεις εσύ,
0: Μπορνάρα. Από γουρνοπούλα, ναι.
1: Σιγά μην τα ξέρεις εσύ. Εσύ πας εκεί πέρα και γυρνάς και λες ούτε καν δοκίμασα.
0: Αλήθεια.
1: Εμείς οι επισκέπτες.
0: Δοκιμάζω, αλλά εντάξει, ναι.
1: Εμείς οι επισκέπτες πάμε και τα τσακίζουμε.
0: Ναι. Την καλημέρα μας στον Πάμφωτο. Καλημέρα στα δύο δημοσιογραφικά πιστόλια. Ακούγοντας καιρό τώρα τη συνεντεύξη σας με πολιτικά κύριος πρόσωπα για τον θάνατο στο νέο κυλιόμενο σκηνικό των εκλογών, μου ήρθε στο νου αυτό. 144. Στροφή ύμνου στην ελευθερία. Η διχόνια που βαστάει ένα σκύπτρο ειδωλερή, καθώς καθενός χαμογελάει. Πάρτο λέγοντας και εσύ, σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Πάμφωτο. Ο Κώστας.
1: Να διαβάσω εγώ πρώτα το Γιάννη.
0: Ο Γιάννης.
1: Λατρεύω το συγκεκριμένο έρωτα Γεωργιάδη για θεριστή. Πρώτα απ'
0: ναι,
1: όλα, ποιον Γεωργιάδη.
0: Το έχουμε αναδείξει αυτό.
1: Ποιον Γεωργιάδη.
0: Εσένα θα λέει.
1: Εντάξει. Εμένα θα λέει.
0: Τώρα μην προσπαθήσεις να στρέψεις, να πετάξεις την μπάλα στην εξέδρα.
1: Γιατί δεν την πετάω. Μπορεί να λέει τον Άδωνη Γεωργιάδη. Που λατρεύει το θεριστή.
0: Εκεί υπάρχει έρωτα.
1: Αλλά ποιο θεριστή. Ο θεριστής έφυγε. Εντάξει, έφυγε.
0: Ναι, αλλά όπως ειδοποίησες εσύ, υπάρχει.
1: Σε κάποια βουνά της Ελλάδας υπάρχει ακόμα.
0: Ναι. Εκεί απευθυνόμαστε.
1: Λόγω
0: εμείς,
1: διαφορετικού κλίματος και ο θερισμός
0: ναι,
1: είναι πιο αργά.
0: Απευθυνόμαστε και εκεί εμείς.
1: Λόγω. Εσείς οι θεριστές.
0: Εμείς οι θεριστές λόγω προσπάθειας να βρεθούμε κοντά με τον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο.
1: Καλό μάζεμα, παιδιά, και πολύ στάρι να μας φέρετε. Να κάνουμε ψωμάκι.
0: Την καλημέρα μας και στον Κώστα, την καλημέρα μας στον άλλο Γιάννη, την καλημέρα μας στον Θάνο, ο οποίος λέει καλημέρα στην όμορφη παρέα. Και μιας και είπαμε για αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο, Γιώργο, έχουμε να πάμε λίγο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί είχαμε έτσι ωραία πραγματάκια. 57 καταδικαστέντες για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, από 1 έως 3 έτη με αναστολή καταδικάστηκαν. Τώρα πρόσεξε, όλοι είναι από την Κρήτη και οι 57. Και τι είχαν εμφανίσει ψευδώς? Είχαν εμφανίσει ότι κατήχαν ή μίστοναν αγροτικές εκτάσεις στην Καστοριά.
1: Εγώ λέω, αυτοί οι άνθρωποι έκαναν ψεύτικη δήλωση.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Αλήθεια.
1: Και καταδικάστηκαν.
0: Ναι.
1: Σωστά μέχρι εδώ.
0: Σωστά.
1: Πολύ. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν πήγαν στο Υπουργείο, πιάσαν τον Υπουργό, τον πρώτο, τον διώξαν τον πρώτο.
0: Ναι.
1: Πιάσαν τον δεύτερο, τον διώξαν τον δεύτερο. Πιάσαν τον τρίτο, τον διώξαν τον τρίτο. Πιάσαν τον τέταρτο Υπουργό. Πιάσαν τους υφυπουργούς, πιάσαν τους γραμματείς και τους φαρισαίους, πιάσαν τους πρόεδρους που έχουμε αλλάξει μια τριανταριά εκεί στο ΟΠΕΚΕΠΕ, τους πιάσαν όλους αυτούς, βάλαν υπογραφές μόνοι τους, μιλήσανε, τους ευγάλαν απόξω, βάλαν τις υπογραφές μόνοι τους και πήγαν και στην τράπεζα και πήγαν και
0: τώρα,
1: τα λεφτά.
0: Τώρα δεν μπορώ, εντάξει, γιατί είσαι.
1: Και πήγαν και στην τράπεζα και πήγαν και τα λεφτά.
0: Είσαι ένας κοινός συκοφάντης,
1: ναι.
0: Ο οποίος προσπαθεί με δόλιο τρόπο αυτή τη στιγμή
1: να
0: περάσει στην κοινή γνώμη ότι υπάρχει μια περίπτωση να εμπλέκεται η πολιτική ηγεσία και να έχει ευθύνες και όχι να υπάρχει ατομική ευθύνη. Γιατί εμείς, βεβαίως, τις αρμοδιότητες του ΟΠΕΚΕΠΕ τις δώσαμε στην ΑΔΕ και κατευθείαν το πρόβλημα ελήθη. Εξηγιάνθηκε η κατάσταση. Ναι. Και εσύ εδώ συνεχίζεις να λες τα δικά σου.
1: Είπα ότι οι άνθρωποι αυτοί πήγανε μόνοι τους, παραμέρισαν όλους τους άλλους, μπήκανε μέσα, πήραν τα χαρτιά, βάλαν σφραγίδες, βάλαν υπογραφές, πήραν αποφάσεις υπουργικές, όλα τα κάνανε μόνοι τους, πήγαν στην τράπεζα, πήραν τα λεφτά και γι' αυτό καταδικάστηκαν.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό καταδικάστηκαν. Οι υπόλοιποι, όλοι οι άλλοι, δεν ξέρουν τίποτα. Ξέρουν τίποτα.
0: Όχι, πρόσεχε, το βασικό ποιο είναι ότι δεν ξέρουν. Δεν οφείλουν να ξέρουν. Αυτό είναι το βασικό.
1: Ωραία, και χάθηκαν λεφτά. Και. Ή κανένας από την Κρήτη ήξερε το Μάκη. Ή κανένας από την Κρήτη ήξερε το Λευτέρη. Κανένας.
0: Ο Λευτέρης ποιος είναι?
1: Ένας Λευτέρης και ένας Μάκης. Ο Μάκης ποιος είναι? Ο Χρυστοδουλόπουλος.
0: Ο Τωμάκη το είχα ακούσει για το Λευτέρη. Α, ο Λευτέρη, ναι, ο Λευτέρη. Ναι,
1: μα τώρα σε πιάτα.
0: Δηλαδή. Προ στιγμή, ξέρω, όντω δεν κατάλαβε τον Λευτέρη.
1: Γι' αυτό σου λέω προηγουμένω που έλεγε σαν λέμε απατάει η μνήμη μου. Κοντή μνήμη ο Μπουρναρά, παιδιά. Μη μα πιστεύετε, αυτό ήταν σκηνοθετημένο.

0: Καλημέρα στο Γιάννη από το Στάνφορντ. Κυρίες με υγεία πάνω απ' όλα. Καλημέρα σας κύριοι. Με υγεία πάνω απ' όλα. Κυρίες, πώς μου ήρθε εμένα. Σε όλο τον κόσμο σας ακούω πάλι, γιατί λόγω εργασίας χάνω ορισμένες μέρες. Και εγώ θα συμφωνούσα σχεδόν με 8 εκατομμύρια που ψηφίζουν, γιατί εγώ ψήφισα πριν γίνει ερωτικός μετανάστης. Φταίμε, θέλω να πω. Το καταλάβαμε. Όλοι φταίμε. Είναι κανένας που δεν φταίει. Επίσης να σου πω, Γιάννη, ότι εκεί στο Δήμο που μας ρώτησες, δεν συμφωνούν το ότι απολύονται, ότι φεύγουν. Συμφωνούν το ότι είναι σε μια κατάσταση που ψάχνουν να δουν ποιους και πόσους θα κρατήσουν που χρειάζονται να μείνουν στη δουλειά. Για το Δήμο που μας ρώτησες. Και φυσικά ζεστάναμε, έτσι.
1: Τι ζεστάναμε?
0: Ζέστη.
1: Έχει ζέστη.
0: Ανέβηκαν θερμοκρασίες. Με το που ανεβαίνουν θερμοκρασίες πολιτικά, ανεβαίνουν όλες θερμοκρασίες.
1: Ναι.
0: Το βλέπεις αυτό δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και εμείς τι κάνουμε? Πάμε Αμοργό. Για πες τώρα, για να κάνουμε καμπάνι μας.
1: Ταξιδάκι στην Αμοργό, φίλες και φίλοι. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Αιγιαλής Hotel & Spa. Είναι το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο στην Αμοργό. Πολλές υπηρεσίες ευεξίας, πισίνα, σάουνα, χαμάμ, μασάζ, γυμναστήριο, γιόγκα. Η απόλυτη χαλάρωση με θέα στο Αιγαίο. Πώς συμμετέχετε? Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Τι γράφετε τη λέξη Αμοργός και το όνομα τεπώνυμό σας και αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση, η οποία θα γίνει την Παρασκευή στις 10 Ιουλίου σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Και τώρα ο Γεωργιάδης θα πει το 10ο καλό.
0: Αφού θα σας πω ότι και το εστιατόριο του συγκεκριμένου ξενοδοχείου, το γκουρμέ εστιατόριο με παραδοσιακές συνταγές και γεύσεις και με τρομερή θέα.
1: Και γκουρμέ και παραδοσιακές.
0: Ναι, είναι κάτι το οποίο συνδυάζει η κυρία Γιαννακοπούλου που έχει. Η Ειρήνη Γιαννακοπούλου.
1: Όχι η Νάντια.
0: Η Ειρήνη Γιαννακοπούλου που έχει το ξενοδοχείο. Έχει γράψει και βιβλίο γι' αυτό. Πώς μπορούμε να συνδυάσουμε το γκουρμέ και το γκουρμέ εστιατόριο με παραδοσιακές γεύσεις και υλικά.
1: Ναι.
0: Και η θέα που έχει πραγματικά, γιατί θα έχετε και ένα γεύμα ή ένα δείπνο. Πραγματικά θα καταλάβετε ποια είναι η διαφορά. Βέβαια, όλη η αίσθηση του πεντάστερου, έτσι. Όλα τα facilities. Αυτοί όμως που δεν θα πάνε στην Αμοργό, ναι, το 10ο καλό είναι το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. 4 άτομα θα πάνε στην δροσερή πλατεία που δεν έχει πάει ο Πουρναράς.
1: Ναι, δεν έχω πάει εγώ. Στο έξω δεν έχω πάει. Στο ψαρονέφρι Summer δεν έχω πάει.
0: Έχεις πάει,
1: έχω πάει στο μπάλκον.
0: Στο medium.
1: Έχω πάει στο μπάλκον.
0: Έχεις πάει στο medium.
1: Ναι.
0: Ούτε μέσα έχεις πάει.
1: Ούτε μέσα. Ναι.
0: Ούτε
1: εντάξει, μέσα έχω μπει για να.
0: Για να πάνε τουαλέτα.
1: Ή να χαιρετήσω από τουαλέτα, ναι.
0: Ούτε στο πιο μέσα στο live έχεις πάει. Μέσα στα live που γίνεται κάθε Σάββατο βράδυ το χειμώνα.
1: Όχι,
0: το μέσα το live, το όχι, stage.
1: Όχι, δεν έχω πάει.
0: Που, έχει πάει μόνο στο medium.
1: Εν τω μεταξύ, σου είπα και χθες ότι έχουμε μια νέα εφαρμογή, όχι εμείς, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν είσαι κρυφός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και την έχεις και εσύ αυτή την εφαρμογή.
0: Είμαι κρυφός στέλεχος σε όλα τα κόμματα.
1: Σε όλα τα κόμματα, ναι.
0: Να σου πω.
1: Είναι το ΆΙΚΟ.
0: Αυτά που είναι στη Βουλή, έτσι, όχι τα άλλα.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν το χρησιμοποιούν και οι απ' έξω. Μπορεί κάποιοι. Δηλαδή, ο κύριος Κέρτσος, παράδειγμα, που είναι και πολύ φίλος μας.
0: Είναι πολύ φίλος.
1: Είναι πολύ καλός, αν και δεν είναι πολύ φίλος μας.
0: Έτσι, μπράβο. Τώρα τα λες καλά.
1: Γιατί είναι, δηλαδή, κάποιοι που δεν είναι βουλευτές, αλλά είναι στο Μαξίμου, δεν θα την έχουν την εφαρμογή? Δεν το ξέρω. Απορία είναι αυτό. Δεν βλέπουν τι γίνεται. Και πρόκειται τώρα, έγινε χθες η επίσημη. Έτσι,
0: την εφαρμογή δεν μου έχει πει ακόμα.
1: ΆΙΚΟ λέγεται.
0: Ναι, τι είναι αυτή.
1: Σαν το τσιγάρο.
0: Ναι, τι είναι αυτή. Τι κάνει.
1: Είναι μια εφαρμογή ενδοσυνεννόησης των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, η οποία παρουσιάστηκε χθες.
0: Των βουλευτών.
1: Ναι, και, ναι, δεν ξέρω αν είναι και στελέχη όμως. Αυτό δεν ξέρω το εύρος ακριβώς. Και τι κάνει, μπορεί να κλείσεις, μπορεί να υπάρξει συζήτηση. Μπορεί να κλείσει μέχρι και ραντεβού. Δηλαδή, θες να συναντήσεις το Μητσοτάκη, θα παίρνεις τώρα τηλέφωνα κτλ. Άσχετα αν 3 η ώρα μπορεί να το σηκώσει το βράδυ, αλλά δεν θα τον παίρνεις τηλέφωνα, να το ξυπνάς. Μέσω εφαρμογής, πώς είναι ο εύκαρπε να κλείσει ένα ραντεβού.
0: Πάμε διάλειμμα
1: στον καρδιολόγο.
0: Πάμε διάλειμμα, γιατί δεν μπορώ να ακούω να κατηγορεί τον κύριο Μητσοτάκη τον πρωθυπουργό, ο Πουρναράς. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα να τον κατηγορήσουμε μαζί μετά.
1: Είναι πολύ ωραία εφαρμογή πάλι.
0: Πάμε μετά να τον κατηγορήσουμε, μετά το διάλειμμα.

0: 43 Ιντερβέτεν Sports.
1: Σάρι, τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα δελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική
3: οικογένεια. Ραδιορούμε Λινιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Θανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
6: Η ώρα είναι 9:30.
7: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
8: Ναι, θέλω γλυκό.
7: Τι γλυκό?
8: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
7: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
8: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
9: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
8: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
9: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
8: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
10: Χοντό Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
11: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
12: Honda Center.
13: Ακούτε Radio Rumeli News.
14: Στο μπάνο. Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι και σήμερα τα έπλα Γαλάνη είναι μαζί μας. Γαλάνη Συγχάος, λοιπόν, μπείτε να δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και το σημαντικότερο να δείτε τις τιμές. Οπότε θα αλλάξετε το σπίτι σας και τη διάθεσή σας. Καλημέρα στον Ηλία από το φτωχικό Μπραχάμι, όχι από τις Μπραχάμες. Μπας και κερδίσουμε κανένα ταξί, γιατί με τις εξωτικές Μπραχάμες δεν είδαμε προκοπή. Εντάξει, Ηλία, τι να κάνουμε. Εκεί ζεις όμως.

0: Και σου έχω ξαναπεί, Γιώργο, ότι είναι ύπουλος ο Ηλίας, γιατί στέλνει να πάει στα δώρα.
1: Ενώ μένει σε εξωτικές
0: Μπραχάμες. Ενώ μένει σε εξωτικές Μπραχάμες.
1: Γι' αυτό
0: μας στέλνει. Μένουμε τώρα, εμείς δίνουμε ένα δωράκι τριήμερο στην Αμοργό και στέλνει τώρα ο Ηλίας. Καλημέρα από τις εξωτικές Μπραχάμες.
1: Όχι, από το φτωχικό Μπραχάμες.
0: Α, γι' αυτό
1: από το φτωχικό Μπραχάμες.
0: Είναι ένα άλλο δόλιο σχέδιο του Ηλία, σαν και σένα που προσπάθησες να συνδέσεις πριν.
1: Τι?
0: Τον ΟΠΕΚΕΠΕ με πολιτικό προσωπικό.
1: Συγγνώμη, εγώ είπα ξεκάθαρα, ναι, ότι αυτοί οι άνθρωποι που καλώς καταδικάστηκαν εφόσον έκαναν ό,τι έκαναν.
0: Οι 57.
1: Αυτοί όσοι, ναι, είναι. Ναι. Είναι λοιπόν αυτοί οι οποίοι πήγανε. Παραπλάνησαν 1, 2, 3, 4. Έχω στον αριθμό υπουργούς. Παραπλάνησαν 1, 2, 3, 4. Καμιά δεκαπενταριά προέδρους ΟΠΕΚΕΠΕ. Παραπλάνησαν υπαλλήλους, παραϋπαλλήλους, υφυπουργούς. Τους παραπλάνησαν όλους. Μπήκαν μέσα στα γραφεία. Κάνανε κλοπή χωρίς καταγγελία. Πήρανε σφραγίδες, πήρανε χαρτιά έντυπα. Τα σφράγισαν, τα υπόγραψαν, πήγαν στην τράπεζα, πήραν τα λεφτά και καλώς.
0: Ναι, γιατί σου φαίνεται παράξενο.
1: Και καλώς κατηγορήθηκαν, καταδικάστηκαν.
0: Γιατί σου φαίνεται παράξενο.
1: Εμένα μου φαίνεται παράξενο. Μα εγώ είπα τι έκανε.
0: Το
1: εγώ...
0: πρόβλημα, κύριε Γεωργιάδη, μας ελήθη. Ελήθη. Οι αρμοδιότητες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τη στείλαμε στην ΑΔΕ. Εξηγιάνθηκε το ζήτημα. Δεν μπορώ να καταλάβω εσένα που είναι το πρόβλημά σου τώρα.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Ακόμα αγρότης δεν έχω κάνει. Και
0: εγώ παντρεμένος.
1: Και εσύ παντρεμένος. Καλά, καλύτερα εσύ από μένα. Μην κάνετε, δηλαδή πρώτα έκανα παντρεμένο. Εγώ αγρότης δεν έχω κάνει και δυστυχώς δεν έχασα λεφτά που χάσαν κάποιοι άλλοι.
0: Μάλιστα.
1: Που τα πήραν κάποιοι άλλοι. Έτσι. Εγώ δυστυχώς δεν. Και δεν είχα το μυαλό να πάω να δηλώσω τίποτα εδώ στο ζωγράφο. Δεν είναι μακριά να βάλω φακές.
0: Καλά, εντάξει, αυτή στην Κρήτη δηλώσαν ότι ήταν στην Καστοριά.
1: Και εγώ θα πήγαινα στο ζωγράφο να βάλω φακές.
0: Ας δίνουν και εσείς στην Καστοριά, ποιος εμπόδιζε.
1: Μα είχα του ζωγράφου, υπήρχαν φακές ζωγράφου. Φακές ζωγράφου, δεν την έχει δει στη Λαϊκή.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν δικές μου, κατάλαβες. Δεν πήγα κι εγώ εκεί δίπλα στα οικόπεδά μου.
0: Καλημέρα, καλημέρα στον Γιάννη, καλημέρα και στον Βασίλη. Ο οποίος, τι λέει εδώ, Βασίλης, στέλνει την καλημέρα του. Θέλει να πάει και αυτό στην Αμοργό.
1: Καλά, ποιος δεν θέλει να πάει στην Αμοργό. Ναι.
0: Καλά, εγώ θα πάω στην Αμοργό.
1: Εσύ θες να
0: πάω. Μαζί και με κάποιους, με τον ακροατή που θα πάει, αλλά εγώ θα πάω.
1: Εσύ θα τα πας στις Σπέτσες.
0: Σπέτσες θα πάω, Σπέτσες έχουμε event το Σεπτέμβριο, γι' αυτό θα πάω, ναι, Σπέτσες. Για επαγγελματικούς λόγους.
1: Θες να πας στη Σύφνο.
0: Σύφνο, εντάξει.
1: Θες να πας στην Αμοργό.
0: Μα όλα αυτά, Γιώργο, πηγαίνω για επαγγελματικούς λόγους εγώ. Για event.
1: Μάλιστα. Οκ, okay, παιδιά. αυτή η δουλειά, μήπως κανένας θέλει να κάνει τη δουλειά του προλαβαίνει να τον βοηθήσει. Ναι, και μιλάμε λοιπόν για ταξίδια. Ας κάνουμε κι εμείς ένα λίγο μεγαλύτερο ταξίδι. Πού θα πάμε πάνω τώρα?
0: Πού θα πάμε, να πάμε στην πολιτική μας συζήτηση.
1: Να πάμε στην πολιτική μας συζήτηση.
0: Θα μιλήσουμε με την αναπληρώτρια συντονίστρια του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Πλαίσια. Κυρία Πλαίσια, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα, και είστε από τους ανθρώπους που ζείτε και δουλεύετε εκτός Ελλάδος. Σωστά?
2: Ακριβώς, ναι. Ζω τα τελευταία χρόνια στο εξωτερικό, στο Λονδίνο πιο συγκεκριμένα.
1: Βρίσκεσαι στο Λονδίνο. Πριν ξεκινήσουμε όμως οποιαδήποτε συζήτηση, γιατί είναι η πρώτη φορά που μιλάμε μαζί στον αέρα, θα ήθελα να σας ρωτήσω την άποψή σας, την κατάθεσή σας για αυτό που έγινε εχθές μετά από πολλά χρόνια, μια δολοφονία, τρομοκρατική δολοφονία πάλι στην Ελλάδα.
2: Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι πρώτα απ' όλα τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια της κυρίας Νέστορα. Θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολες στιγμές για την οικογένεια, αλλά και για τη δημοκρατία. Αυτές οι πρακτικές και αυτές οι ενέργειες δεν χωράνε στα πλαίσια της κάθε δημοκρατίας, και το ΠΑΣΟΚ, όπως και εγώ προσωπικά, καταδικάζω αυτές τις ενέργειες, τις εγκληματικές ενέργειες, απερίφθηκες.

0: και το ΠΑΣΟΚ να έχει μια πτωτική τάση. Τι πιστεύετε ότι φταίει, τι πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει?
1: Κοιτάξτε, ακόμα θα ήθελα να έχουμε λίγη υπομονή, καθώς καταλαβαίνω ότι η εμφάνιση κάποιων νέων κομμάτων δημιουργεί, ξέρετε, αναταράξει τα νερά στα πολιτικά. Ακόμα δεν έχουμε ακούσει προτάσεις συγκεκριμένες και δυστυχώς βλέπουμε ότι δεν ξέρω για κατά πόσο θα αλλάξει ο τρόπος δομής του καινούργιου κόμματος που θέλει να πει ο κύριος, να δημιουργήσει ο κύριος Τσίπρας, σε σχέση με αυτό που είχαμε δει παλαιότερα ως, και αναφέρομαι στις εποχές του 2015. Οπότε θέλουμε το πρώτο να λύγει υπομονή, ώστε να κάτσει και αυτή η σκόνη του καινούργιου και της, των ανακατατάξεων. Από εκεί και πέρα, αυτό που έχω να πω είναι ότι αυτό το δίπολο που βλέπουμε, γιατί τώρα το ξέρετε, το ονομάζουμε δίπολο. Όταν όμως το ΠΑΣΟΚ ήταν σε παρόμοια ποσοστά με αυτά της ελληνικής αριστεράς της παράταξης, δεν το ονομάζαμε
2: αλήθεια
1: το δίπολο. Οπότε, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι εμείς να είμαστε σταθεροί στην εικόνα που έχουμε και στο στόχο που έχουμε, ο οποίος είναι το μέλλον της χώρας, γιατί ό,τι άλλο μας θυμίζει λίγο το πίσω και το τώρα. Θέλοντας να πω ότι με τα μάτια στο μέλλον και στην πολιτική αλλαγή που το ΠΑΣΟΚ προτείνει με πολύ δομημένο τρόπο όλο αυτό το διάστημα, θεωρώ ότι θα δούμε το αποτέλεσμα που εμείς ζητάμε στις κάλπες. Καταλαβαίνω ότι...
0: Εγώ όμως θέλω να σας πω ότι το ΠΑΣΟΚ, που ήταν το πρώτο ίσως κόμμα που από την προηγούμενη, από τον προηγούμενο Σεπτέμβρη, είχε καταθέσει ένα πρόγραμμα και κοστολογημένο, να πω εγώ, και με όλο ό,τι χρειαζόταν. Και ξαφνικά κατεβαίνει ένας Τσίπρας, το όνομα μόνο, απέναντι σε ένα ΠΑΣΟΚ και βγαίνει δεύτερος. Έχετε εντοπίσει ότι κάτι μπορεί να φταίει?
1: Κοιτάξτε, είναι ένα προσωπικές κόμμα. Αυτό δεν μπορούμε να παρνηθούμε. Είναι σίγουρα, έχει μια δυναμική. Από εκεί και πέρα δεν θεωρώ ότι καλύπτει και ένα συγκεκριμένο κενό. Δηλαδή πάει κυρίως, ξέρετε, είναι στημένο όλο το αφήγημα σε μια επικοινωνιακή πολιτική που μας θυμίζει λίγο και την επιτυχημένη πολιτική, την επικοινωνιακή πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε είναι θέμα επιλογής, ξέρετε. Εάν επιλέξεις να πας με πυροτεχνήματα μπροστά και με επικοινωνιακά τερτύπια, ή αν επιλέξεις να πας με έναν τρόπο και με έναν λόγο που κάποιες φορές δέχομαι και το καταλαβαίνουμε νομίζω όλοι, δεν μπορούμε να ξέρετε να κρύψουμε πίσω από το δάχτυλό μας, αν είναι άλλο, ότι πολλές φορές είναι αντιθυμοφιλής ο τρόπος που μπορεί το ΠΑΣΟΚ να επιλέγει να επικοινωνήσει και να κινηθεί. Και αυτό συμβαίνει γιατί όταν εσύ είσαι σταθερός και δεν χρησιμοποιείς επικοινωνιακά κόλπα ή πυροτεχνήματα σε θέμα προτάσεων, αλλά πας με μια λογική ότι εγώ θα πω αυτά που θα κάνω, γιατί έχουμε χρέος να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Ο μόνος τρόπος, ξέρετε, να κερδίσει την εμπιστοσύνη αυτή τη στιγμή των πολιτών είναι να αποδείξει ότι είσαι διαφορετικός. Γιατί το αφήγημα του κ. Μητσοτάκη ότι όλοι είμαστε ίδιοι είναι μια πολιτική νίκη, να το πω έτσι. Γιατί έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια, να το πω, συσπήρωση γύρω από συγκεκριμένα ονόματα και συγκεκριμένα πρόσωπα. Γιατί έλα μωρέ, όλοι ίδιοι είναι. Όχι. Το ΠΑΣΟΚ δείχνει σταθερά ότι δεν είναι ίδιο. Και γι' αυτό ακολουθεί και για αυτόν τον τρόπο διεξαγωγής πολιτικής. Πολύ στοχευμένα, πολύ συγκεκριμένα, με προτάσεις αλλά και με ανάπτυξη των προβλημάτων. Γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι μπαίνουμε σε μια προεκλογική περίοδο και θα συζητήσουμε και για τα ποσοστά, θα δούμε τις δημοσκοπήσεις, όλα. Αλλά πραγματικά αγχώνομαι εάν φτάσουμε πάλι τη μέρα των εκλογών, κάθονται πόσοι άνθρωποι σε τραπέζια, πάνελ, γίνονται συζητήσεις στα ραδιόφωνά σας.

0: τα λοιπά, και συζητάμε πού πήγε η εποχή. Γιατί να θυμίσω ότι το 2023 η εποχή είχε φτάσει πάνω το 40%.
1: Αλήθεια είναι αυτό, και η εποχή όσο πιο μεγάλη είναι συμφέρει και το πρώτο κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία δηλαδή τώρα.
0: Ακριβώς. Οπότε θεωρώ στόχος του πολιτικού συστήματος αυτή τη στιγμή είναι να κινητοποιήσει τους πολίτες και να δείξει ότι όμως μπορεί να συμβάλλει στην αλλαγή της καθημερινότητάς σου και στην αλλαγή της ζωής σου.
1: Κυρία Πλαίσια, να σας πάω λίγο και στα πιο πρακτικά. Νούμερο ένα ζήτημα, πρόβλημα όπως καταγράφεται κιόλας, είναι η ακρίβεια. Έχουμε μία επίκαιρη ερώτηση την οποία κατέθεσε χθες ο Νίκος Ανδουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, προς τον Πρωθυπουργό, στην οποία καλεί τον Πρωθυπουργό να απαντήσει αν προτίθεται να πάρει κάποια μέτρα παραπάνω ή αν θα συνεχίσει να λυπάται ή να θυμώνει.
0: Αυτό συμβαίνει γιατί έχει αποφασίσει μια στρατηγική συγκεκριμένη κυβέρνηση η οποία δεν αντιμετωπίζει τα προβλήματα στη ρίζα. Το πρόβλημα της ακρίβειας και το γεγονός ότι έχουμε ένα πληθωρισμό που έφτασε το 10% και είναι το Μάιο 4,9% και είναι ο μέσος όρος της Ευρώπης στο 3% και μιλάμε για 40 από τους 48 τελευταίους μήνες. Έχουμε ένα ποσοστό πληθωρισμού στη χώρα μας, το οποίο είναι σταθερά πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δηλώνει ότι το αφήγημα περί εισαγόμενου αυξημένου πληθωρισμού και ακρίβειας, γιατί σίγουρα όλοι ζούμε στον κόσμο αυτό, βλέπουμε τι συμβαίνει με τους πολέμους, βλέπουμε τι
2: το γραφείο προϋπολογισμού της Βουλής δίνει για το 26 1,9 ανάπτυξη, τα οποία οφείλεται λύση μεταρρυθμίσεις. Τώρα πώς έχουμε ανάπτυξη και έχουμε το μεγαλύτερο πληθωρισμό, εγώ θα το καταλάβω. Πώς έχουμε ανάπτυξη και έχουμε τη μεγαλύτερη ακρίβεια, ναι, θα το καταλάβω. Αλλά όσα λέτε, συγγνώμη, όσα λέτε στο ΠΑΣΟΚ, βλέπετε ότι εισακούγονται τελικά?
0: Δεν εισακούγονται, γιατί όταν αποφασίζεις να κάνεις μια πολιτική ολιγοπολίων, έχεις ήδη τη στρατηγική σου πορεία. Όταν εμείς λέμε να σπάσουμε τα καρτέλ και να σπάσουμε τα ολιγοπόλια, αυτό δεν εισακούγεται. Μα δεν εισαγωγή, γιατί προφανώς υπάρχει μια άλλη στρατηγική πολιτική. Όταν εμείς μιλάμε για την ενέργεια και καταλαβαίνετε για ενεργειακές κοινότητες, για να δοθεί προτεραιότητα στο κομμάτι του να σπάσουμε όλα τα ωφέλη της ενεργειακής μετάβασης στην κοινωνία. Και βλέπουμε ότι ήδη ο χώρος του μελλοντικού δικτύου κατά ένα πολύ μεγάλο
3: ποσοστό.
0: Ότι όταν προτείνουμε μια διαφορετική πολιτική πορεία και διαφορετική στρατηγική, δεν αναφερόμαστε στο να αλλάξουμε πρόσωπα στις διάφορες θέσεις. Αναφερόμαστε στο γεγονός ότι πρέπει να αποφασίσουμε τι Ελλάδα του μέλλοντος θέλουμε. Γιατί είναι μια πάρα πολύ συγκεκριμένη, γιατί δεν βλέπει μια ανάπτυξη το 2029 με 0,5%. Γιατί η ανάπτυξη που αυτή τη στιγμή προτάσσει η κυβέρνηση των ορίστων είναι ανάπτυξη που στηρίζεται κατά πάσα πιθανότητα, μεγάλο ποσοστό, στο real estate και στον τουρισμό. Είναι βιώσιμο αυτό? Όχι. Γιατί δεν είναι βιώσιμο? Γιατί δεν αποφέρει συνεχόμενο εισόδημα σε μεγάλο ποσοστό λόγω παραδείγματος χάρη προϊόντων υψηλής τεχνολογίας ή προϊόντων που θα φέρουν πίσω ένα εισόδημα με προοπτική.
1: Ναι, και δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στον τουρισμό. Συμφωνούμε σε αυτό.
0: Οπότε, να βασιστεί σε κανένα κομμάτι στον τουρισμό, αλλά πώς τον κάνεις βιώσιμο? Εμείς έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ένωσε και σύνδεσε τον αγροτικό τομέα με τον τουρισμό. Ο αγροτικός τομέας πεθαίνει. Αυτή τη στιγμή ο μέσος όρος ηλικίας των αγροτών μας είναι 55+. Ποιοι θα καλλιεργούν σε 20 χρόνια? Οι αιτήσεις των νέων αγροτών.
2: Εντάξει, για τον αγροτικό τομέα έχει και μία ευθύνη όλη η Ευρώπη με τον τρόπο που λειτουργεί και με τον τρόπο που πάει, έτσι. Διότι δεν νομίζω ότι υπεραγαπούν τον πρωτογενή τομέα σε σχέση με τις αποφάσεις που παίρνουν. Μέρικα.
0: Έχει ευθύνη η Ευρώπη, αλλά κοιτάς και λίγο τα του οίκου σου και βλέπεις ότι όταν οι αιτήσεις τα 4 χρόνια τα προηγούμενα, την τετραετία την προηγούμενη των νέων αγροτών ήταν περίπου 16.000 και έπιαναν το όριο του ΕΣΠΑ τότε, δηλαδή δίνανε επιδοτήσεις για νέους αγρότες, και τώρα δεν υπάρχουν αρκετές αιτήσεις για να καλύψουν τις θέσεις και μιλάμε για μια μείωση των αιτήσεων της τάξης του 50%, γιατί έχουν φτάσει στους 7.000 αιτήσεις. Πρέπει να θορυβηθείς. Το ποσό από την Ευρώπη είναι εκεί. Το χρησιμοποιούμε. Δεν βλέπουμε τα ποσοστά. Γιατί έχουμε συνηθίσει για success story. Και έχω να σας πω ότι εγώ αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να δω κάποιο success story. Γιατί αν ο αγροτικός τομέας δεν γίνει βιώσιμος και δεν παραμείνει ενεργός, καταλαβαίνετε ότι η εικόνα που βλέπουμε στην περιφέρεια θα επιδεινώνεται χρόνο με το χρόνο. Το γεγονός ότι οι περιφέρειες αδειάζουν από τη Βόρεια Ελλάδα, παραδείγματος χάρη στο Σουφλί, έχουμε μία μείωση του πληθυσμού κατά 25% τα τελευταία 5 χρόνια. Ξέρουμε τι σημαίνει αυτό.
1: Ναι, σε πολλές αγροτικές περιοχές.
0: Ακριβώς. Μην πιάσω Δυτική Μακεδονία και μην πιάσω πραγματικά. Η μόνη, ξέρετε, την περιοχή που αυξάνεται, παραδείγματος χάρη είναι η Κρήτη.
1: Η Κρήτη. Αλήθεια. Η Κρήτη είχε περισσότερες γεννήσεις.
0: Όλα τα άλλα. Όταν έχουμε τέτοια μείωση της περιφερειακής, της περιφέρειας, και δεν κάνει, τι έχει κάνει η κυβέρνηση για την περιφέρεια, τίποτα. Τίποτα. Γιατί μιλάμε για μια αστική πολιτική, η όλη λογική του επιτελικού κράτους είναι ο συγκεντρωτισμός. Εμείς λέμε το αντίθετο από αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Ακόμα και με την τελευταία πρόταση που πέρασε αναφορικά με την αυτοδιοίκηση, βλέπουμε ακριβώς αυτό, την αποδάμωση των δήμων. Ξέρετε, η καρδιά της κοινωνίας της τοπικής είναι η δήμη. Είναι η αναφορά που έχει στους πολιτικούς της περιοχής σου και για να αλλάξουν κάτι. Όταν εσύ παίρνεις τη δύναμη αυτή από την αυτοδιοίκηση, περαδίζεις σε πολύ συγκεκριμένα μονοπάτια.
1: Μάλιστα, για να
0: είναι, θέλω την αυτοδιοίκησή μου να εξαρτάται.
1: Ωραία.
0: Και να είναι επέτης από το μαξί.
1: Ωραία, για να ολοκληρώσουμε, κυρία Πλαίσια, μία ερώτηση. Μιλάτε για καρτέλ.
0: Δεν σας ακούω, συγγνώμη.
1: Δεν ακούγουμε. Γιώργο, για μίλαση.
2: Ναι, μας ακούτε.
0: Τώρα σας ακούω.
2: Ωραία, για πες. Λοιπόν, καλά, έχεις να κάνεις μια ερώτηση.
1: Ναι, μήπως δεν με ακούει.
2: Για πες την. Ακούτε τον κύριο Πάνο.
1: Δεν με ακούτε. Όχι, μίλασε, Γιώργο.
2: Ωραία. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς έχουμε και άλλες συναντήσεις. Εγώ, για να κλείσουμε έτσι όμορφα και να χαμογελαστά μια δύσκολη μέρα μετά τα χθεσινά. Λοιπόν, πείτε μας εκεί στο Λονδίνο, έχετε πόσο κάνει.
0: Όχι, δεν έχουμε πόσο.
2: Είδατε πόσο πίσω είστε εκεί.
0: Όχι, έχουμε όμως μια πάρα πολύ ισχυρή επιτροπή ανταγωνισμού. Έχουμε μια η οποία δείχνει πάρα πολύ.
2: Μην μας λέτε τώρα τι κάνετε εκεί που δεν έχουν πρωθυπουργό, δεν πάει σταυρό στον πρωθυπουργό. Λοιπόν, πόσο κάνει έχετε, άρα είστε πολύ πίσω.
0: Πόσο κάνει δεν έχουμε.
2: Αυτό είναι το θέμα.
0: Αλλά έχω να σας πω κάτι, πολλά προϊόντα εδώ είναι κατά πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό χαμηλότερες τιμές τους από την Ελλάδα.
2: Ναι, αλλά δεν το ξέρετε γιατί δεν έχετε πλατφόρμα.
0: Εγώ έχω μπει όμως και το έχω συγκρίνει με το πόσο κάνει και πραγματικά θορυβούμε. Γιατί εδώ οι μισθοί είναι πολύ διαφορετικοί από αυτούς τους μισθούς της Ελλάδας.
2: Και τα ενίκια όμως, να λέμε τις αλήθειες. Λοιπόν, κυρία Πλαίσια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έχουμε και άλλες επαφές να συζητάμε το τι γίνεται. Έτσι, να κάνουμε και μία σύγκριση.
0: Όποτε θέλετε.
2: Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα. Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: Λοιπόν, Γιάννη από Στάνφορντ, αύριο την ώρα της εκπομπής πες τους να στείλουν κάποιος, ένας από αυτούς, ένα μήνυμα την ώρα της εκπομπής και θα επικοινωνήσουμε μαζί τους αμέσως μετά εμείς. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια.
1: Καλημέρα Θανάση, καλημέρα λέει παιδιά. Πάλι καλά που έχουμε και εσάς και βάζετε τέτοια δωράκια. Αμοργός Θανάσης, καλημέρα στη Χαρά. Καλημέρα στον Γιώργο. Τις δηλώσεις Κυρανάκη μπορείτε να τις σχολιάσετε. Όσο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κλέψτε και η τιμωρία με αναστολή.
0: Γιώργο, είναι απλό, δηλαδή μην το ξανακάνατε για τρία χρόνια.
1: Ναι, ναι. Αυτό. Και για τον Κυρανάκη που είπε, γιατί λέει τις δηλώσεις Κυρανάκη μπορείτε να τις σχολιάσετε. Γιώργο, μάλλον δεν άκουσε την αρχή. Γιατί,
0: δεν άκουσα την αρχή.
1: Γιατί η εκπομπή ξεκίνησε με δηλώσεις Κυρανάκη. Ξεκίνησε με το ηχητικό Κυρανάκη.
0: Από συγκεκριμένο σταθμό, από το Action, τηλεοπτική εκπομπή. Από το Action, δεν ήτανε?
1: Ναι, ναι.
0: Όσο για τη τιμωρία των ανθρώπων, κλέψε με τιμωρία με αναστολή. Έτσι λέει το δίκαιο. Το ελληνικό δίκαιο έτσι λέει, αυτή είναι η τιμωρία. Οπότε οι δικαστές σε σχέση με αυτό.
1: Οι δικαστές, ό,τι
0: λέει το δίκαιο.
1: Οι αποφάσεις που παίρνουν δεν είναι με βάση την γνώμη τους ή το τι πιστεύω ή το πώς ξύπνησα σήμερα.
0: Το δίκαιο με το δίκαιο έχουν τεράστια διαφορά μερικές φορές.
1: Αλήθεια είναι αυτό.

0: Λοιπόν, τώρα στην Νέα Δημοκρατία, Γιώργο, από ό,τι μαθαίνουμε, πρέπει να υπάρχει έβγαλε τα γυαλιά στην Νέα Δημοκρατία, ναι.
1: Ναι, σηκώθηκα.
0: Ναι, σηκώθηκε.
1: Ναι. Ένα χειροκρότημα δεν άκουσα.
0: Τι γίνεται με τον κύριο Φεύγα, τον Βασίλη
1: Φεύγα. Δεν έχει φύγει ακόμα.
0: Δεν έχει φύγει ακόμα ο κύριο Φεύγα.
1: Ο οποίο,
0: να θυμίσω για όσου και όσε δεν γνωρίζετε, ο κύριο Φεύγα είναι ο υπεύθυνο, ο γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού του κόμματο. Ο οποίος έστειλε μία επιστολή στον κύριο Μητσοτάκη,
1: η οποία έγινε,
0: στην οποία έλεγε μεταξύ άλλων,
1: η οποία έγινε γνωστή,
0: έγινε
1: δεν
0: γνωστή.
1: Την έστειλε όπως είπε,
0: ναι,
1: ο κύριος Γεωργιάδης,
0: ναι,
1: ο Άδωνης,
0: γνωστή, ο Άδωνης, ναι.
1: Ότι μεταξύ μας μιλάμε,
0: ναι.
1: Αυτά που λέμε δεν πρέπει να ακούγονται.
0: Έγινε
1: να
0: γνωστή αυτή η επιστολή και μεταξύ άλλων τι έλεγε. Έλεγε ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να καταργήσει τον νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια, για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών.
1: Ο οποίο επίσης είπε ο Γεωργιάδης, ο υπουργό των φυλακίων, ναι, έχουμε πληρώσει μεγάλο κόστος γι' αυτό.
0: Ναι. Πάμε και επίσης στην επιστολή έλεγε ότι θα πρέπει να υπάρξει μία άρση της διαγραφής του Αντώνη Σαμαρά. Υπήρξαν έτσι διάφορες διαφωνίες στο ιστορικό της Νέας Δημοκρατίας για ποιο λόγο να υπάρχει αυτή η επιστολή. Και μάλιστα ο κύριος Πέτσας, ο Στέλιος Πέτσας και η Ζωή Ράπτη ζητούν ευθέως την παραίτηση του κυρίου Φεύγα.
1: Αυτή η δουλειά κάνουν τώρα, προεκλογικά.
0: Ναι.
1: Θα κάνουμε παρετήσεις, ξαναπαρετήσεις, αλλαγές. Κάτσε να πει. Τώρα αλλάξαμε. Περίμενε.
0: Κάτσε. Γιατί άμα αυτός που έρθει είναι καλύτερος.
1: Ναι, κάτσε λίγο, περίμενε. Τώρα αλλάξαμε. Ο Πρωθυπουργός δεν έχει κάνει καμία. Δεν έχει αλλάξει υπουργούς από μόνος του. Κανέναν. Δεν έχει αλλάξει.
0: Κάτι συμβαίνει και τους αλλάζει.
1: Κάτι συμβαίνει και τους αλλάζει.
0: Αλήθεια.
1: Περίμενε να κάνει και μία μόνος του. Να πει ότι το κάνω επειδή έτσι μου άρεσε εμένα. Όχι, με υποχρώνεται.
0: Αυτό είναι το θέμα στην Νέα Δημοκρατία. Στο ΠΑΣΟΚ τώρα τι θέμα υπάρχει. Υπάρχει θέμα με την Θεοδώρα Τζάκρη. Ξέρεις, υπάρχουν.
1: Σε ποιο?
0: Στο ΠΑΣΟΚ, του κύριου Ανδρουλάκη.
1: Πιανού.
0: Λέγεται ότι η κυρία Τζάκρη εφημολογείται ότι ο επόμενος σταθμός θα είναι το ΠΑΣΟΚ από εκεί από όπου ξεκίνησε. Υπάρχει όμως το κόλλημα με τα 20 έτη που έχουν πάρει την απόφαση του συνέδριου.
1: Κάτω από τα 22, ρε παιδί.
0: Πάνω από 20 έτη δεν μπορούν να υπάρχουν υποψήφοι βουλευτές. Η κυρία Τζάκρη έχει ολοκληρώσει την 20ετία. Το παραθυράκι που βρίσκουν στη Χαριλάου Τρικούπη είναι ότι θα έρθει ως ανεξάρτητη συνεργάτης, κάπως έτσι το πούνε, μη μέλος τέλος πάντων, γιατί αυτή η απόφαση αφορά τα μέλη. Η κυρία Τζάκρη θα είναι υποψήφια και δεν θα είναι μέλος. Όμως, πρόσεξε, εγώ άκουσα τον κύριο Γιουρουλάνο, ο οποίος είπε ότι πρέπει να ισχύει για όλους. Άκουσα τον κύριο Σπυρόπουλο, πρώην γραμματέας του κόμματος, που λέει πρέπει να ισχύει για όλους. Άρα δεν είναι όλοι στην ίδια γραμμή. Προφανώς υπάρχουν άνθρωποι στο ΠΑΣΟΚ που λένε ότι όχι.
1: Άμα ρωτάω εγώ ποιο ΠΑΣΟΚ, θα λες σε ποιο,
0: ναι,
1: ΠΑΣΟΚ
0: για τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Αυτό.
0: Στον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Τι δουλειά έχει, οι υπόλοιποι που πες τώρα, τι δουλειά έχουμε από τον ΠΑΣΟΚ.
0: Ο Γερουλάνος και ο Σπυρόπουλος.
1: Είναι εκεί.
0: Εκεί είναι. Πού είναι. Ξημεροβραδιάζονται στη Χαριλάου Τρικούπη. Έχει αλώσει ο κύριο Γερουλάνος στην Ανατολική Αττική.
1: Πρώτο
0: με διαφορά να ξέρουμε.
1: Και ο Δούκας εκεί.
0: Ο Δούκας δεν ξέρω αν είναι. Ο Δούκας είναι στο ΠΑΣΟΚ, ναι, αλλά. Ασχολείται με το Δήμο. Οποίος...
1: Από την Πανεπιστημίου έκανε καμιά βόλτα.
0: Ναι, δεν έχει κάνει, γιατί εγώ είπα χθες ότι είναι πενταβρώμικη η Πανεπιστημίου και είδα και αρουραίο προχθές το βράδυ.
1: Προχθές
0: το βράδυ, παιδιά. Είναι πενταβρώμικη η Αθήνα. Αν είναι δυνατόν. Ο οποίος κύριος Γερουλάνος σαρώνει στην Ανατολική Αττική. Προφανώς θα είναι πάλι πρώτος με διαφορά. Δεν ξέρω ποιος άλλος θα είναι.
1: Με ποιο.
0: Με το αν είναι ο καλός εχόντων των πραγμάτων με το ΠΑΣΟΚ.
1: Μάλιστα. Okay. Για να καταλαβαίνουμε, διότι για την Νέα Δημοκρατία είπαμε, για τον Τσίπρα είπαμε, για το ΠΑΣΟΚ ψαχνόμαστε λίγο να δούμε για ποιο ΠΑΣΟΚ θα πούμε.
0: Ναι. Καλά, ψαχνόμαστε και για το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Να δούμε τι θα γίνει και με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Το ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουμε να πούμε τίποτα.
0: Να δούμε αν θα κατέβει τις εκλογές ή όχι. Ο κύριος Παπάς, εγώ τον άκουσα χθες στη συνέντευξή του, που λέει θα είμαστε στη ΔΕΘ κανονικά.
1: Εντάξει.
0: Τώρα δεν ξέρω αν το εννοούσε σαν φυσικές παρουσίες ότι θα είμαστε.
1: Και εγώ θα πάω στη Θεσσαλονίκη και εμείς θα είμαστε στη ΔΕΘ.
0: Δηλαδή, αν πω και εγώ θα είμαι και εγώ θα είμαι στη ΔΕΘ.
1: Ένας εκ των δύο θα είναι στη ΔΕΘ κανονικά.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι. Πρόσεξε τώρα, ο κύριος Πολάκης στο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι εγώ θα είμαι υποψήφιος, θα πάρω το κόμμα, θα είμαι στην ηγεσία του κόμματος. Η υποψηφιότητα πολύ πιθανό να θέσει και η κυρία Δούρου, η οποία αρχίζει και μιλάει για τα ισοκομματικά και φαίνεται να ανεβάζει ψηλά τον πύχη για τον εαυτό της.
1: Εντολή Τσίπρα στο Φάμελο, θα κάτσεις, ναι, εκεί μέχρι όσο αντέχεις, μέχρι ό,τι θα γίνει, μέχρι να το διαλύσουμε τελείως, μέχρι να μην υπάρχει αύριο.
0: Ωραία.
1: Οπότε ο Φάμελος δεν κουνιέται εύκολα. Θα κάτσεις εκεί όσο αντέχει και μετά θα πάρει και τα μπόνους του στην πορεία. Το λέω από τώρα.
0: Μάλιστα. Έχουμε κεντρική επιτροπή στις 11 Ιουλίου, συνεδριάζει κεντρική επιτροπή, αν δεν κάνω λάθος, του ΣΥΡΙΖΑ. Και πρόκειται να σου πω και κάτι έτσι πιο ωραίο.
1: Πιο ωραίο.
0: Πιο ωραίο. Μην σε παραξενεύσει αν ο κύριος Παπάς προτείνει για πρόεδρο ενός ευρύτερου σχηματισμού τον κύριο Κοτζιά. Και να ολοκληρώσουμε από εδώ.
1: Ευάγγελος Μίχος, παιδιά, μετά. Εμείς Θεού 112, Μπίμπι επιτρέποντος και αυτόν τον Τραμπ.
0: Και Τραμπ και Ντόναλντ.
1: Θα είμαστε αύριο εδώ με τα νεότερα και τα σπουδαιότερα. Αύριο
0: εσείς στέλνετε αμοργό όλη την ημέρα και
1: αύριο θα έχουμε την κυρία Κουφονικολάκου.
0: Αύριο
1: να ρωτήσουμε όλα αυτά
0: την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αριστερής
1: που εξέφρασες τώρα, δηλαδή όλες τις απορίες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εμείς νομίζω ότι κλείσαμε ότι δεν έχει πόσο κάνει η Αγγλία.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: και δεν
1: σας.
0: Έχουμε άλλο χρόνο.
1: Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια χαρά.
2: Ιντερβέτεν Σπορτς. Το Αιλάφ Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάφ Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο aelafsouvlaki.gr. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες μπουζίνη.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους
3: τσακμπάνι.

0: καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία.
1: Ραδιορούμελι Λιστε... News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
2: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
3: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
3: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
0: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
4: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
5: Ακούτε Λαμία 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
7: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
6: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
6: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση.
7: Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
8: Ακούμε ράδιο Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
9: Στην κυκλοφοριακή δυσχέρεια αυτή την ώρα στους λεωφόρους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας, καθώς και στην οδό Αρδιτού και στο κέντρο του Πειραιά. Τέλος, σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα.
10: Ήταν η Δέσποινα Μπαρδάκου, την ευχαριστούμε. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Μελιγκόνη.

0: όπως θηλυκό θείασος, ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου.
0: Τρίτη 21 Ιουλίου, θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια, του Νταβίν Ντουκλές, από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
3: Αθήνα 984.
4: Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

Μετά τη χθεσινή δολοφονική επίθεση στα σπίτια των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, τα πράγματα πήγαιναν όπως έπρεπε να πάνε σε κάθε κανονικό αναπτυγμένο κράτος της Δύσης, σε κάθε ομαλή δημοκρατία. Και αυτό πριν καν η μαύρη είδηση σκουρίνει ακόμη περισσότερο, πριν καν γίνει γνωστό χθες το απόγευμα ότι η μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας υπέκυψε τελικά στα βαριά εγκάβματά της. Όλα τα κόμματα είχαν αυτοστιγμή και αυτονοήτως συμπήξει ένα κοινωνικό, δημοκρατικό και πολιτικό μέτωπο κατά της τρομοκρατίας, κατά της βίας, κατά της ανομαλίας. Και μάλιστα χωρίς κρατούμενα, χωρίς αστερίσκους, χωρίς υποσημειώσεις. Χωρίς ούτε ένα «και», ούτε ένα κόμμα που να μπορεί να παρεξηγηθεί ή που να δείχνει ότι κάποιος μπερδεύει τη γλώσσα του, μασάει τα λόγια του ή τοποθετείται έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού του μια πολιτική αξιοποίηση αυτού του τραγικού γεγονότος.

Και μετά, φίλες και φίλοι, όλα άλλαξαν. Και μετά όλα χάλασαν. Και δεν τα χάλασε κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης, ούτε κάποιος τέλεχος που αποφάσισε να φαλτσάρει και να συνδέσει, για παράδειγμα, τη δολοφονική επίθεση με την κυβερνητική πολιτική, τη φτώχεια ή οτιδήποτε άλλο.

Αντιθέτως, όλα χάλασαν από την ίδια τη Νέα Δημοκρατία. Όχι μόνο επειδή ο γραμματέας του κόμματος, ο κ. Κερανάκης, στην ακροτελεύτια φράση της δήλωσής του, εξέφραζε την πίστη του ότι αυτή η επίθεση θα συσπυρώσει τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας, λες και αφορά μόνο στους νεοδημοκράτες το χτύπημα, όχι όλο το δημοκρατικό μέτωπο, όλη την κοινωνία.

αλλά και διότι σε τηλεοπτική του εμφάνιση, λίγες ώρες μετά το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας ήταν αποκαλυπτικός. Επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα, συνέδεσε την επανεμφάνιση της τρομοκρατίας, αν πρόκειται περί αυτού έτσι, ας περιμένουμε τις αρχές να αποφανθούν σχετικά με το πώς διαχειρίστηκε ο πρώην Πρωθυπουργός τον ποινικό κώδικα και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, και κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό ότι επί χρόνια διαμόρφωσε, λέει, ένα καθεστώς ανοχής στη βία και την τρομοκρατία. Και βεβαίως πρόκειται περί σχεδίου, έτσι. Το ότι είναι σχέδιο τεκμέρεται και από το γεγονός ότι αυτά ο κύριος Κυρανάκης τα είπε χθες βράδυ στο Άξιον 24 και τα επανέλαβε σήμερα το πρωί στον Αντένα. Με άλλα λόγια, ουδείς τον φρέναρε όταν τον άκουσε να συνδέει την επανεμφάνιση της τρομοκρατίας, επαναλαμβάνουμε, αν πρόκειται περί αυτού, με το κατά Κυρανάκη εμφυλιοπολεμικό όνομα της Ελλάς. Προφανώς, τα κεφάλαια που ο Ελλάς ήταν ο βασικός βραχίωνας της αντίστασης κατά των Γερμανών κατακτητών ήταν εκτός ύλης όταν πήγαινε σχολείο ο γραμματέας Νέας Δημοκρατίας. Τους πήγαιναν, φαίνεται, οι δάσκαλοι κατευθείαν στον εμφύλιο, δεν εξηγείται διαφορετικά. Και το τι είναι σχέδιο, κυρίες και κύριοι, τεκμέρεται και από κάτι ακόμη. Από το ότι ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν προσέξει κανείς τη δήλωση συντριβής του χθες, αναφέρει ότι ακόμη και υποκριτικές καταδίκες δεν είναι αποδεκτές. Με άλλα λόγια, ο Πρωθυπουργός έστρωσε με προσεκτικές διατυπώσεις όπως ταιριάζουν στο αξίωμά του το έδαφος, ώστε να το τερματίσει αργότερα ο γραμματέας του κόμματός του. Δεν του φτάνουν λοιπόν οι δηλώσεις καταδίκης. Θέλει να κάνουμε ίσως και τον όρο της αλήθειας στους πολιτικούς του αντιπάλους ή να τους περνούμε από συνεδρίες ψυχανάλυσης για να δούμε αν καταδικάζουν γνήσια και με ειλικρίνεια ή αν καταδικάζουν υποκριτικά και για τα μάτια του κόσμου. Ή ίσως απλώς να πατά πάνω στη μνήμη της άτυχης γυναίκας μόνο και μόνο για να παίξει ένα ακόμη μικροκομματικό παιχνίδι συσπήρωσης της γαλάζιας βάσης. Θα μου πείτε, βαρύ ακούγεται αυτό. Πράγματι. Αλλά μιλάμε για τον ίδιο άνθρωπο που αξιοποίησε το εγκεφαλικό του πιο στενού του συνεργάτη για να χρεώσει τοξικότητα στην αντιπολίτευση. Στα γκαζάκια της Θεσσαλονίκης, θα δίσταζε. Αυτά για σήμερα εισαγωγικό. Σήμερα 5η 2 Ιουλίου του 2026.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. 10 και 17 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 984 στους 98 και 3 μεγάκυκλους των FM. Δείχνουν τα ραδιοφωνά σας. Πολιτική Αθήνα ακούτε. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τον Βαγγέλη Δημακόπουλο στην τελική ρύθμιση του ήχου, με τη Βαρβάρα Βιτζιλέου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, με τις μουσικές επιλογές του Χρήστου Κόκκινου, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Έλατε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή και σήμερα όπως πάντα περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς με όλους τους δυνατούς τρόπους. Όσοι και όσες είστε του τηλεφώνου 213-09-09-100, η Ειρήνη Αρκουμάνη σας καλημερίζει και καταγράφει όσα έχετε να τις και μας πείτε. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν ο αριθμός μας είναι 6948-984. Λοιπόν, καλημέρα στην κυρία Δημητρίου που έκοψε σήμερα το νήμα. Επαναλαμβάνω ότι έχει χαθεί ο Κώστας από την Άξο. Ο Κώστα μου, ελπίζω να είσαι κάπου διακοπές και γι' αυτό να έχεις χαθεί και να είναι όλα καλά. Η κυρία Δημητρίου εκφράζει την καχυποψία της ως προς το πώς ακριβώς έγινε αυτό το χτύπημα και ποιοι είναι οι αυτούργοι, ποιοι είναι οι δράστες. Καλημέρα στον Μιχάλη, να είσαι καλά. Καλημέρα στον άλλο Μιχάλη, ο οποίος γράφει cui bono που λένε και οι Λατίνοι, αυτή η περίφημη φράση του Κικέρωνα, ότι ας ψάξουμε να βρούμε ποιος ωφελείται. Δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι ποιος δηλητηριάζεται και αυτός που δηλητηριάζεται είναι οι συνθήκες ομαλότητας στη χώρα. Συνθήκες ομαλότητας οι οποίες, αν δούμε πώς υπολειτουργεί το κράτος δικαίου, πώς έχουν παραβιαστεί και εν πολλής βιαστεί οι θεσμοί το τελευταίο διάστημα, γενικώς έχει σκοτεινιάσει το πράγμα. Νομίζω ότι αν ζούσε ο σπουδαίος Ηλίας Νικολακόπουλος, θα επέλεγε πολύ πιο οξύες διατυπώσεις από το θρηλυκό βιβλίο που είχε γράψει από την καχεκτική δημοκρατία. Νομίζω ότι το καχεκτική πλέον ως επιθετικός προσδιορισμός είναι πολύ light για να περιγράψει αυτό το οποίο ζούμε. Και έρχεται τώρα η Νέα Δημοκρατία. Ενσυνειδήτως, αν βάλει κανείς στη θέση του, στα κομμάτια του παζλ, έτσι όπως προσπαθήσαμε κι εμείς να τα ενώσουμε με την εισαγωγή, θα δει ότι εδώ υπάρχει ένα σχέδιο. Ένα σχέδιο βέβαια το οποίο de facto αυτό ήρθε να πατήσει σε μια φρικτή τρομοκρατική ενέργεια, μια δολοφονική ενέργεια όπως δυστυχώς αποδείχθηκε, την οποία φαίνεται ότι έκαναν χρήσιμοι οι λήθοι, αυτοί που πάντα έχουν αυτόν τον ρόλο, τον έχει αναλύσει και ο Λένιν πολύ πολύ αναλυτικά πολλά χρόνια πριν στην ιστορία. Χρήσιμοι λήθοι λοιπόν, που εκτός από οι λήθοι βέβαια είναι και εγκληματίες και πρέπει να βρεθούν πίσω από τα σίδερα των φυλακών. Η Ειρήνη μας λέει, έχουν το θράσος να μιλάνε για τοξικότητα των άλλων, σαν δεν τρέπονται να χρησιμοποιούν ακόμη και το θάνατο για να μας διχάσουν. Έχετε δίκιο που το βάζετε, διότι εδώ μιλάμε για προσπάθεια διχασμού. Δηλαδή, και πάνω εκεί, επαναλαμβάνω, που είδαμε ένα σπουδαίο δημοκρατικό μέτωπο, ένα διακομματικό stop, το οποίο εκφράστηκε με όλους τους τρόπους, σε όλους τους τόνους, από όλα τα κόμματα, για αυτές τις τρεις επιθέσεις στα σπίτια των τριών στελεχών στην Θεσσαλονίκη, προχτές τα ξημερώματα. Ενώ λοιπόν είδαμε ότι είχαν συμπήξει όλα τα κόμματα ένα μέτωπο χωρίς ναι μεν αλλά, χωρίς όλες αυτές τις συζητήσεις που μας είχαν ταλαιπωρήσει στο παρελθόν κλπ. Είδαμε τον τρόπο με τον οποίο η Νέα Δημοκρατία και το Μαξίμου, κεντρικά επαναλαμβάνω, ο κύριος Κυρανάκης είναι ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, και ακόμη και αν ο γραμματέας φάλτσαρε, όταν θα τον είχαν δει χθες βράδυ στο Άξιον 24 να συνδέει το εμφυλιοπολεμικό κατά τον ίδιο όνομα της Ελλάς με την τρομοκρατική αυτή επίθεση και την ανοχή, λέει, την κουλτούρα, την καριέργεια μιας κουλτούρας βίας και ανοχής, θα τον είχε πάρει κάποιος τηλέφωνο και θα του είχε πει: Κυρανάκη, κόψ την πλάκα, εδώ είμαστε όλοι μαζί. Δεν είναι για να διχάσουμε. Αλλά μάλλον όσοι τον είδαν από το Μαξίμου σκέφτηκαν: γεια στο στόμα σου, τι ωραία που τα λες.
ή απλώς είδαν ότι ο κύριος Κυρανάκης για μία ακόμη φορά μπορεί να εκτελέσει ένα επικοινωνιακό σχέδιο με άψογο τρόπο. Κάτι το οποίο εννοώ με βάση αυτούς που κατήρτισαν το σχέδιο, έτσι. Προφανώς το σχέδιο είναι χυδαίο και τοξικό, δεν υπάρχει αμφιβολία. Και τον είδαν σήμερα να κλιμακώνει αυτό το σχέδιο στην πρωινή εκπομπή του Αντένα, στο Καλημέρα Ελλάδα, να επιμένει στα ίδια. Επαναλαμβάνω πάντως, για όσους και όσες όντως ήταν απόντες και απούσες από το μάθημα ή δεν ήταν στην ύλη, ότι Ελλάς υπήρχε πολύ πριν τον Εμφύλιο, βασικά υπήρχε κυρίως πριν τον Εμφύλιο και ήταν ο βασικός βραχίωνας αντίστασης στον Γερμανό κατακτητή. Καλημέρα στην Αμάντα, καλημέρα στην κυρία Πανουριά, καλημέρα στον Φραγκίσκο, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ, καλημέρα στον κύριο Ταμπάκη, καλημέρα και στον πολύ πολύ δραστήριο Θωμά, πάμε. Λοιπόν, καλημέρα στην Περσεφόνη, η οποία μας γράφει αυτά τα αυτονόητα που λέμε και εμείς, ότι ο Ελλάς έδρασε από Φλεβάρι του 42, ιδρύθηκε ως το ένοπλο σκέλος του ΕΑΜ έως το Φλεβάρι του 45 με την υπογραφή της συνθήκης της Βάρκηζας κλπ. Τα ξέρουν αυτά, δεν είναι ότι ήταν εκτός ύλης, ηρωνικά το λέμε, μια χαρά τα ξέρουν όλα αυτά, μια χαρά την ξέρουν την ιστορία, απλώς επιλέγουν τα κομμάτια εκείνα και την παραχάραξη των ιστορικών γεγονότων εκείνοι που τους βολεύουν για να στήσουν το αφήγημα διχασμού και τοξικότητας. Διότι ως γνωστόν, αν η πραγματικότητα, και αυτό ισχύει και για την ιστορική πραγματικότητα, αν η πραγματικότητα δεν συμφωνεί μαζί σου, τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα για ορισμένους.

Καλημέρα στην Πέγγι, να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στον Ηλία, ο οποίος βάζει ένα θέμα ότι όλα αυτά γίνονται με αντιτσίπρα πρόθεση. Είναι αλήθεια και το παραδέχονται, πρέπει να σας πω, και στις κατηδίαν συζητήσεις του στα γαλάζια στελέχη, ότι έχουν επιλέξει για αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα, υπό την έννοια ότι ο μπαμπούλας του Τσίπρα τους βοηθάει να επανενεργοποιήσουν τα αντανακλαστικά του αντισύριζα και του αντιτσίπρα μετόπου, ούτως ώστε να συσπυρώσουν τους διάφορους απογοητευμένους και χαλαρούς δεξιούς και δεξιές, που απογοητευμένοι από την κυβερνητική πολιτική έχουν αποφασίσει ή σκέφτονται να μείνουν σπίτι τους. Σε αυτό λοιπόν οι ίδιοι εκτιμούν ότι ο κύριος Τσίπρας τους βολεύει και ότι ο κύριος Τσίπρας μπορεί να συσπυρώσει κάποιους οι οποίοι είχαν αποφασίσει να μην πάνε να ψηφίσουν ή να πειραματιστούν με διάφορες άλλες δεξιές ή και ακροδεξιές επιλογές κλπ. Απλώς, όπως είχε γράψει πολύ πετυχημένα πριν κανένα δίμηνο, αν θυμάμαι καλά, και ο Μιχάλης Μητσός στα νέα στην τελευταία σελίδα, είναι τέτοια η αποσυσπήρωση της γαλάζιας βάσης και είναι τέτοια και η απογοήτευση της κοινωνίας για τις επιδόσεις της κυβέρνησης και κυρίως για τη ζωή της, που αυτή τη φορά ένας Τσίπρας δεν είναι αρκετός για να συσπυρώσει τη Νέα Δημοκρατία.

Λοιπόν, ο Θωμάς επανέρχεται και λέει: δεν πρέπει να τσιμπάμε πλέον σε αυτήν την νεοεμφυλιακή παγίδα. Δεν είναι θέμα όμως αν τσιμπάμε ή όχι. Να μην τσιμπάμε, οκ. Okay. Αλλά πρέπει να την καταγγέλουμε. Πρέπει να την εντοπίζουμε και να την καταγγέλουμε. Δεν είναι απλό πράγμα πάνω στο άψυχο κορμί μιας νεκρής γυναίκας η οποία έχασε τη ζωή της από τρομοκρατικό βομβιστικό χτύπημα. Κάποιοι να κάνουν σπέκουλα για να συσπυρώσουν τη βάση τους και για να φέρουν, υποτίθεται, σε δύσκολη θέση αυτόν που οι ίδιοι έχουν επιλέξει ως κύριο πολιτικό αντίπαλο, πάλι για να συσπυρώσουν τη βάση τους. Πρέπει να τα εντοπίζουμε και να τα καταγγέλουμε αυτά.

0: Αλλά το είπαμε και εισαγωγικά. Εδώ ο κύριος Μητσοτάκης, την ημέρα που έπαθε το βαρύ εγκεφαλικό, ο κύριος Μιλωνάκης πήγε στη Βουλή και συνέδεσε την κριτική της αντιπολίτευσης, τη βάφτιση τοξικότητα και την συνέδεσε με την περιπέτεια της υγείας του στενού του συνεργάτη. Σιγά τώρα, μην δίσταζε μπροστά σε αυτό το οποίο έγινε στην Θεσσαλονίκη. Και προσέξτε, αξιοποίησε, για να μην πω εκμεταλλεύθηκε, είναι χυδαίο, αξιοποίησε το εγκεφαλικό του κυρίου Κυρανάκη, του κυρίου Μιλωνάκη, με συγχωρείτε, για να καταγγείλει την τοξικότητα. Ο ίδιος άνθρωπος, ο οποίος όταν έκανε αντιπολίτευση, διαρωτά το δημοσίως πώς αντέχουν οι πολιτικοί του αντίπαλοι να κοιμούνται το βράδυ, έχοντας κάψει 100 τόσους ανθρώπους στο μάτι. Αυτός έκανε μαθήματα για τοξικότητα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στην οδό Αλκμίνη, στα κάτω Πετράλωνα, εκεί που πριν λίγο βρέθηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Χάρης Δούκας, για να κάνει αυτοψία σε σχέση με την πολυκατοικία, η οποία εδώ και δύο μέρες έχει μετατραπεί σε μία άμορφη μάζα, μάλλον εξαιτίας των εργασιών ανοικοδόμησης που γίνονταν στο διπλανό οικόπεδο. Ο συνάδελφος, ο ρεπόρτερ του σταθμού, ο Μιχάλης Λεγάκης, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, επιτόπου από το σημείο. Μιχάλη, καλημέρα. Έχεις το ρεπορτάζ, έχεις και το λόγο.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Εδώ από τον οδό Αλκμίνης, που λίγο πριν τις 10 ήρθε ο Δήμος Αθηναίων Χάρης Δούκας, όπου έκανε μια αυτοψία στο χώρο εδώ πέρα που έχει πέσει πολυκατοικία. Mm-hmm. Ενώ αυτή την ώρα έχουν έρθει εμπειρογνώμονες για να δουν τη διπλανή πολυκατοικία που ήταν δίπλα στην Αλκμίνη. Γιώργο, ότι ο Δήμος Αθηναίων Χάρης Δούκας έκανε μια δήλωση ότι υπάρχει μια συμφωνία με την Airbnb, ότι οι ένοικοι της πολυκατοικίας που μένουν εδώ, ότι μπορούν για 10 μέρες να μείνουν σε Airbnb, και από τις 7 οικογένειες που ήταν στην πολυκατοικία έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον οι 4 από τις 7. Επίσης, να πούμε εδώ, Γιώργο, ότι με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πάρθηκε αμέσως μετά το συμβάν που έγινε εδώ, έχει χορηγηθεί και ένα επίδομα 3.000 ευρώ για τα πρώτα έξοδα στις οικογένειες που έχουν χάσει το βιός τους.
0: Άρα, αυτό που λες είναι σπουδαίο, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε, τελικώς αυτή η απόφαση που ελήφθη αυτοστιγμή από το Δημοτικό Συμβούλιο για τα 3.000 ευρώ για τα πρώτα έξοδα, δεν ήταν μία απόφαση εφάπαξ, μία απόφαση one-off. Βγάζουμε μία απόφαση για 3.000 και μετά αφήνουμε την κεντρική κυβέρνηση να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Βλέπουμε ότι έγινε αυτή η συνεννόηση με την Airbnb και φαντάζομαι ότι θα έχουμε και άλλες κινήσεις στη συνέχεια, στη λογική της ανακούφισης αυτών των ανθρώπων, ώσπου να μπει τέλος πάντων η ζωή τους στην κανονικότητα και την ομαλότητα. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι αυτό για αυτές τις 7 οικογένειες που είδαν ξαφνικά τις περιουσίες τους, τους κόπους μιας ζωής, όπως λέμε εμείς με τα κλισέ μας οι δημοσιογράφοι, να γίνονται μια άμορφη μάζα από συντρίμια. Πάντως έχει γίνει η αρχή από πλευράς του Δήμου Αθηναίων, ούτως ώστε να μπει σε μια, να γίνει μια προσπάθεια να μπει η ζωή τους πάλι σε μια κανονικότητα, έτσι Μιχάλη?
1: Ακριβώς, Γιώργο. Ήταν ένα πρώτο βήμα και υπάρχει και μια ότι αυτές οι 10 μέρες στο Airbnb μπορούν να γίνουν συν 10, μπορεί να τρέξουν άλλες 10 μέρες. Mm-hmm. Άρα, Γιώργο, μπορούμε να πούμε και για ότι υπάρχει ένα χρονικό διάστημα, υπάρχει μέρη του Δήμου Αθηναίων αυτοί οι άνθρωποι να μείνουν στον δρόμο. Και αυτό φάνηκε και από την πρώτη στιγμή, Γιώργο, γιατί κατευθείαν ο Δήμος Αθηναίων άνοιξε τόσο τη λέσχη φιλίας κάτω Πεταρών να μπορούν οι άνθρωποι να πάνε να ξεκουραστούν, αλλά δεν έφυγε κανένα. Όλες τις δύο μέρες που είμαστε εδώ, οι άνθρωποι είναι εδώ απέναντι τα χαλάσματα, κοιτάνε το βιό τους που έχουν χάσει και δεν έχουν κουνήσει ρούπι.
0: Μάλιστα.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 10:30.
5: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
6: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
8: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
9: Εγώ 7.
10: Εγώ μια ντουζίνα.
11: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
9: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
11: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
9: Όλοι θα πάρετε!
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
12: $8 δισεκατομμυρίων προς την εφορία μέσα σε ένα χρόνο, 4,2 εκατομμύρια φορολογούμενοι χρωστούν 114 δισεκατομμύρια και 500 εκατομμύρια ευρώ. Ακυρώνονται αυριανά δρομολόγια πλοίων από Ραφίνα προς Κυκλάδες και Εύβοια λόγω 24ωρης απεργίας της ΠΕΝΕΝ. Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει την ένταξη νοσηλευτών και διασωστών του ΕΚΑΒ στα βαρέα ανθυγινά, στάση εργασίας της ΠΟΕΔΗΝ 11 με 3 στην Αττική και 24ωρη απεργία πανελλαδικά. Συγκέντρωση στις 12.30 μετά το μεσημέρι έξω από τη Βουλή. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας φωτιάς που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σε Γενικό Νοσοκομείο στη Βόρεια Γερμανία. Τα δύο θύματα ήταν ασθενείς. Στους 10 ανέβηκαν οι νεκροί από την ευρεία κλίμακα σε ρώσικη επίθεση τα ξημερώματα στο Κίεβο. Κατέρευσε εξαόρροφη πολυκατοικία που ήταν άμεσο στόχος πλήγματος, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά μέχρι ώρας, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στο Γιώργο Μελιγκόνη.
13: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: my girls.
1: Λοιπόν, συγγνώμη κυρίες και κύριοι, για λόγους ανωτέρας βίας έπρεπε να ακούσετε 2-3 τραγουδάκια παραπάνω. Επανήλθαμε, έχουμε ακόμη 15 λεπτά ως το τέλος. Σε ελάχιστα λεπτά θα συνδεθούμε με τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, τον κύριο Χατζηστοδοσίου, για να σχολιάσουμε δύο θέματα. Διότι αφενός έχουμε όλη αυτήν την συζήτηση σε σχέση με την ακρίβεια, με το πόσο κάνει, με τις συμφωνίες τιμή με τους βιομηχάνους, τους σούπερ μαρκετάδες κλπ. Αφετέρου έχουμε τη συζήτηση της μεγάλης εικόνας, τη συζήτηση που αφορά, τη συζήτηση που δεν γίνεται για την ακρίβεια, τη συζήτηση δηλαδή ότι χθες, προχθές τελείωσε το Ταμείο Ανάκαμψης, η χώρα περνάει σε μια νέα φάση και αν εξαιρέσουμε μια συνέντευξη τύπου του Πασόκ που έκανε χθες ο κ. Γερουλάνος και που μάλλον πέρασε κάτω από τα ραντάρ, αν κρίνω από τις ειδήσεις σήμερα, είναι εδώ που τα λέμε και το τρομοκρατικό χτύπημα ή τέλος πάντων το βομβιστικό, η βομβιστική επίθεση που τα επισκιάζει όλα. Πάντως κανείς δεν συζητάει γι' αυτά. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Χατζηδοδοσίου, είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε?
2: Καλημέρα κύριε Μελιγκόνη, καλημέρα στους ακροατές μας.
1: Πάμε με την ακρίβεια πρώτα. Συμφωνίες τιμής λέει με τους σούπερ μαρκετάδες. Πώς την είδατε τη συμφωνία του Μαξίμου, καταργώ το πλαφόν του μεικτού κέρδους για να μείνουν οι τιμές όσο υψηλές είναι τώρα? Εκτός αν το αδικό με την περιγραφή, δεν ξέρω, δώστε μας εσείς τη δική σας.
2: Εγώ δεν κατάλαβα ότι υπήρχε καμία συμφωνία μέχρι τώρα, γιατί αυτό δεν αποτυπώθηκε στις τιμές. Αν υπήρχε συμφωνία και είχαμε διπλάσιο πληθωρισμό από την Ευρώπη, δεν ξέρω τι συμφωνία ήταν. Και βέβαια να σας πω με χιούμορ, δεν κατάλαβα γιατί η συμφωνία πάει με το Σεπτέμβριο. Θέλει να κάνει διακοπές η συμφωνία, γιατί θα πρέπει να πάρει μια τόσο μεγάλη αναβολή. Στην πράξη τώρα, το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα, που αποτυπώνουν όλες οι έρευνες σε ποσοστό 94% στους πολίτες, είναι η ακρίβεια. Μια ακρίβεια που πολλές φορές δεν έχει λογική, γιατί μιας και μιλάμε για τους ομίλους των σούπερ μάρκετ, υπάρχουν ερωτήματα που δεν έχουν απαντηθεί. Να σας πω τρία από αυτά. Πώς είναι δυνατόν ένα προϊόν να πουλιέται στο ένα σούπερ μάρκετ 8 ευρώ και λέω για ένα προϊόν το οποίο συζητήθηκε πάρα πολύ, και σε ένα άλλο σούπερ μάρκετ, σε άλλο όμιλο που λέτε 13. Αυτό είναι 60% διαφορά. Ναι. Η ερώτηση είναι ποια είναι η τιμή κτήσης για να υπάρχει μεγάλη διαφορά. Δεύτερον, πώς μπορεί μια λεσίδα να πουλάει ένα προϊόν σε άλλη τιμή σε μια περιοχή και σε άλλη τιμή στην άλλη. Και τέλος, το μεγάλο θέμα, κύριε Μελιγκόνη, είναι αυτό που νομίζω πραγματικά δεν ξέρω αν έχει συμβεί πουθενά αλλού. Να υπάρχουν συσκευασίες 500 γραμμαρίων και μάλιστα να έχουν 400 γραμμάρια. Ναι. Ο πελάτης να νομίζει ότι αγοράζει τα 500 και να αγοράζει τα 300 και μάλιστα στην ίδια τιμή. Όλα αυτά δηλώνουν ότι υπάρχει μια ασυδοσία. Γιατί στο θέμα της ακρίβειας, εκεί που ελέγχεται η κυβέρνηση όταν λέει ότι είναι εισαγόμενη, είναι στην εποπτεία που κάνει. Και επιτρέψτε μου τέλος να σας πω, θα έπρεπε να παρέμβει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, γιατί όταν διαφημίσει 9 αλυσίδες, είναι εις βάρος των 50.000 μικρών επιχειρήσεων. Του Μανάβικου, της Γειτονιάς, του Κρεοπόλη, του μικρού Μινιμάρκετ, του Μπακάλικου, τα οποία χάνουν γιατί σπρώχνουν στον πελάτη σε 9 αλυσίδες.
1: Ναι.
2: Που είναι αδιανόητο.
1: Και κανείς δεν ασχολείται με αυτούς, έτσι, είναι φοβερό. Μιλάμε για αγορά και μιλάμε μόνο για σούπερ μάρκετ, για τις βιομηχανίες κλπ. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει.
2: Και επιτρέψτε μου, και αυτοί δεν συμμετέχουν. Και λέει στον κατανοητή, στον πελάτη, όπως έγινε και στην περίπτωση, στην περίοδο, αν θυμάστε, της πανδημίας, που με το καλάθι γίνεται το ίδιο, και μετά λέμε γιατί κλείνουν οι μικροί, γιατί μένουν το τζίρο. Μα το σπρώχνει, και το σπρώχνει συνειδητά. Το σπρώχνει στις μεγάλες αλυσίδες. Είναι κάτι στο οποίο νομίζω κανένας δεν έδωσε την πρέπουσα σημασία, αλλά πρακτικά είναι και η απάντηση ότι αυτό δεν γίνεται τυχαία, γίνεται με σχέδιο.
1: Ναι.
2: Και σχέδιο το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια, δηλαδή τη διάλυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Αρκεί να σας πω ότι οι τζίροι όλων αυτών με αυτές τις διαφημίσεις συνεχώς πέφτουν. Και θα κάνουμε και έρευνα στο επόμενο διάστημα ότι πέφτουν ακριβώς λόγω αυτής της φιλοσοφίας και λογικής που υπάρχει. Που δεν παρεμβαίνει, δεν τιμωρεί αυτούς για όλα αυτά που ο ίδιος υπουργός αναγνώρισε όταν πήγαινε και τους έλεγε ότι δεν μπορώ να φανταστώ γιατί υπάρχουν όλα αυτά τα θέματα που ανέφερα προηγουμένως, και την ίδια στιγμή δηλώνουν και 1,5% κέρδος. Εμείς δηλώνουμε 22. Τα σούπερ μάρκετ με ειδικό νόμο έχουν κέρδος 1,5%. Αδιανόητο δεν είναι? Όταν υπάρχουν αυτές οι δεκάδες εξαγορές και επενδύσεις που σημαίνουν έχουν κέρδος. Εν κατακλείδη, η κυβέρνηση επιλέγει για όλα τα θέματα να μεταθέσει στο Σεπτέμβριο. Θέλει στην έκθεση Θεσσαλονίκης να βγει και να πει διάφορα θέματα τα οποία θα είναι εύηχα και πιθανά κάποια σημαντικά, αλλά ως οικονομολόγος εδώ και με 40 χρόνια εμπειρία στην αγορά, δεν μπορεί να αλλάξει κάτι με ανακοινώσεις με τους οδοντολίδες. Όταν θες να αλλάξει κάτι στην αγορά, έχεις μια συγκεκριμένη πολιτική. Η πολιτική αυτή τη στιγμή, και το λέω ξεκάθαρα, ευνοεί τα ολιγοπόλια, τα οποία ολιγοπόλια όλο και μεγαλώνουν, όπως είπε και ο Διοικητής Τράπεζας Ελλάδος. Και ολοκληρώνω τη σκέψη μου λέγοντας, αν η Τράπεζα της Ελλάδος λέει ότι το 62% των οικοκυριών έχει χρήματα, και ο Στουνάρας το είπε αυτό, ναι, από 18-23 μέρες, και στην ίδια έρευνα λέει ότι το 40% των οικοκυριών έχει ενεργειακή φτώχεια, δηλαδή δεν μπορεί να ανάψει τη θέρμανση το χειμώνα, mm-hmm, αυτό δηλώνει πόσο σοβαρό είναι το θέμα της ακρίβειας.
1: Βέβαια. Και βεβαίως το ένα θέμα έχει να κάνει με την ακρίβεια και με τις τιμές στο ράφι. Το άλλο έχει να κάνει με αυτό που λένε πολλοί, ότι αν επικεντρώνεσαι στο ράφι έχεις ήδη χάσει τη μάχη, υπό την έννοια ότι δεν φρενάρεις την ακρίβεια στο ράφι, πρέπει να ξεκινήσεις από πολύ πολύ πίσω στην αλυσίδα.
2: Σωστά. Δηλαδή, νομίζω, φαντάζομαι ότι εννοείται, βγαίνουν κάθε μέρα οι παραγωγοί και μας λένε πόσο πουλάνε τα προϊόντα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Και αυτό το προϊόν φτάνει 500% παραπάνω στον καταναλωτή. Τώρα, αυτό το να το λες, ας πούμε, τόσα χρόνια και να μην καταλαβαίνεις τι συμβαίνει στην αλυσίδα, ότι υπάρχει μια μεταπόληση του προϊόντος, το οποίο συνεχώς την αυξάνει, και να μην παρεμβαίνεις. Δηλαδή, άκουγα για τα κεράσια και επιτρέψω να σας πω, πόσο αγοράζονται από τον παραγωγό και πόσο φτάνουν στους καταναλωτές. Μιλάμε για 400% παραπάνω.
1: Ναι.
2: Αυτό λέγεται εποπτεία. Και όταν δεν την κάνεις, μετά αρχίζεις να λες για πλατφόρμες και όλα αυτά που κατά τη γνώμη μου είναι και λίγο αστιότητα, το να λες κάθε πρωί ξυπνάει κάποιος και τα κοιτάει 9 πλατφόρμες από όπου θα αγοράσει τα μακαρόνια και τα κεράσια.
1: Ναι.
2: Η άποψή μου και για το προϊόν το γράφει στο ράφι, αλλά όπως σας είπα και για προϊόντα τα οποία είναι εισάγονται και έχουν 60% διαφορά. Δεν δικαιολογούνται αυτά.
1: Ναι.
2: Η δουλειά της κυβέρνησης ήταν να εποπτεύσει αυτό το μηχανισμό ή να σας πω να κάνει ό,τι κάνει όλη η Ευρώπη. Πώς λειτουργεί η αγορά και γιατί εμείς έχουμε το διπλάσιο πληθωρισμό. Πώς είναι εισαγόμενος και έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό.
1: Mm-hmm.
2: Άρα είναι ένα όπλο που δίνεται σήμερα σε αυτές τις αλυσίδες, που σας θυμίζω οι 5 από αυτές έχουν το 85% του τζίρου. Ολιγοπόλιο είναι.
1: Ναι. Τώρα για να δούμε και λίγο τη μεγάλη εικόνα, όχι ότι αυτά που λέμε δεν είναι μεγάλη εικόνα. Σήμερα ο μήνας έχει 2 Ιουλίου, άρα είμαστε στη δεύτερη μέρα της εποχής μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν κουβεντιάζει κανείς γι' αυτό. Όπως διάβαζα, όχι σε κάποιο αντικυβερνητικό site, στο editorial του Liberal και τον συνάδελφο Θανάση Μαυρίδη, οι μικρομεσαίοι δεν ήταν καλεσμένοι σε αυτό το πάρτι. Πολλοί μιλούν για την μεγαλύτερη και πλέον χαμένη ευκαιρία που είχε η χώρα. Και δεν γίνεται καν μια συζήτηση τι σημαίνει ότι από εδώ και πέρα τέλειωσε το Ταμείο Ανάκαμψης και πηγαίνουμε χωρίς λεφτά, με μισοτελειωμένα έργα και με την κατανομή των όποιων πόρων σε 10-20 μεγάλους. Θέλετε να μας πείτε εσείς πώς βλέπετε από εδώ και πέρα το μέλλον?
2: Αυτό ήταν κάτι σαν το σχέδιο Μαρσάλ, το Ταμείο Ανάκαμψης. Δηλαδή, mm-hmm, ουσιαστικά το σύνολο των χρημάτων και με αυτά που αντλήθηκαν, 100 δις. Όπως σωστά είπατε στο άρθρο, εμείς δεν πήραμε μυρωδιά, επιτρέψτε μου τη λαϊκό όρο, ότι υπάρχει Ταμείο Ανάκαμψης. Με ίδια κυβέρνηση το παραδέχεται και με αυτά που λέει για το Σεπτέμβρη.
1: Mm-hmm.
2: Δηλαδή, οι μικρομεσαίοι δεν πήραν ούτε 1 ευρώ από όλο αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης. Χρήματα σε ό,τι αφορά τον επιχειρηματικό χώρο κατευθύνθηκαν σε περίπου 1.000 επιχειρήσεις, κάτι λιγότερο από το 1%. Οι υπόλοιποι δεν πήραν ούτε 1 ευρώ, άρα ήταν επιλογή αυτή. Δεν υπήρχε καμία οδηγία από την Ευρώπη για τον τρόπο που θα μοιραστούν, τουναντίον. Λέγεται Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δηλαδή πρέπει να πάρουν χρήματα όλοι. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την επιχειρηματικότητα, θα έλεγα ότι αυτό οδήγησε και βοήθησε στο να υπάρξουν καρτέλ και ολιγοπόλια σε πολλούς κλάδους, γιατί θα πρέπει να πούμε στον ακροατή μας, όταν κάποιον του δίνεις χρήματα με επιτόκιο πολύ μικρό 2%, ο άλλος δεν παίρνει χρήματα, αν πάρει από 8, με 8 ή 10%, τι κάνεις? Τον ευνοείς να επενδύσει εις βάρος των μικροτέρων. Και ουσιαστικά έτσι αναδείχθηκαν πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις με χρήματα τα οποία δόθηκαν από την κυβέρνηση. Πολύ όμιλοι. Απ' την άλλη μεριά, για τα έργα που λέτε κλπ. Ήταν μια ευκαιρία για να δούμε έναν τρόπο που να ανασυγκροτηθεί η ελληνική οικονομία και στον πρωτογενή τομέα και στη βιοτεχνία και στις μικρομεσαίες που λέμε. Αυτό δεν έγινε. Πέρασε, έφυγε. Βεβαίως μείναν κάποια έργα, μην είμαστε άδικοι, τα οποία δεν ξέρω ποια ολοκληρώθηκαν, αλλά μια ευκαιρία χρυσή που θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας της έλευσης. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Φανταστείτε ότι από του χρόνου, από την επόμενη χρονιά, θα λέμε σήμερα έχουμε έλλειψη τηλεφών, θα υπάρχουν στελέχη. Γιατί όλοι αυτοί που δουλεύαν για το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν άνεργοι. Δεύτερον, ότι αυτά τα χρήματα θα λείψουν από την αγορά, που σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν νέες επενδύσεις για να κρατήσουν το ποσοστό της ανάπτυξης που έχουμε, που δεν είναι τόσο εύκολο σε μια εποχή κρίσης των δύο πολέμων, που ο ένας λέμε ότι έχει τελειώσει, δεν ξέρουμε ακόμα, άλλος δεν θα είναι τόσο εύκολο, που τα πράγματα θα είναι πολύ δυσκολότερα του χρόνου. Και κρατήστε εδώ ότι θα υπάρχουν και δημοσιονομικά προβλήματα, γιατί όταν δεν το εκμεταλλεύεσαι,
1: ναι,
2: υπάρχει και το θέμα που θα δημιουργηθεί, που το ακούτε ήδη από τις ανακοινώσεις που υπάρχουν, τόσο στο συνταξιοδοτικό, το οποίο θα αποτελέσει τεράστιο θέμα,
1: mm-hmm,
2: όσο και στο κομμάτι που αφορά το δημογραφικό, όπου επίσης θα μπορούσαν να παρθούν μέτρα και το οποίο θα εντείνεται. Και αρκεί να σας πω ότι, και νομίζω αξίζει το κομμάτι που ακούσε ο Κροατής, αν ξεκινάγαμε σήμερα μια πολιτική για το δημογραφικό, θα απέδιδε σε 20 χρόνια. Κρατήστε το αυτό, γιατί όσο το αφήνουμε για το μέλλον, θα ακούμε δηλώσεις του τύπου το 2050 πόσο μικρότερος θα είναι ο πληθυσμός. Πρέπει από τώρα να φροντίσουμε για να γίνει. Και αυτό έχει σχέση με πολιτικές από τη στέγη, έχει σχέση με την ακρίβεια, έχει σχέση με όλα αυτά τα ζητήματα, τα οποία όσο δεν τα λύνεις αυτό το θέμα, αυτά τα θέματα θα εντείνονται.
1: Μάλιστα. Από εκεί και πέρα έχει σημασία που λέτε για το συνταξιοδοτικό. Έχει σημασία και ότι επειδή ακριβώς ξεχνάμε καμιά φορά ότι ήταν ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αυτό το ταμείο, έχει αντιμετωπιστεί κάποιο διαρθρωτικό πρόβλημα της οικονομίας, κύριε Χατζηθοδοσίου. Δεν ξέρω, το ισοζύγιο, τα όποια θέματα στη δημόσια διοίκηση, οτιδήποτε.
2: Κοιτάξτε, για να μην είμαστε άδικοι, έχουμε σημαντικά βήματα σε ένα τομέα το οποίο λέγεται ψηφιοποίηση. Ήμουνα εκτός Ελλάδος τις τελευταίες μέρες και όντως στον τομέα της ψηφιοποίησης έχουμε κάνει βήματα. Σε αυτή όμως την ψηφιοποίηση που είναι σημαντική από την πλευρά του κράτους, στη συμμετοχή που αφορά τις επιχειρήσεις, το ποσοστό συμμετοχής, και αυτό έχει σχέση με το πώς βάθηκε το μήνυμα ανάκαμψης, είναι στο 10%. Τι εννοώ, δηλαδή ψηφιοποιημένες είναι κοντά στο 10% των επιχειρήσεων. Οι υπόλοιπες, είτε από λόγους μη γνώση, είτε από επενδύσεις, γιατί για να ψηφιοποιήσεις χρειάζεται λεφτά. Στο συγκεκριμένο τομέα δεν προχωρήσαν. Όμως συνολικά η χώρα μας στην ψηφιοποίηση, πρέπει να είμαστε δίκαιοι, είναι ψηλά από το μέσο όρο της Ευρώπης.
1: Εντάξει, στον πρωτογενή τομέα όμως έχουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ή ας πούμε για τον αυθόδη πυρετό και την ευλογιά των εγωπροβάτων έχουμε διαφημίσεις αντί για εμβόλια.
2: Ναι, συμφωνώ.
1: Δηλαδή εντάξει τώρα.
2: Έχουμε πολλές πρωτιές αλλού. Μου είπατε σε ποιο τομέα έγιναν βήματα.
1: Ναι, ναι.
2: Όταν κάποια χρήματα μπαίνουν στην αγορά, γίναν βήματα. Το θέμα είναι κάθε φορά στην οικονομία για ποιον γίναν τα βήματα. Γίναν βήματα για τους λίγους. Γι' αυτό και ακούτε. Είναι αλήθεια ότι έχουμε ανάκαμψη στην οικονομία. Είναι αλήθεια ότι έχουμε ανάκαμψη, αφού ανεβαίνει το ΑΕΠ. Ναι, μόνο που αυτή όλη η ανάκαμψη αφορά κάτι λιγότερο από το 10%, μιλάω μικρούς μεγάλους, ενώ οι υπόλοιποι δεν, ουσιαστικά δεν παίρνουν τίποτα από αυτό το μερίδιο. Αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή αφορά μικρό κομμάτι της κοινωνίας, είναι κάθετο και όχι οριζόντιο, θα λέγαμε.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό πρέπει να μας απασχολήσει το πώς λειτουργεί. Και αυτό έχει σχέση με το τι πολιτική εφαρμόζεις. Δηλαδή, υπάρχει κομμάτι του πληθυσμού, γιατί ακούτε, ότι διάφοροι υπουργοί λέει δουλεύουν και κάποιοι λέει ζουν και πηγαίνουν σε εστιατόρια. Ασφαλώς, ένα ποσοστό 10 με 20% της κοινωνίας έχει χρήματα. Το πρόβλημα είναι το υπόλοιπο 80%, το οποίο δεν καταφέρνει σήμερα ούτε να παίρνει τα προς το ζήν. Αυτή η διαφορά, το χάσμα που υπάρχει μεταξύ των χαμηλών εισοδημάτων και των μεγάλων εισοδημάτων, τα τελευταία χρόνια όλο και αυξάνεται και μεγαλώνει.
1: Μάλιστα. Κύριε Χατζηθοδοσίου, κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση και τον χρόνο. Θα τα ξαναπούμε. Έχω την αίσθηση ότι ειδικά τα απόνερα της μη αξιοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης θα τα δούμε πολύ πολύ σύντομα μπροστά μας και θα έχουμε πολλές αφορμές να τα λέμε και όχι όλες ευχάριστες, έχω την αίσθηση. Εδώ θα είμαστε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για τη συζήτηση και τον χρόνο. Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Γιάννης Χατζηθοδοσίου, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας, Ευαγγέλης Δημακόπουλος, Βαρβάρα Βιτζιλέου, Χρήστος Κόκκινος, Ειρήνη Αρκουμάνη, Γιώργος Μελιγκόνης. Αυτοί και αυτές ήμασταν για τη μία ώρα που πέρασε. Έρχεται ο Παύλος Μεθενίτης και θέλει να σας κεράσει ένα σφινάκι. Αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης έρχεται να ανοίξει το ραντάρ του Αθήνα 984. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
0: Το σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
3: Καθώς το καλοκαίρι προχωράει θριαμβευτικά, η πόλη, τα σπίτια και οι άνθρωποι θερμαίνονται προοδευτικά, και αυτό σε κάποιους αρέσει, όμως άλλοι παραπονιούνται πως έβγαλαν την μπέμπελη. Για να δούμε από πού προέκυψε η φράση. Η μπέμπελη λοιπόν είναι η ηλαρά, η λοιμώδης νόσος, με τα εξανθήματα και τον υψηλό πυρετό. Η λέξη ηλαρά προέρχεται από το επίθετο ηλαρός, δηλαδή ο εύθυμος, ο χαροπός. Και είναι προφανές πως οι αρχαίοι έδωσαν στην
4: Ραδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Η ώρα είναι 11. Ραδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: εσύ και διασωστών του ΕΚΑΒ στα βαρέα ανθυγίνα. Στάση εργασίας της ΠΟΕΔΗΝ από αυτήν την ώρα ως τις 3 στην Αττική και 24ωρη απεργία πανελλαδικά με αίτημα την ένταξη όλων των εργαζομένων υγείας. Συγκέντρωση στις 12.30 έξω από τη Βουλή. Ακυρώνονται αυριανά δρομολόγια πλοίων από Ραφίνα προς Κυκλάδες και Εύβοια λόγω 24ωρης απεργίας της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού. Καταγγέλουν πως το λιμάνι της Ραφίνας δεν έχει τις απαραίτητες υποδομές για τον αριθμό των πλοίων που εξυπηρετεί, θέτοντας ζητήματα ασφάλειας τόσο για επιβάτες όσο και για τα πληρώματα. Συνελήφθη 58χρονο σε χωριό του Ηρακλείου μετά την καταγγελία μητέρας δύο ανηλίκων ότι μπήκε στο σπίτι της ενώ η ίδια απουσίαζε και κάτω από συνθήκες που ερευνώνται επιτέθηκε στο 8χρονο παιδί της παρουσία του δεύτερου παιδιού της ηλικίας 11 ετών. Εναντίον του ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και εξύβριση. Ο δράστης είναι ο εκμισθωτής του ακινήτου στο οποίο μένει η οικογένεια. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι στους 13 ανέβηκαν οι νεκροί από την ευρεία κλίμακας ρωσική επίθεση.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Microland Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
3: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
2: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
3: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
2: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
3: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
2: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
3: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
2: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
3: Τηλέφωνο 22310-53000.
2: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
5: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
6: Toy Story,
5: Benetton,
6: Bakugan,
5: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231031488.
7: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-1 δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
9: Τσιγαράκι,
10: μπα, το έκοψα.
9: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
10: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς.
9: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231044377 και 6978808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικό. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
11: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Στην υγειά σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
7: Radio Rumeli News για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε ράδιο Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
2: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
3: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
2: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
3: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
2: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
3: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
2: Παπασιωπούλου 65, τηλέφωνο 22 310 45 497, και στα social media Le Premier.
3: Le Premier Αναστασίου, τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
4: Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές, κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
5: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
7: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
6: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
7: Παπαδημητρόπουλος.
6: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
7: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
6: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
7: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
4: Δελτίο καιρού.
8: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
9: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
8: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
9: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
8: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
9: Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
10: Ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
11: Στάση εργασίας της Ποεδίνου στις 3 στην Αττική και 24 ώρια απεργία πανελλαδικά με αίτημα την ένταξη όλων των εργαζομένων υγείας. Συγκέντρωση σε μισή ώρα έξω από τη Βουλή. Στη Διεθνή Ενημέρωση και πάλι στους 13 ανέβηκαν οι νεκροί από την ευρεία κλίμακας ρωσική επίθεση τα ξημερώματα στο Κίεβο. 86 τραυματίες σύμφωνα με το δήμαρχο της πόλης Βιτάλη Κλίτσκο. Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει προκαλέσει περισσότερα από 2 εκατομμύρια θύματα νεκρούς, τραυματίες και αγνοούμενους μεταξύ των στρατιωτικών και από τις δύο πλευρές, σύμφωνα με έκθεση αμερικανικού Think Tank. Και να ολοκληρώσουμε με τον καιρό, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημινές ώρες στην Αττική, κυρίως στα βόρεια ορεινά, θερμοκρασίας 35 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Αυτό προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 12.30 ακολουθούν η Βούλα και Χαγιά και ο Νίκος Φελέκης.

0: Ράδιο Ρούμελι.
1: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρης.
0: Ράδιο Ρούμελι 98 FM.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Αδιορούμε Λινιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12 και
3: μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
7: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
7: Όλοι θα πάρετε!
8: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
9: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το ματς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Εδώ είμαστε, δεύτερο ημίχρονο στην εκπομπή, 5 λεπτά μετά τη μία. Όπως είπαμε, δεύτερο ημίχρονο, δεύτερη ώρα.

0: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
2: Ναι, θέλω γλυκό.
1: Τι γλυκό?
2: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
1: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
2: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
2: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
3: Τηλέφωνα 22310 38714 και 22310 50. 922.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Ακούτε Ράδιο Ρουμέλι Νιούς.

Στο μεταξύ, η προετοιμασία του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία κυλάει, αλλά όχι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί προέκυψαν άλλα δύο προβλήματα. Παυλένκα και Τσάλοφ έχουν ενοχλήσει, θα υποβληθούν σε εξετάσεις. Ανησυχία και αθλάση είναι όσον αφορά στον Γιούρι Παυλένκα, στον Γύρι Παυλένκα. Ο Τσέχος γκολκίπερ έχει τράβηγμα. Πρόλαβε να κάνει μια προπόνηση και είχε και υπέστη τράβηγμα και αποχώρησε με ενοχλήσεις. Υπάρχει ανησυχία μήπως πρόκειται για θλάση, αλλά θα το δούμε.

Το είπαμε και πιο πριν, ο Γιάν Μαντάρ θα πάει στη Μακάμπι Τελαβίβ, αλλάζει η ομάδα από το στο Τελαβίβ, ήταν στη Χάπουελ, τώρα θα πάει στη Μακάμπι. Διετές συμβόλαιο, 2 εκατομμύρια το χρόνο θα πάρει ο γκάρντ από το Ισραήλ,

Παράλληλα έχουν βγει και κάποια ακόμα σενάρια για ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον Βέσγκα της Athletic Bilbao. Μικέλ Βέσγκα, ο ποδοσφαιριστής από την Athletic Bilbao, ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ σύμφωνα με την Ισπανική ΑΣ. Ο ποδοσφαιριστής έχει συμβόλαιο με τους Βάσκους για άλλον ένα χρόνο, 33 ετών, αγωνίζεται στο κέντρο, στο χώρο του κέντρου, χαφ είναι. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, 2 ασίστ σε 33 συμμετοχές.

Λοιπόν, να πάμε και σε άλλη μια είδηση. Ο Αστέρας Άκτορ ανακοίνωσε τον Αλεχάνδρο Μέντεθ, αριστερός μπακ, μέχρι το 2028, διετές συμβόλαιο, 25 ετών, από την Ισπανία. Αγωνίστηκε στην Ντουνάιτς Καστρέντα την προηγούμενη σεζόν. 2 ασίτ σε 28 συμμετοχές στην Σλοβακία. Δεύτερη θέση του Ντουνάιτς Καστρέντα στο πρωτάθλημα της Σλοβακίας.

0: Λοιπόν, έχουμε συνηθίσει Γιώργο Κουγκαλίδη και αυτόν έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, Γιώργο, καλό μεσημέρι. Περιμέναμε τον Παπα-Νικολάου πρώτο, αλλά εν τέλει ανακοινώθηκε πρώτο ο Μακιντάιρ.
1: Ναι, εδώ ήταν αυτό. Καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα.
0: Καλό μεσημέρι φυσικά.
1: Καταρχήν δεν είναι υποχρεωτικό για κανένα να ανακοινώσει κάποιος με μια σειρά. Αυτό όμως που έβγαινε από την ΚΑΕ και που επέτασε και η λογική ήταν μετά τον Γιώργο Μπαρτζόκα να ανακοινωθεί ο Κώστας Παπα-Νικολάου. Μπορεί να σημαίνει πολλά, μπορεί και τίποτα. Θέλεις γιατί ο Μακιντέρ βιάστηκε και προδόθηκε. Θέλεις γιατί αποφάσισαν να αλλάξουν τη σειρά για τους δικούς τους λόγους. Δεν μπορώ να σου το πω. Αυτό είναι το καλό σενάριο, έτσι. Υπάρχει και το worst που λέμε, το κακό σενάριο. Να μην τα έχουν βρει με τον Παπα-Νικολάου. Και αυτό το λέω γιατί πρόσφατα υπήρχε μια ανάρτηση του, μια τοποθέτηση του εκπροσώπου του, που έλεγε ότι δεν έχουμε συμφωνήσει, δεν την έχουμε μιλήσει και μπορεί να σημαίνει κάτι. Θα δούμε. Κοίταξε, ο Ολυμπιακός ενώ στην ενίσχυσή του News. Αν δίνει ο Μακιντάρη, είναι ο Μοντέρο και μετά ψάχνουμε για τον επόμενο. Θα είναι ένας ή θα είναι δύο, δεν το έχει αποφασίσει ακόμα. Δεν έχει κατασταλάξει ο Γιώργος Μπαρτζόκα, γιατί υπάρχει μια σκέψη για ένα τεσσάρι, το οποίο όμως να είναι μισό, αλλά χωρίς να ξέρουμε αν θα είναι στο 4,5 ή στο 3,5, να το πω έτσι. Δηλαδή, ένας παίκτης που θα είναι πίσω από τον Βεζέγκοφ, αλλά θα μπορεί να παίξει και στο 5, παράδειγμα Μίτογλου και Λάιλς, το λέω για να καταλάβει ο κόσμος, έτσι. Γιατί ο Πίτερς έχει παίξει αυτό το ρόλο, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ποτέ δεν μπορούσε να υποστηρίξει έτσι πραγματικά τη θέση 5. Η μία σκέψη λοιπόν είναι να είναι στο 4,5. Η άλλη σκέψη είναι να είναι 4-3. Πίτερς, ας πούμε, έτσι, να μπορεί να παίξει και στο 3. Ή ακόμα καλύτερα, Χέις Ντέιβις. Υπάρχει και μία σκέψη, τρίτη, να αποκτηθούν δύο παίχτες. Ένας που να είναι από το 4 προς το 5, αυτό που είπαμε προηγουμένως, και ένα που να είναι τριάρι που να μπορεί να παίξει και τέσσερα. Και βεβαίως έχει συνωστισμό, έτσι. Και ο συνωστισμός δεν είναι πάντα καλό σε μια ομάδα. Ναι, έχουμε αυτή τη στιγμή την εικόνα και την εμπειρία της φετινής περίοδου, όπου οι παίχτες και οι 16 και οι 17 που χρειάζεται ο Ολυμπιακός ήταν απαραίτητοι για να φτάσει εκεί που έφτασε. Απ' την άλλη όμως είναι διαφορετικό να έχεις μάλλον απ' την άλλη δεν είναι εύκολο να διαχειριστείς τα θέλω των παικτών σου. Και χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Άλεκ Πίτερς, δεν έχει κανένα παράπονο από τον Ολυμπιακό, απλά ήθελε να πέσει περισσότερο. Εντάξει, ο χρόνος είναι συγκεκριμένος, οι θέσεις είναι συγκεκριμένες, οι 12 είναι 12, οι 5 είναι 5, δεν μπορείς να τα διαφοροποιήσεις αυτά έτσι όσο και να θέλεις. Δηλαδή μαγικά δεν γίνονται. Άρα γι' αυτό λέω ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμα ο Γιώργος Μπαρτζόκας και νομίζω ότι θα περιμένει και λίγο να δει τις εξελίξεις πρώτα στο εσωτερικό μέτωπο, γιατί υπάρχουν κάποια ζητήματα. Ο Καμπντόρσε, η Παπα-Νικολάου, μπορεί να είναι σημαντικά, μπορεί και να μην είναι. Αν θέλεις και Λαρετζάκης, θα μου πεις και τι έγινε, ποιος Λαρετζάκης, δεν έπαιξε καθόλου φέτος. Αλλά δεν πρέπει να το λύσεις και αυτό, δεν πρέπει να ξέρεις τι Έλληνες άχεις. Λοιπόν, πρώτα λοιπόν θέλει να δει τα εσωτερικά του και δεύτερον νομίζω ότι κοιτάζει λιγάκι και τον τρόπο με τον οποίο χτίζει ο Μπαρτζόκα, ο Μπράντοβιτς, τη δική του ομάδα για να μπορεί να έχει ενδεχομένως απαντήσεις. Αν δηλαδή φορτώσει ο Μπράντοβιτς στην περιφέρεια, μπορεί να φορτώσει από την άλλη μεριά ο Μπαρτζόκας στην front line και να του πει ότι front line είναι γεμάτη ενώ στις θέσεις των ψηλών στο τεσσάρι και να πει ότι θα σε κερδίζω και μέσα αφού ο Ολυμπιακός έτσι και αλλιώς στην περιφέρεια θα φορτώσει κι άλλο με το Μοντέρο, έτσι. Αν δεν έχει άλλες απώλειες πλην αυτών που έχει ήδη, οι οποίες όμως ήταν λελογισμένες και θα σου έλεγα και εντός προγράμματος, δηλαδή Αυτό που ίσως δεν ήταν εντός προγράμματος ήταν να μετακινηθεί ο Φάλα από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό. Αλλά ότι θα φύγει ο Μακίσικ, είχαμε πει εξ αρχής ότι ο παίκτης θα αποφασίσει. Πήρε την καλύτερη για αυτόν προσφορά από την Τουρκία και πήγε εκεί. Εντάξει, όλοι θέλουν να ξέρεις και το τελευταίο συμβόλαιό τους να το διαχειριστούν όπως θέλουν. Και ο Πίτερς και ο Φαλ και ο Μακίσικ. Δεν υπάρχει σε αυτό κάτι που να, πώς το λένε, που να αποτελεί έκπληξη ή που να είναι μεμπτό. Παρότι ο κόσμος του Ολυμπιακού προφανώς και δεν χάρηκε που θα δει τον κροκόδηλο στα πράσινα. Ο Μακιντάρη είναι μια σπουδαία λύση, Γιώργο. Έτσι, είναι καλός παίχτης. Είναι παίχτης Μπαρτζόκα, θα έλεγα πρώτα απ' όλα. Είναι αυτό το two-way που εμένα μου αρέσει. Και αρέσει κυρίως τον Μπαρτζόκα. Είναι δυνατό παιδί. Είναι παίχτης ομάδας. Μπορεί να μοιράσει μπάλα. Είναι όχι τόσο καλός αμυντικός ο Γόκαπ, αλλά μια πιο εξελιγμένη, πιο μοντέρνα έκφραση. Πιο σύγχρονη, αν θέλετε να το πούμε και έτσι. Ένας παίχτης που έχει δώσει διαπιστευτήρια. Δεν είναι πρωτοεμφανιζόμενος, δεν θα τον γνωρίσουμε τώρα, και το γεγονός ότι βεβαίως δεν είναι κανένα σκολιαρόπεδο, έτσι, το 94 γεννηθείς, πάει στα 33. Α, το λέω καλά?
2: Σωστά, σωστά.
1: Τριετές το συμβόλαιο, αλλά
2: τριετές ή 2+1, γιατί βγαίνουν διάφορα.
1: Δύο, τώρα αλλάζει κάτι, ρε, εσύ, Γιώργο, τα συμβόλαια είναι για να σπάνε.
2: Ισχύει γι' αυτό.
1: Ένα παιδί που έχει κάνει πράγματα στην φετινή Ευρωλίγκα, είχε πολύ καλός μεσόρος, 12,6 πόντους, 7,4 assist, 4,5 rebound. Αυτό το all around είναι που έχει την αξία, γιατί από την άλλη μεριά μπορώ να σου πω, έτσι, αν θέλεις να το δεις λίγο μισοάδιο το ποτήρι, εγώ δεν θέλω ποτέ, απλά λέω ότι θέλω να βλέπω και τις δύο πλευρές για να μην πει κανένας ωραία, επειδή τον πήρε Ολυμπιακός από τον αποθεώνεις, ότι ναι, μεν έχει κάνει πολύ σπουδαίους αριθμούς, αλλά δεν έκανε τίποτα σπουδαίο ο Ερυθρός Αστέρας, έτσι. Δηλαδή παίζει και αυτό το ρόλο του, θα μου πεις, φταίει ο Μακιντέρ που δεν έκανε κάτι. Όχι, αλλά είναι σημαντικό. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, ο Φουρνιέ βγήκε μετά την Ευρωλίγκα MVP και στην GBL, έτσι. Τι αξία θα είχε αν είχε πάρει, αν δεν είχε πάρει Ολυμπιακός στους δύο τίτλους. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να το δούμε και αυτό. Και επίσης, σε ό,τι αφορά τώρα την Ευρωλίγκα, την πορεία του, δεν έχει παίξει σε ομάδες που έχουν τόσο μεγάλο πρέπει. Ο Ερυθρός Αστέρας σε σχέση με την Μπασκόνη έχει μεγαλύτερο πρέπει, αλλά καμία ομάδα δεν είναι σαν τον Ολυμπιακό, έτσι, όπου το πρέπει είναι σε πνίγη κάποιες στιγμές. Αυτό πάντα θα είναι κάτι που θα μας θα το συζητάμε, θα μας απασχολεί, έτσι. Για όποιον παίχτη έρχεται σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, ότι είναι λίγο διαφορετικά τα δεδομένα και οι ανάγκες. Πάντως είναι ένα παιδί το οποίο έχει ατομικές διακρίσεις, έτσι, δηλαδή όπου και αν έχει παίξει, είτε στην Ευρωλίγκα όπου ήταν δύο χρονίες φέτος και πέρυσι, και το 24 ήταν πρώτος πασέρ. Καταλαβαίνεις ότι αν ο Ολυμπιακός έχει το γόκαπ και αυτόν, έχει πολύ καλή κυκλοφορία στην μπάλα, έτσι. Και εδώ έρχομαι τώρα και βάζω τις ενστάσεις μου ότι, ναι, ο Μοντέρο δεν παίζει, έτσι. Παίζει διαφορετικά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οκ. Okay. Τώρα είναι η βραδιά, είναι η μέρα του Μακιντέρ. Στη Ρωσία έχει βγει πρώτος επίσης της assist. Στο Βέλιο έχει βγει η κορυφαίος scorer, επίσης και πρώτος της assist. Δηλαδή, γενικώς, ένα παιδί που, παιδί μου, είναι παιγμένο, είναι γνωστό. Ξέρεις τι θα σου φέρει. Νομίζω ότι είναι ένα παιδί που άξιζε τον κόπο να τον πάρει ο Ολυμπιακός, ταιριάζει στον Ολυμπιακό.
2: Το ερώτημα τώρα είναι, ο Μοντέρο θα ανακοινωθεί σήμερα ή θα περιμένει ο Ολυμπιακός?
1: Άκουσε να δεις, θεωρώ ότι θα είναι τεράστιο λάθος επικοινωνιακό. Δεν ανακοινώνεις δύο παίχτες και δύο αυτού του Βελληνικού στην ίδια μέρα, για ποιο λόγο? Βιάζεις? Θα ανακοινωθεί. Τώρα από και πέρα, ξέρεις, τώρα θα κάτσουμε να κάνουμε και ρεπορτάζ το πότε θα κάνουμε τις ανακοινώσεις, γιατί και αυτό που είπαμε για τον Παπα-Νικολάου είναι, γιατί αυτό έλεγαν και από την ΚΑΕ, έτσι, ότι πρώτα προπονητής, όπως και έγινε, και μετά αρχηγός. Τώρα εκεί μπορεί να υπάρχει ζήτημα. Για τον Μοντέρο δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα ζήτημα. Είναι παίκτης του Ολυμπιακού, θα ανακοινωθεί όταν έρθει η ώρα του. Ο Ολυμπιακός ισχυροποιεί την περιφερειά του. Μένει να δούμε αν έχει σβήσει αυτή η μικρή αιστεία που άναψε από το World Cup. Και μένει να δούμε τι θα αποφασίσει και ο Τζόσεφ, έτσι. Mm-hmm. Αν θα δεχτεί το ρόλο του τέταρτου κοντού, πίσω δηλαδή από Γόκαπ, Μακιντέρ και Μοντέρο, ή αν πει ότι παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, εγώ θέλω να παίζω περισσότερο, φιλιά στην πατρίδα, χάρηκα που σας γνώρισα. Δεν μπορώ να σου πω ότι ξέρω. Γιατί πρέπει να είσαι στο μυαλό του Τζόσεφ και να ξέρεις. Δεν ξέρω αν μπορεί να τον κερδίσει ο Μπαρτζόκας και τι θα του πει. Θα το δούμε. Πάντως, ότι ο Τζόσεφ ήταν καθοριστικός στο τέλος του πρωταθλήματος, στο τέλος χρονιάς, σεζόν, και σε Ευρωλίγκα και σε πρωτάθλημα, αυτό νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι, έτσι.
2: Ναι, εντάξει. Μιλάμε για έναν παίχτη με εμπειρία που άλλος παίχτης, νομίζω, στον Ολυμπιακό, πέρα από το Φουρνιέ, δεν την έχει.
1: Καλά, το Φουρνιέ.
2: Μιλάμε για περίπου 1000 μάτς στο NBA, ναι, και όχι απλά παιχνίδια. Θυμίζω ότι ήταν μέλος των Spurs που κέρδισαν σε σειρά αγώνων τους hit του LeBron James.
1: Mm-hmm. Καλά, δεν είναι κανένα στοιχείο παίχτη, έτσι, κάτσε καλά είναι.
2: Ακριβώς αυτό λέω. Όσοι θυμούνται τι εστί hit με LeBron James στην ομάδα, θυμούνται και τι roster είχαν hit και πώς τους θεωρούσαμε.
1: Εμένα και λόγω κιλών και αφισβήτηση είναι μια δυναμία μου. Έτσι, αφενός γιατί όλοι λέγανε έλα να μας πει ο χοντρός και μετά τους έβγαλε τα μάτια. Αφεντέρου γιατί, ξέρεις, ένα παιδί που το λέει υπερδικολατρό, παιδί μου. Δηλαδή, εγώ που λόγω του ρεπορτάζ και των μεταδόσεων έχω δει σχεδόν όλα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού, αν όχι όλα, δεν θυμάμαι μάτς που να μπαίνει μέσα και να μην είναι το χέρι στην μπάλα, να πηδάει στο ριμπάνο, ακόμα και αν δεν το έπαιρνε. Ήταν ένας που, αν κανείς πάρει ένα παιχνίδι στην τύχη και βλέπει τον Τζόσεφ, μόνο δεν βλέπει την μπάλα και το μάτς, βλέπει τον Τζόσεφ. Είναι μέσα σε όλα. Θα πάει στο rebound, θα πάει να κλέψει, θα πάει να πιέσει, θα μεράσει μπάλες, θα σκοράρει όταν πρέπει, θα σουτάρει λελογισμένα. Δηλαδή είναι ο ορισμός του καλού point guard. Και θα ρω ότι τέτοιο παίχτη, ρε παιδί μου, δεν τον αφήνει να φύγει. Απ' την άλλη όμως, καταλαβαίνω, είναι αυτό που σας είπα και πριν, έτσι. Δεν χωράνε όλοι.
2: Ναι, εντάξει.
1: Τώρα ο Παναθηναϊκός, λέμε, άνοιξε ο δρόμος για το Λάιλς. Πολύ ωραία. Βάλε μου το Λάιλς στο
2: Παναθηναϊκό. Γιώργο, μείνε σε παρακαλώ στη γραμμή, αν είναι θα επιστρέψουμε μετά τις διαφημίσεις, γιατί μας πιέζει ο χρόνος.
1: Οκ, ευχαριστώ.
2: Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε μετά το πολιτικό δελτίο ειδήσεων.
3: Interveten Sports. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μασδέκης Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μασδέκης Σπύρος. 6938-5339-82. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε 3 διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.

0: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
1: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
0: Planisabv.gr. Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιαμό. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιαμό. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: 943 Intervention Sports.
5: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.
7: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
8: Η ώρα είναι 1:30.
9: Γιάννη,
10: έλα!
9: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια?
10: Ναι, ναι!
9: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
10: Τα πάντα!
9: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
11: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22-31-036-856.
12: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22-310-47-114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
13: Ακούτε Radio Rumeli News.
14: Λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Σε 7 ημέρο εθνικό πένθος κήρυξε την Βενεζουέλα. Η προσωρινή πρόεδρος Ντελσί Ροντρίγκες, ένας 43χρονος άνδρας, βρέθηκε ζωντανός 7 ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας για σήμερα, άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 32, στην Πάτρα στους 31, στα Ιωάννα στους 30 και στην Καλαμάτα στους 31 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει. Goal!
15: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Εδώ είμαστε, τέταρτο μισάωρο και τελευταίο. Επιστρέφουμε στον Γιώργο Κουγκαλίδη. Γιώργο, είσαι στη γραμμή, έτσι?
1: Εδώ είμαι.
0: Τέλεια. Πάμε να κλείσουμε λίγο την κουβέντα μας. Κάτι έλεγε για τον Λάιλς.
1: Ναι, έλεγα λοιπόν ότι ο Λάιλς από τη στιγμή που απελευθερώθηκε από τη Ρεάλ, που έλυσε τη συνεργασία μαζί της, στην ουσία μπορεί να πει κανείς ότι ανοίγει ο δρόμος για τον Παναθηναϊκό, ή ότι σε κάθε περίπτωση ο Παναθηναϊκός είναι ένας από τους μνηστήρες. Επειδή πολλές φορές λένε, μα τι μας έλεγε αυτό, σε μια μεταγραφική περίοδο δεν παίζει κανείς μόνος του και οι προσφορές μπορεί να αλλάξουν από τη μια μέρα στην άλλη. Δηλαδή ο Μπογκδάνοβιτς μπορεί να μην συνέχισε στην ομάδα του, αλλά βρήκε δουλειά στο NBA. Ο Μακίσικ, τον οποίο ήθελε ο ΠΑΟΚ, προτίμησε το συμβόλαιο του Τουρκ Τέλεκομ. Δεν σημαίνει ότι έχουμε κάτι δεδομένο, έτσι. Και ακόμα και ο Blossom Game, που είχε έρθει πολύ κοντά με τον Ολυμπιακό, στην πορεία είπε ότι, ξέρετε κάτι, ο ρόλος αυτός δεν μου ταιριάζει. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι όσον αφορά το Λάιλς, αν πάρουμε μια υπόθεση εργασίας ότι είναι ένας παίκτης που ενδιαφέρει ιδιαιτέρως τον Παναθηναϊκό, είναι το ερώτημα, Γιώργη, που το βάζεις. Να τον βάλεις το 5 κάτω από κάποιες ορισμένες συνθήκες ενός αγώνα, έτσι όπως έπαιξε στον τελικό με τη Ρεάλ εξ ανάγκης, αφού δεν υπήρχαν άλλοι παίκτες στη front line του Σκαριόλο, ο οποίος μας χαιρέτησε από την Βασίλισσα, το καταλαβαίνω και το ακούω, αλλά αυτό είναι μια ιδιαίτερη συνθήκη. Δεν μπορεί να τον πάρει ως βασικό πεντάρι. Ένα παιδί που κυρίως ξεκινάει από το 4 και μπορεί να παίξει και ο stretch πεντάρι, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό τον όρο.
0: Ναι, αλλά σαν πολλοί δεν μαζεύονται στο 4 αν πάρει και τον Λάιλς. Δηλαδή, αν πάρει ο Παναθηναϊκός τον Λάιλς, ποιος θα φύγει? Γιατί εκεί πέρα κάνει μπάμ ότι κάποιος θα φύγει.
1: Στον Παναθηναϊκό σκίζουν τα ρούχα τους, δεν θα φύγει κανείς. Μπράβο, παιδιά, χώρεστε τους. Άντε να σας δω, να μας βγάλετε τα μάτια, να φέρετε κάτι καινούριο. Γιατί, θα είναι στη δωδεκάδα και οι τρεις, και ο Χέις Δίβες και ο Ερνάν Γκόμεθ και ο Λάιλς. Ωραία. Πόσο θα παίζουνε? Αν το Χέις Δίβες τον κατεβάσει το 3 για να παίξει το χρόνο του, γιατί εγώ δεν φαντάζομαι ότι θα κάνει την τρέλα του Αταμάν ο Μπράντοβιτς να βάζει 30 λεπτά και 35 λεπτά παίχτες. Αλλά θα σου πω ότι ο καλός ο παίχτης, ο Χέις Δίβες, ένα 25 λεπτό το θέλει. Αν λοιπόν έχεις δύο θέσεις, το 3 και στο 4, και του δώσεις τα 25 από τα 80 λεπτά ενός αγώνα, μιλάω για δύο θέσεις, έτσι. Άρα είναι 40 για το 3 και 40 για το 4. Σου μένουν άλλα 65 λεπτά και έχεις τον Έρναν Γκόμεθ, τον Λάιλς, τον Οσμάν και τον Ρογκαβόπουλο. Και δεν συζητάω καν την προοπτική να παίξει με τρεις κοντούς, γιατί εκεί μειώνεται κι άλλο χρόνος από το 3. Δεν τα βλέπω να χωράνε. Ως τον Παναθηναϊκό, λέω, θα τους χωράσουν όλους. Μπράβο, παιδιά.
0: Άμα το καταφέρουν.
1: Μαγιά σας.
0: Άμα το καταφέρει πραγματικά κάποιος να. Τι να πω, πραγματικά. Μας αφήνει όλους άφωνους.
1: Νομίζω ότι εκεί δεν θέλεις τον. Ο Μπράντοβιτς προπονητή, αλλά θέλεις τον Πυθαγόρα, ας πούμε, να κάνει θεωρήματα και μαθηματικές πράξεις. Δεν είναι εύκολο. Και λέμε ότι δεν θα βάζει να παίζουν 30 λεπτά και 35 λεπτά, αλλά δηλαδή είναι καλός ο Χέις Δίβες και τα χώνει, θα του πει ότι κάτσε έξω. Στην τύχη αναφέρω το Χέις Δίβες. Δηλαδή, ξέρεις, και αυτό είναι κάτι πολύ σχετικό. Θα μου πεις, μα είναι μεγάλη χρονιά, υπάρχουν τραυματισμοί. Ναι, αλλά το ξεκίνημα της χρονιάς, τι θα πεις, ότι περιμένω πότε θα τραυματισμοί.

Στο μεταξύ υπάρχει και μια διάψευση του ΠΑΟΚ στην προκειμένη περίπτωση, γιατί υπήρχαν κάποια σενάρια στο Μεξικό για συμφωνία του δικεφάλου του Βορρά με την Άτλας για τον Χόρχε Σάντσες. Ο ΠΑΟΚ συγκεκριμένα τα διαψεύδει και αναφέρει πως δεν υπάρχει καμία οριστική συμφωνία, καθώς η πρόταση του συλλόγου δεν έχει καλύψει τις οικονομικές απαιτήσεις της ομάδας.

Στο μεταξύ έχουμε και άλλες αποχωρήσεις, αλλά φορά στο μπάσκετ από την Μπαρτσελόνα. Λαπροβίτολα και Γιουσούφ Αφάλ αποτελούν παρελθόν, όπως ανακοίνωσε η ίδια η καταλανική ομάδα.

μεταξύ, λίγο μετά τις 5.30 έχουμε και την αναμέτρηση της Μαρία Σάκαρη, να το πούμε και αυτό. Η Ρακχίμοβα Καμίλα είναι η αντιπαλός της από το Ουσμπεκιστάν, νούμερο 70 στην παγκόσμια κατάταξη. Συγγνώμη, λίγο μετά τις 4 παρά 10 από ό,τι βλέπω.

Στο μεταξύ είχαμε και επιθεώρηση έργων, από ό,τι βλέπω, στον Βοτανικό, από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο που που χτίζεται το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, προκειμένου να επιθεωρήσει και ο ίδιος τις εργασίες, την πρόοδό τους για την ακρίβεια.

Παράλληλα, σήμερα στις 7 η ώρα η Εθνική Ελλάδος Μπάσκετ, η Εθνική Ελλάδος Ανδρών, αντιμετωπίζει την Ρουμανία στην Οραντέα, στο παιχνίδι που θα ολοκληρώσει την πρώτη φάση των προκριματικών 2027, την πρώτη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, του Μουντομπάσκετ. Θα αναφέρουμε και την δωδεκάδα. Η Ελλάδα θέλει την νίκη για να προκριθεί στην δεύτερη φάση των προκριματικών. Να πούμε λίγο την δωδεκάδα: Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρετζάκης, Βασίλης Στολιόπουλος, Δημήτρης Μωραΐτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Γιάννης Κουζέλογλου, Γιώργος Τσαλμπούρης, Δημήτρης Κακλαμανάκης, Νάσος Μπαζίνας, Νίκος Περσίδης, Όμηρος Νετζίπογλου και Ελάιτζα Μήτρου Λόγκ. Αυτή είναι η 12 του Βασίλη Σπανούλη που θα εκπροσωπήσουν την επίσημη αγαπημένη στην Οραντέα απέναντι στους Ρουμάνους.

shows. Στο μεταξύ σήμερα το πρωί είχαμε το ξεκίνημα του ετήσιου συνεδρίου. Έκανε την πρεμιέρα του επιτυχώς το ετήσιο συνέδριο προπονητών της EuroLeague. Στο Telecom Center Athens βρέθηκε και ο ίδιος ο Ζέλικο Μπράντοβιτς εκεί. Υπήρξαν και άλλοι, υπήρξε ο Δημήτρης Ιτούδης, ο Γιάννης Φερόπουλος, ο Σέρτζος Καριόλο. Αύριο θα υπάρξουν ομιλίες από τον Γιασκεβίτσιο, τον Πασκουάλ, τον Σάσα Μπράντοβιτς, τον Ζέλικο Μπράντοβιτς και τον Πάμπλο Λάσο. Το κεντρικό πρόσωπο της τέταρτης ημέρας είναι ο Δημήτρης Ιτούδης. Την τρίτη μέρα θα είναι Σάσα Μπράντοβιτς, Ζότς και Πάμπλο Λάσο. Αύριο θα μιλήσουν ο Σαρούνας Γιασκεβίτσιος και ο Τσάβι Πασκουάλ.

Στο μεταξύ ο Ηρακλής δεν μένει μόνο στην μεταγραφή του Γιώργου Αθανασιάδη. Συνεχίζει τις μεταγραφές του. Ο Πραξιτέλης Βούρος είναι ο πρώτος, ο οποίος αποκτήθηκε. Ο Χαμέντ Φοφανά επίσης θα συνεχίσει στον Ηρακλή. Και φυσικά και ο Αδάμ επίσης. Αναφερόμαστε πάντα στον Αλέξανδρο Αδάμ από τον ΠΑΟΚ Β, 21 ετών, εξτρέμ. Ο Πραξιτέλης Βούρος έχει υπογράψει και ο ίδιος διαιτές συμβόλαιο με τον Γυραιό. Πιθανότητα εντός της ημέρας θα ανακοινωθεί και αυτός μαζί με τον Αθανασιάδη.

Βλέπω αρκετές συμμετοχές για τερτύπια και αμοργό. Συνεχίζετε και στέλνετε. Θα πρέπει να συνεχίσετε. Όσοι έχετε το Viber στο 6939-943-943, στο Viber του σταθμού μας. Και επίσης όσοι δεν έχουν Viber μπορούν απλά να καλέσουν στα τηλέφωνα του σταθμού 2-12-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43, να πούν το όνομά τους και το κινητό τους τηλέφωνο και να συμμετάσχουν.

Παράλληλα είχαμε και άλλη ανακοίνωση. Παρελθόν από την ομάδα της Καλαμάτας, αποτελεί ο Άγγελος Οικονόμου, 30 ετών, χαφ, κατέγραψε 23 συμμετοχές με την Μαύρη Θύελλα.

Στο μεταξύ, δύο ομάδες από την Λατινική Αμερική, Ατλέτικο Μινέιρο και Βάσκο Νταγκάμα, ενδιαφέρονται για τον πρώην χαφ της ΑΕΚ, τον Αργεντίνο, τον Περέιρα, τον Ρομπέρτο Περέιρα, ο οποίος αποχώρησε πρόσφατα από την ΑΕΚ.

Λοιπόν, σε λίγο θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Παρά 6 είναι. Να πούμε πως η Athens Καλυθέα ανακοίνωσε την απόκτηση του Κωνσταντίνου Προβιδάκη από την Ελλάς Σύρου. Συνεχίζει στην Καλυθέα λοιπόν ο Προβιδάκης. Δεξί μπακ, 30 ετών. Το αναφέρουμε γι' αυτό. Η Καλυθέα, η οποία βρίσκεται στη Super League 2. Λοιπόν, και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η εκπομπή για σήμερα. Ήμασταν μαζί από τις 12, η ώρα είναι 2 παρά 5. Σκυτάλη θα πάρει Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, η Ανδριάννα Πούλιου και ο Γιώργος Βοιατζής. Από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για αυτήν την εκπομπή, καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε. Μένετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί το μαγκαζίνι του 943 Intervet & Sports με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Γεια σας.

0: σουβλάκης και ντάει στο μικρόφωνο. Και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 9.43 Intervention Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: 9.43 Interbet Sports.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Η Interbet ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή.
5: Αντιδιορούμε Λινιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Η ώρα είναι 2. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Η πραγματικά άνανδρη επίθεση στη Θεσσαλονίκη με τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο μιας άτυχης ηλικιωμένης γυναίκας φέρνει για μια ακόμη φορά στο προσκήνιο τα θέματα ασφάλειας στη χώρα μας. Έχω την αίσθηση ότι μετά την ακρίβεια και το στεγαστικό, η ασφάλεια αποτελεί έναν ακόμη πονοκέφαλο για την κυβέρνηση, καθώς κατ' εμέ και σε αυτόν τον τομέα διαπιστώνεται αν μη τι άλλο ένα έλλειμμα. Μπορεί να καυχόνται ότι τελείωσαν με το θέμα της βίας στα γήπεδα, και ίσως να είναι και έτσι σε μεγάλο βαθμό, αυτή όμως η βία έχει μεταφερθεί εκτός γηπέδων, με σειράξεις και κυνηγητά σε δρόμους και μαχαιρώματα για το ποιος έχει την κυριότητα μιας πλατείας. Την ίδια ώρα στην νεανική παραβατικότητα δεν λέει να μπει φρένο, τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων είναι σχεδόν καθημερινά και έξω από σχολεία, ενώ γυναικοκτονίες και δολοφονίες γεμίζουν καθημερινά το αστυνομικό δελτίο. Προφανώς και κάποιος έχει την ευθύνη για αυτή την κατάσταση. Και είναι απορίας άξιων γιατί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ένας έμπειρος πολιτικός, αρκείται στα ευχολόγια και δεν νομίζω να του αρέσει να σκάνε στα χέρια του τέτοιου είδους καταστάσεις. Εκτός αν έχουν μείνει στις δάφνες, λέω εγώ, από την πάταξη της βίας εντός των γηπέδων και θεωρούν ότι έλυσαν και το θέμα της βίας και της εγκληματικότητας γενικότερα. Αν είναι έτσι, πάω πάσο. Στη ρύθμιση του ήχου η Εύη Ρεντίφη, στην παραγωγή Νίκος Τιμπερόπουλος, Σάβας Κόκκινος και Καλλιόπη Ασλανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο Ειρήνη Αρκουμάνη και Πέμπη Παναγοπούλου και στο μικρόφωνο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Οριστικό τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας βάζει κυβέρνηση καταργώντας το πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου. Παράλληλα, σύμφωνα με την Νίκη Κεραμέως, οι δικαιούχοι δύο εθνικών συντάξεων θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κανονικά τα ποσά που λάμβαναν έως σήμερα. Θέμα ορών φαίνεται να είναι η σύλληψη των δραστών των τριών επιθέσεων με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη με τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Σε ομάδα ατόμων του αντιεξουσιαστικού χώρου επικεντρώνονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής. Τουλάχιστον 3 τα άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση φαίνονται σε βιντεοληπτικό υλικό να κινούνται με 2 μηχανές. Το μήνυμα της μηδενικής ανοχής εκπέμπει κυβέρνηση και αντιπαράθεση πάντως με την αντιπολίτευση μετά την ομόθυμη καταδίκη. Κάλεσμα διαμαρτυρίας ενάντια στην τρομοκρατία στις 7 το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτιο Θεσσαλονίκης από τη Νέα Δημοκρατία. Σε εξέλιξη έλεγχοι και πραγματογνωμοσύνες για τα αίτια της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Στο σημείο το πρωί και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος μιλώντας στον Αθήνα 984, τόνισε μεταξύ άλλων ότι ο Δήμος βρίσκεται σε επαφή με Airbnb για άμεση διάθεση χώρων στις οικογένειες που έχασαν τα σπίτια τους. Στην καθημερινότητα των πολιτών εστιάζει το Πασόκ, στη Βουλή διαδοχικές ερωτήσεις για Ταμείο Ανάκαμψης και Ακρίβεια. Σταθερά για τον Ιούλιο τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος στα 17,3 λεπτά ανά κιλοβατόρα η μέση τιμή, με το βλέμμα πάντως και στις υψηλές θερμοκρασίες. Ένα ακόμη θαύμα στη Βενεζουέλα εντοπίστηκε ζωντανός μετά από 8 ημέρες κάτω από τα συντρίμια άντρας ηλικίας περίπου 40 ετών. Συνεχίζονται οι προσπάθειες απεγκλωβισμού του. Στάση εργασίας της Ποεδίνεως στις 3 και 24 ώρια απεργία πανελλαδικά ζητούν την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά όλων των εργαζόμενων στην υγεία. Ψηφίζεται το νομοσχέδιο για την ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών. Με τεμποδίων αύριο τα δρομολόγια πλοίων από Ραφίνα προς Κυκλάδες και Εύβοια λόγω της 24ωρης απεργίας της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτικών Εμπορικού Ναυτικού. Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει προκαλέσει περισσότερα από 2 εκατομμύρια θύματα, νεκρούς, τραυματίες και αγνοούμενους μεταξύ των στρατιωτικών και από τις δύο πλευρές, σύμφωνα με έκθεση αμερικανικού Think Tank. Ολοκληρώνεται σταδιακά το puzzle των 16 του Μουντιάλ, στις 10 Ισπανία-Αυστρία, στις 2 Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 το πρωί Ελβετία-Αλγερία. Και ο καιρός γενικά αίθριος με πιθανότητα βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα αύριο στην Αττική. Θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμοί Κελσίου, 32 αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται σύμφωνα με πληροφορίες οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις στις πολυκατοικίες όπου διαμένουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, με τραγικό απολογισμό μία νεκρή. Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι οι δράσεις των επιθέσεων προέρχονται από τον λεγόμενο αντιεξουσιαστικό χώρο. Και να πάμε στο Δημήτρη Πέρο να μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Ναι, έτσι έχουν τα πράγματα. Φαίνεται ότι η αντιτρομοκρατική έχει προχωρήσει αρκετά τις ερευνές όσον αφορά τους δράστες της τριπλής αυτής επίθεσης. Η εικόνα που έχουμε, Στέλιο, είναι ότι η αστυνομία αντιτρομοκρατική έχει μια εικόνα για το ποιοι χτύπησαν και ποιοι βρίσκονται πίσω από αυτή την τριπλή επίθεση. Ωστόσο, το δύσκολο κομμάτι σε αυτές τις περιπτώσεις, Στέλιο, είναι
3: η ταυτοποίηση ουσιαστικά.
4: Ακριβώς, και να μπορέσει να στηθεί μια δικογραφία η οποία θα σταθεί μπροστά στο δικαστήριο, προκειμένου οι κατηγορίες να αποδοθούν έτσι όπως πρέπει. Διότι πλέον μιλάμε για.
3: Αφού υπάρχει θάνατος, μιλάμε πλέον για άλλου είδους κατηγορίες, έτσι.
4: Είναι πολύ, πολύ σοβαρή υπόθεση. Οπότε και τα στοιχεία που πρέπει να συλλέξει η αστυνομία πρέπει να είναι αδιάστηστα για τους δράστες αυτής της επίθεσης.
3: Θέλουν να δέσουν ουσιαστικά, δηλαδή, Δημήτρη, τη δικογραφία με έναν τρόπο, έτσι.
4: Έτσι ακριβώς, και αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι, Τέλειο, διότι τα εύκολα είναι ότι από το βιντεολογικό υλικό που έχει συγκεντρώσει η αστυνομία φαίνεται να έχουν αποτυπωθεί τουλάχιστον τρία άτομα να κινούνται σε αυτή την επίθεση. Τουλάχιστον να κινούνται με μία μηχανή. Ένας πρέπει να είναι ή δύο ή τσιλιαδόροι. Η αστυνομία, ωστόσο, πιστεύει ότι πίσω από αυτούς τους τρεις κρύβονται και άλλα άτομα. Ουσιαστικά στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει μια ομάδα αντιεξουσιαστών η οποία είναι πολύ ενεργή στην Θεσσαλονίκη, με συμμετοχή σε σοβαρά επεισόδια και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, και εκτός αυτού φαίνεται να συμμετείχαν ενεργά σε τουλάχιστον δύο μακροχρόνιες καταλήψεις εντός και εκτός του Πανεπιστημίου του Αριστοτέλειο, οι οποίες εκενώθηκαν τα τελευταία χρόνια μετά από αστυνομικές επιχειρήσεις, έγιναν επανακαταλήψεις, ξανά εκενώθηκαν και είχαν δημιουργηθεί μια μεγάλη ένταση με τις συγκεκριμένες ομάδες, με τις αστυνομικές αρχές. Είχαμε συνεχείς εντάσεις. Σε αυτό το πλαίσιο φαίνεται να κινούνται οι έρευνες της αστυνομίας. Πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν και τα εγκληματολογικά εργαστήρια, τα ευρήματα που έχουν εντοπιστεί από τα σημεία των επιθέσεων, τα υπολείμματα δηλαδή των εμπριστικών μηχανισμών, μήπως εκεί μπορέσουν να ταυτοποιήσουν από γενετικό υλικό ή από δακτυλικά αποτυπώματα κάποιους από τους δράστες. Επιστικά από την άρση που θα γίνει του τηλεφωνικού απορρίτου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν ενεργοποιηθεί συγκεκριμένες τηλεφωνικές γραμμές από τα σημεία των επιθέσεων. Και το τρίτο κομμάτι, σοβαρό, Στέλιο, είναι από τις κάμερες ασφαλείας, αν μπορεί να χαρτογραφηθεί το δρομολόγιο που ακολούθησαν οι δράστες, πριν δηλαδή από πού ξεκίνησαν και έφτασαν στους στόχους και τελικά που κατέληξαν, προκειμένου θα δώσει σημαντικά στοιχεία αν μπορεί να εντοπιστεί το κλεισφύγετο των δραστών και αν εκεί υπάρχει κάποιο είδους γιάφκα, να το πούμε έτσι, αν δηλαδή υπάρχουν υλικά δηλαδή για τέτοιου είδους επιθέσεις. Να πούμε ότι οι εμπριστικοί μηχανισμοί ήταν απλοί. Από ένα γκαζάκι που πάνω στο οποίο είχαν κολλήσει ένα μπουκάλι με κάποιο έφλεκτο υλικό, προφανώς κάποια βενζίνη, να το πούμε έτσι.
3: Πάντως οι εκρήξεις για απλούς μηχανισμούς, Δημήτρη, γιατί βλέπουμε και από τα βίντεο που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, ήταν πολύ δυνατές, πολύ ισχυρές οι εκρήξεις, ειδικά η τελευταία ίσως.
4: Ναι, Στέλιο, ήταν αυτό που λέμε το γκαζάκι, το μπουκάλι με το έφλεκτο υγρό, ίσως και κάποια δυνατή κροτίδα για να ενισχύσει την ισχύ του εμπριστικού αυτού μηχανισμού. Η πιο σοβαρή επίθεση ήταν αυτή, όπως είπες, η τελευταία, όπου είχαμε και την άτυπη γυναίκα από τα γκάματα που έχασε τη ζωή της, όπου εκεί ο εμπριστικός μηχανισμός μπήκε στην πιλωτή ανάμεσα σε δύο αυτοκίνητα. Το γεγονός ήταν πολύ μικρός ο χώρος και τα αυτοκίνητα που ανεπλέγησαν ενίσχυσαν την ένταση της φωτιάς, σημειώθηκαν και έκρηξες από τα αυτοκίνητα και δυστυχώς εκεί τραυματίστηκαν. Είχαμε πέντε τραυματίες στη συγκεκριμένη πολυκατοικία και τον σοβαρό τραυματισμό της 70χρονης, η οποία μετά από λίγες ώρες άφησε την τελευταία της πνοή.
3: Δημήτρη, αν έχεις εικόνα, υπάρχει κάποια εικόνα για τους υπόλοιπους τραυματίες? Είναι ίσως σε καλύτερη κατάσταση?
4: Ναι, είναι σε καλύτερη κατάσταση. Ελαφρά τα γκάμματα, δεν υπάρχει κίνδυνος ζωής.
3: Αυτό είναι σημαντικό.
4: Όσο χρειαστεί, τουλάχιστον για ίσως και σήμερα, να παραμείνουν στο νοσοκομείο. Αυτό που λένε, Στέλιο, που είπε και η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας στην τηλεοπτική της συνέντευξη, η κυρία Δημογλίδου, είναι ότι ίσως έχουμε εξελίξεις, όχι δεν είναι θέμα ημερών, αλλά θέμα ωρών, όπως είπε. Δηλαδή, ίσως και εντός της ημέρας έχουμε κάποιες ανακοινώσεις από την αστυνομία, αν όχι στις λήψεις ίσως κάτι άλλο που θα δώσει ότι, ότι υπάρχει κάποια εξέλιξη στις έρευνες. Στις έρευνες συμμετέχουν όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες. Θα έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική. Συμμετέχουν όμως στελέχη και του ελληνικού FBI που είναι πολύ έμπειρα στελέχη και φυσικά άλλες υπηρεσίες στην Θεσσαλονίκη, προκειμένου να συνδράμουν και να μπορέσουν να ταυτοποιήσουν, να φτάσουν στην ταυτοποίηση των δραστών αυτών της δολοφονικής όπως αποδείχθηκε η επίθεση.
3: Δημήτρη, αν έχουμε κάτι νέο τώρα μέσα στο δελτίο, εδώ είμαστε, παίρνεις και τα ξαναλέμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα μηνύματα μηδενικής ανοχής εκπέμπει η κυβέρνηση στον απόϊχο των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Στο θέμα αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ενώ η Νέα Δημοκρατία απευθύνει κάλεσμα διαμαρτυρίας ενάντια στην τρομοκρατία στις 7 το απόγευμα έξω από το νοσοκομείο Ιπποκράτειου στη Θεσσαλονίκη. Να ακούσουμε αρχικά ένα απόσπασμα των όσων είπε ο κ. Μαρινάκης.
5: Το μήνυμα που στέλνουμε είναι σαφές. Η τρομοκρατία δεν θα νικήσει. Κανένας δεν πρόκειται να φοβηθεί. Όσο σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκουλές, τόση αξία έχει και να πέφτουν οι μάσκες. Ας αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει, επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να βαφτίζουν ως δήθεν παρεμβάσεις τις επιθέσεις σε σπίτια, γραφεία και περιουσίες ανθρώπων, με την όποια μορφή και αν έχουν οι επιθέσεις αυτές κάθε φορά. Όσοι βαφτίζουν ακτιβισμό της καταλήψης χώρων εντός και εκτός πανεπιστημίων, σπέβδοντας πολλές φορές να προσφέρουν ομπρέλα πολιτικής προστασίας στους κάθε είδους εγκληματίες. Όσοι όταν μετατρέπονταν οι καταλήψεις σε βιβλιοθήκες ήταν με τις βαριοπούλες. Να αναλογιστούν τις συνέπειες των πρωτοβουλειών τους όσοι μείωσαν τις ποινές για τις Μολότοφ, με το σκεπτικό ότι, όπως ανατριχιαστικά έχει υποθεί, είναι επικίνδυνες ανάλογα με την πλευρά που βρίσκεται κάποιος, ενώ τάσσονται απέναντι σε κάθε παρέμβαση αυστηροποίησης του ποινικού κώδικα. Αυτοί που επιτίθενται με κάθε τρόπο στις γυναίκες και τους άνδρες ελληνικής αστυνομίας όταν κάνουν τη δουλειά τους. Η πολιτεία, ανεξαρτήτως κομμάτων, για πολλά χρόνια ανέχτηκε τέτοιες συμπεριφορές, ειδικά από το ένα άκρο.
3: Απόστολε Χονδρόπουλε, καλό μεσημέρι. Ήταν ένα δείγμα αυτών που ακούσαν, αυτών που είπε ο κ. Μαρινάκης. Αν ήταν και οι υπόλοιπες δηλώσεις που έκανε τόσο επιθετικές και τόσο καυστικές, έχω την αίσθηση ότι πρέπει να γίνει λίγο ροντέο σήμερα η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, έτσι.
6: Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Πράγματι ήταν σε πολύ σκληρή γραμμή ο κ. Μαρινάκης και στην συνέχεια απαντώντας σε μια σειρά ερωτήσεων βεβαίως για το ζήτημα αυτό με αιχμές, Στέλιο, να σου έλεγα που αφού όσα ξεκινούσαν βεβαίως ακούσαμε για την άκρα αριστερά αφορούσαν στη στάση της αριστεράς απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, άγγιζαν και την κεντροαριστερά θα σου έλεγα, αλλά έφταναν μέχρι και την κυβέρνηση Καραμανλή.
3: Φτάσαμε μέχρι εκεί,
6: το 2008 ακριβώς. Να τα πάρουμε από την αρχή καταρχάς. Αυτό που είπε ο κ. Μαρινάκης είναι ότι από ό,τι φαίνεται ήταν αντίπεινα, επειδή βρέθηκε μια κυβέρνηση με καθυστέρηση δεκαετιών να βγάλει όλους αυτούς τους εγκληματίες, τα κακοποιητικά στοιχεία της άκρας αριστεράς από τα πανεπιστήμια, όπως υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι κάθε αυτουργός ενέργειας τέτοιας που έχει πάει σε σπίτι να βάλει καζάκια όλοι, και πρέπει να οδηγείται στην δικαιοσύνη και δεν πρέπει να υποτιμούμε ούτε τις επιθέσεις με τρικάκια. Πάντως διευκρίνησε ότι δεν σχετίζει νομικά και ποινικά όλες αυτές τις ενέργειες με αυτούς που ανέχονταν, όπως είπε χαρακτηριστικά, ότι είναι μια κουβέντα η νομική, η δικονομική που έχει να κάνει με τη δικαιοσύνη και μια η πολιτική και το ότι υπήρξε ανοχής πάντα με την κυβέρνηση τέτοιων συμπεριφορών και ότι γινόταν λόγος για παρέμβαση, ακτιβισμό, λέξεις οποίες όπως τόνισε αρκετές φορές ο κ. Μαρινάκης δεν θα ήθελε να ξανακουστούν στο δημόσιο διάλογο για τέτοιου είδους συμπεριφορές. Τώρα, ερωτήθηκε ειδικά για την αριστερά ότι έχουν υπάρξει δηλώσεις καταδίκης από όλες τις πολιτικές δυνάμεις, από όλα τα κόμματα της αριστεράς. Τι άλλο θα περίμενε η κυβέρνηση να αυτομαστιγωθεί όπως έτσι χαρακτηριστικά υπόθηκε. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι είναι αυτονόητες οι καταδίκες και σωστά έγιναν από όλα τα κόμματα. Πλην ενός, όπως είπε, πλην της κυρίας Κωνσταντοπούλου, την οποία μάλιστα καταλαβαίνετε ότι σήμερα.
2: Ραδιο Ρούμελι News.
6: γιατί είναι πολύ αργά για δάκρυα ή για κάποιους. Ναι. Και επανέλαβε ουσιαστικά αυτό το σχετικό που ακούσαμε, προσθέτοντας και κάποια άλλα στοιχεία ότι, και κάποια άλλα επιχειρήματα, ότι όταν προσπαθείς, όπως είπε, να συσχετίσεις τη δολοφονία ενός ανθρώπου με τον πρωθυπουργό της χώρας για να εξολύσεις τον κόσμο, να βγει στην πλατεία, όταν λες δεν πειράζει, έγινε μια κατάληψη στην τάδε σχολή, είναι απόφαση του φοιτητικού συλλόγου και σε πιο σοβαρό κράτος διαρωτήθηκε, νομιμοποιείται οποιοδήποτε φοιτητικό σύλλογο να πάρει απόφαση για παράνομη πράξη. Αναφέρθηκε σε δημόσια κτίρια που ήταν υποκατάληψη και υποστήριξε ότι όλα αυτά τα κόμματα σε αυτές τις μάχες του αυτονόητου ήταν, μάλλον διαρωτήθηκε, όλα αυτά τα κόμματα σε αυτές τις μάχες του αυτονόητου ήταν με την νομιμότητα, με τις εκενώσεις ή με τις καταλήψεις.
3: Πάντως, Απόστολε, για να σε διακόψω, δεν έχω ακούσει άλλοτε σε αντίστοιχη περίπτωση τόσο υψηλούς τόνους, έτσι.
6: Ναι, είναι. Πραγματικά, ουσιαστικά όλοι αυτό το ζήτημα, αυτή η τραγική εξέλιξη, ουσιαστικά βλέπουμε την ηγεσία του κυβερνώντος κόμματος με ουσιαστικά τον τόνο να δίνει χθες το βράδυ ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής, ο κ. Κερανάκης, με τις δηλώσεις και την αντιπαράθεση που υπήρξε και με το κόμμα του κ. Τσίπρα, αλλά σήμερα νομίζω έτσι με πάρα πολύ ξεκάθαρο τρόπο την σκητάλη πήρε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως έλεγα, έφτασε η κριτική μέχρι τα γεγονότα του 2008 και μάλιστα είπε.
3: Λέμε για την υπόθεση Γρηγορόπουλου τότε, έτσι.
6: Εκείνο το βράδυ ήταν μια κακή νύχτα, όχι μόνο για τη χώρα, αλλά και για τη Νέα Δημοκρατία. Είπε ότι είχαμε και εμείς πολλές ευθύνες.
3: Ναι.
6: Ότι τώρα δεν υπάρχει ούτε χώρος ούτε χρόνος για τέτοιες συμπεριφορές. Ότι η εφαρμογή του νόμου δεν είναι ακροδεξιό, είναι απαραίτητο συστατικό στοιχείο στη δημοκρατία μας. Ότι επίσης ότι. Καλές και σημαντικές, όπως είπε, είναι οι ανακοινώσεις, αλλά δεν θα ξεχάσουμε και τις πολλές φορές που ο χώρος της αριστεράς και κάποιες φορές και της κεντροαριστεράς φοβόταν να καταδικάσει τους εγκληματίες, επιτίθεντος στην ελληνική αστυνομία, δικαιολογούσε τέτοιες συμπεριφορές και τέτοιες συμπεριφορές τις δικαιολογούσε και ο δικός μας πολιτικός χώρος, έκανε ότι δεν έβλεπε και δεν είχε την απαραίτητη πολιτική βούληση να τους στείλει στη δικαιοσύνη.
3: Ναι, μένει πάντως να δούμε, Απόστολε, συγγνώμη, αν θα υπάρξει κάποια αντίδραση από τον κύριο Καραμαλή για όλα αυτά που είπε ο κύριος Μαρινάκης.
6: Να δούμε με κάποιο τρόπο συμβεί κάτι τέτοιο. Πάντως ρωτήθηκε ειδικά για τον κύριο Καραμαλή ότι τι θεωρεί πλέον ότι έπρεπε να κάνει τότε ο κύριος Καραμαλής, να κατέβαζε το στρατό, όπως ρωτήθηκε χαρακτηριστικά, με βάση εισηγήσεις που γίνονταν τότε. Γιατί Στέλιο, ήμασταν και στο ρεπορτάζ, θυμόμαστε και τις μέρες έξω από το Μεγάλο Μαξίμου. Και στο σημείο αυτό ο κύριος Παρενάκης είπε ότι δεν αναφέρεται στον πρώην Πρωθυπουργό, αλλά επιχειρησιακά σε αυτούς που είχαν την ευθύνη σε επίπεδο προστασίας του πολίτη να τηρήσουν τον νόμο.
3: Ο κύριος Παυλόπουλος ήταν τότε υπουργός προστασίας του πολίτη, ποιος ήταν?
6: Ναι, ο κύριος Παυλόπουλος. Και βέβαια και πρόσθεσε ότι και αυτά τα ερωτήματα μπορεί κάποιος να τα απευθύνει και σε ανθρώπους οι οποίοι είχαν τότε ένα μαγαζί και το κράτος δεν μπορεί να κοιτάει με απάθεια και έχει υποχρέωση όλους αυτούς να τους στέλνει στη δικαιοσύνη. Για τη συγκέντρωση να πούμε ότι στις 7 το βράδυ σήμερα η Νέα Δημοκρατία έχει καλέσει συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο στην Θεσσαλονίκη. Θέλουμε να εκφραστεί, όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, το ως εδώ. Και αυτό είναι κάτι που δεν έχει κομματικά χαρακτηριστικά και είναι αυτονόητο ότι πρόκειται για ένα κάλεσμα που απευθύνεται σε όλη την κοινωνία.
3: Μάλιστα.
6: Να προσθέσω επίσης, ολοκληρώνοντας, θέλω ότι μέσα σε όλο αυτό το σκεπτικό που ανέπτυξε την επιχειρηματολογία ο κ. Μαρινάκης, ενέταξε και την υπόθεση με τα προσφυγικά. Λέγοντας μεταξύ όλων των επιχειρημάτων, αναφερόμενος και σε όσους λένε δεν πειράζει που ήταν υποκατάληψη τα προσφυγικά, τι θα κάνουμε με τους ανθρώπους αυτούς, σοβαρά διερωτήθηκε ο κ. Μαρινάκης. Σκεφτείτε, αν ήταν υποκατάληψη από ακροδεξιά οργάνωση ένα δημόσιο κτίριο, θα λέγαμε και πολύ σωστά να τους πετάξουμε έξω. Εδώ κάνουμε συναυλίες γιατί επιτέλους έρχεται η περιφέρεια Αττικής και μια κατάληψη παράνομη από ακροαριστερού στην κάνει κοιτώνες φιλοξενίες για καρκινοπαθείς. Και αντί να πούμε, σύμφωνα πάντα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, όλοι ότι και αργήσατε ως κράτος, κάποιοι κάνουν συναυλίες και πορείες γι' αυτό. Και ρωτήθηκε όμως, πρέπει να σου πω και για απάντηση της Κομισιόν, η οποία διαψεύει χρηματοδότηση σε σχέση με τη μεταμόρφωση των προσφυγικών. Ο κ. Μαρινάκης επικαλέστηκε αρνία ότι δεν γνώριζε τόσο, ότι δεν είναι υπόψη του κάποια τέτοια τοποθέτηση από την Κομισιόν. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο είπε είναι ότι η εκένωση ενός χώρου που ανοίξει στο δημόσιο από αυτούς που το καταλαμβάνουν παράνομα δεν πρέπει να εξαρτάται από καμία χρηματοδότηση, όπως είπε. Και ερωτηθείς αν θα εισακουστούν τελικά οι εκκλήσεις να παγώσει το σχέδιο και να υπάρξει διαβούλευση. Απάντησε κατηγορηματικά όχι, δεν πρόκειται να ακούσουμε κανέναν ο οποίος ζητά κάτι που είναι παράνομο, όπως ανέφερε.
3: Τώρα, πώς λέει, επανήλθε στο θέμα, επανήλθε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και το θέμα των δηλώσεων φεύγα τη επιστολή προς τον κύριο Μητσοτάκη για να, για να επιστρέψει ο κύριος Σαμαράς. Είχαμε κάτι δηλώσει τη κυρία Ράπτη και του κυρίου Πέτσα να φύγει ο κύριος Φεύγα από τη Νέα Δημοκρατία, να μην μείνει στη θέση του.
6: Ρωτήθηκε για δηλώσει του κ. Πέτσα και τη κ. Ράπτη ότι δεν γίνεται να μένει στη θέση του. Νομίζω ότι η τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου είναι και αυτή στην κατεύθυνση της, θα έλεγε κανείς, του αδειάσματος των τοποθετήσεων του γραμματέα πολιτικού σχεδιασμού. Είπε ο κ. Μαρινάκης ότι δεν είναι παράλογες τοποθετήσεις του κ. Πέτσα και της κ. Ράπτη. Και και τόνισε ότι δεν θα μείνει στην ουσία των όσων είπα, αλλά στον τρόπο, αναπτύσσοντας ένα σκεπτικό ότι στην Δημοκρατία ακούγονται όλες οι απόψεις, αλλά με έναν τρόπο που αρμόζει, λειτουργούν τα όργανα. Ο κ. Φεύγας ανήκει στο διαγραμματιακό και καλό είναι όταν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις να εκφράζονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο, ουσιαστικά μέσα στα όργανα. Αυτή την επιχειρηματολογία ανέπτυξε.
3: Γιατί πάντως αυτό δεν είχε γίνει στις αρχές που έκανε τη δήλωση. Πέρασαν κάποιες ημέρες πάντως για να γίνει τώρα μια ουσιαστικά καταδίκη εντός πολλών εισαγωγικών ή μια αποδοκιμασία αυτής της επιστολής και της δήλωσης του κυρίου Φεύγα, τέλος πάντων.
6: Εντάξει, η αλήθεια πάντως είναι από την αρχή και η αρχική τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου ήταν σαφώς με αποστάσεις από το πώς είχε πει ο κύριος Φεύγα.
3: Είχαμε και ένα δείπνο τριών βουλευτών με τον κύριο Σαμαρά που και εκεί ίσως είχαμε.
6: Επειδή αναφερόταν τότε ο κύριο Φεύγα, θυμόμαστε και στο θέμα τη διαγραφή του κύριου Σαμαρά. Υπήρξε τουλάχιστον σύμφωνα με πληροφορίες, ρωτήθηκε για αυτά τα δημοσιεύματα ο κύριο Μαρινάκης και ανησυχεί για το ενδεχόμενο βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία. Υπό την ανησυχία του να μην εκλεγούν να ακολουθήσουν τον πρώην πρωθυπουργό, τόνισε ότι δεν έχουμε καμία τέτοια ανησυχία και ούτε γίνονται αυτά με ένα φαγητό όπω επιχαρακτηριστικά ο κυβερνητικό εκπρόσωπο.
3: Απόστολε, ευχαριστώ πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Η κυβέρνηση έχει την ευθύνη εφαρμογής της τάξης και βγαίνει επιθετικά για να αποφύγει την κριτική. Αυτό υποστήριξε ο Μιχάλης Κατρίνης, βουλευτής και υπεύθυνος του τομέα Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στον Αθήνα 984, τους Γιάννη Λαβράνο και Νίκο Καρούτζο.
7: Αυτές οι επιθέσεις είναι συχνές από άλλες οργανώσεις τρομοκρατικές.
8: Και στην Αθήνα, σωστά.
7: Είχε Ρουβίκονας και τα λοιπά. Και όλοι παραμένουν ασύλληπτοι, ατιμόρυτοι και η ζωή συνεχίζεται. Αν φοβάται ο Έλληνας πολίτης ενώπιον του ελληνικού δικαστηρίου να πει την αλήθεια, συγγνώμη, τότε το παιχνίδι έχει χαθεί προβολού. Ότι είναι ευθύνη της κυβέρνησης και των αρμόδιων υπουργείων το να μπορεί να εξαρθρώνει αυτές τις δημοκρατικές ομάδες και να τις αποτρέπει από το να κάνουν αυτές τις εγκληματικές ενέργειες, νομίζω δεν χρειάζεται να συζητήσουμε. Είναι αυτονόητο. Το γιατί μετά από 7 χρόνια αυτό δεν γίνεται, αυτό θα πρέπει ο κ. Μητσοτάκης πιθανόν να κάνει την αυτοκριτική του πρώτα. Όταν μιλάει για υποκριτικές καταδίκες, γιατί ο τόνος από την κυβέρνηση δεν περιμένει να περιγράφει ή να καταδικάζει γεγονότα. Περιμένει να παρεμβαίνει, να νομοθετεί και να εφαρμόζει τους νόμους ώστε να αισθάνεται ασφάλεια, να αισθάνεται τάξη, να αισθάνεται ηρεμία και σίγουρος για τη σημαντική δευτερότητα.
3: Πάμε λοιπόν και στο ΠΑΣΟΚ. Στη Βουλή αναμένεται να μεταφέρει τη μάχη της καθημερινότητας με δύο διαδοχικές ερωτήσεις που κατέθεσε για Ταμείο Ανάκαμψης και Ακρίβεια. Ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος θα μας πει περισσότερα. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, φέρνει τα δύο σοβαρά θέματα και κυρίως το θέμα της ακρίβειας στη Βουλή το ΠΑΣΟΚ με πρόταση που κατέθεσε ο πρόεδρος τον Νίκος Ανδρουλάκης. Την είχε προαναγγείλει από την περιοδία του στη Δωδεκάνησα και την κατέθεσε το αμέσως επόμενο διάστημα. Ασκεί σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό και τον καλεί να απαντήσει αν προτίθεται να λάβει ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ή αν θα συνεχίσει, όπως σημειώνει εχμήρα, απλώς να λυπάται και να θυμώνει. Ο κύριος Ανδρουλάκης κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι η κυβέρνηση έχει αποτύχει να αντιμετωπίσει την ακρίβεια και υποστηρίζει πως τα κυβερνητικά μέτρα όχι μόνο δεν ανακουφίζουν τους πολίτες, αλλά αφήνουν το κόστος ζωής να διαβρώνει σταθερά τα εισοδήματά του. Παράλληλα, στην επίκαιρη ερώτησή του, να σημειώσουμε, Στέλιο, ότι ο πρόεδρος Πασόκ επικαλείται στοιχεία της Eurostat, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα καταγράφει εδώ και 6 συνεχόμενους μήνες τον υψηλότερο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τον καλεί επιτέλους να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για να αντιθασεύσει τόσο την εσχροκέρδεια, όσο και να προστατεύσει και να ενισχύσει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Εξάλλου, το Πασόκ αύριο φέρνει στη Βουλή και μια επίκαιρη ερώτηση με θέμα τον απολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης, για τον οποίο έχει καταθέσει ήδη και αναλυτική μελέτη. Να σημειώσουμε ότι στη Βουλή αύριο θα μιλήσει, θα τοποθετηθεί ο κ. Ανδρουλάκης. Ακριβώς στην παρουσίαση που κάναν τα στελέχη του Πασόκ για το Ταμείο Ανάκαμψης, τόνισαν ότι τα περισσότερα μέτρα, τα 2/3 χαρακτηριστικά των μέτρων του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0, δεν έχουν υλοποιηθεί και είναι εκτός στόχου. Και σημείωσαν ότι ένα πρωτόγνωρο πακέτο 36 δισεκατομμύριων ευρώ, το οποίο καταλήγει σε πενιχρά αποτελέσματα, δεν βοήθησε καθόλου την πραγματική οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας και το παραγωγικό μοντέλο. Έγιναν πολύ λίγα, πολύ άναρχα, πολύ σκοτεινά, στο κακό σχέδιο. Ήρθε να προσθεθεί και η εντελώς αποτυχημένη διαχείριση είναι η χαρακτηριστική τοποθέτηση των στελεχών του Πασόκ, και ακριβώς αυτό το πνεύμα περιμένουμε να τοποθετηθεί αύριο και ο κύριος Ανδρουλάκης. Να πούμε ότι ο πρόεδρος του Πασόκ σήμερα συναντήθηκε και με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώργο Γεραπετρίτη.
3: Είχε μια ενημέρωση για θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, Παναγιώτη.
9: Ακριβώς, με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, αλλά και με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Δένδια, ενημερώθηκε για όλα τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής και άμυνας.
3: Τα οποία έθεσε, Παναγιώτη, ο κύριος Ανδρουλάκης κατά την πρόσφατη περιοδία του και στα Δωδεκάνησα.
9: Ακριβώς. Έθεσε στο επίκεντρο την αντιμετώπιση των τοπικών προκλήσεων στο Αιγαίο. Και το σχέδιο της τουρκικής κυβέρνησης για την γαλάζια πατρίδα. Είπε ότι αυτά πρέπει να καταδικαστούν από την κυβέρνηση και να κινηθούν και στο διεθνές επίπεδο ώστε να πετύχουν καταδίκη της Τουρκίας. Έθεσε στο επίκεντρο και το καλώδιο της πόντισης Ελλάδας-Κύπρου. Και μετά τη συνάντησή του με τον κύριο Δένδια έκανε και μια μικρή δήλωση και τόνισε ότι το Πασόκ παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της αποτρεπτικής δύναμης της χώρας απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις. Έχουμε στηρίξει τα εξοπλιστικά προγράμματα που έχει φέρει κατά καιρούς η κυβέρνηση στη Βουλή, γιατί πρώτος μας στόχος είναι να ενισχυθεί η άμυνα και να είναι αποτρεπτική απέναντι στους επικίνδυνους τουρκικούς σχεδιασμούς.
3: Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την ακρίβεια αναφέρθηκε ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας, μιλώντας στον Αθήνα 1984 και τον Γιώργο Μελιγκόνη. Όπως είπε, μεταξύ άλλων, η κυβέρνηση επιλέγει για όλα τα θέματα να τα μεταθέτει για το Σεπτέμβριο.
8: Εγώ δεν κατάλαβα ότι υπήρχε καμία συμφωνία μέχρι τώρα, γιατί αυτό δεν αποτυπώθηκε στις τιμές. Αν υπήρχε συμφωνία και είχαμε διπλάσιο πληθωρισμό από την Ευρώπη, δεν ξέρω τι συμφωνία ήταν. Και βέβαια, να σας πω με χιούμορ, δεν κατάλαβα γιατί η συμφωνία πάει με το Σεπτέμβριο. Θέλει να κάνει διακοπές. Αυτό δεν γίνεται τυχαία, γίνεται με σχέδιο. Και σχέδιο το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια, δηλαδή τη διάλυση μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Η κυβέρνηση επιλέγει για όλα τα θέματα να μεταθέσει στο Σεπτέμβριο. Θέλει στην έκθεση Θεσσαλονίκης να βγει και να πει διάφορα θέματα τα οποία θα είναι έβηχα και πιθανά κάποια σημαντικά, αλλά ως οικονομολόγος εδώ και με 40 χρόνια εμπειρία στην αγορά, δεν μπορεί να αλλάξει κάτι με ανακοινώσεις με τους οδοντολόγους. Όταν θες να αλλάξει κάτι στην αγορά, έχει μια συγκεκριμένη πολιτική. Η πολιτική αυτή τη στιγμή, και το λέω ξεκάθαρα, ευνοεί τα ολιγοπόλια, τα οποία ολιγοπόλια όλο και μεγαλώνουν, όπως είπε και ο Διοικητής Τράπεζας Ελλάδος. Και ολοκλήρωνα τη σκέψη μου λέγοντας, αν η Τράπεζα της Ελλάδος λέει ότι το 62% των οικοκυριών έχει χρήματα, και ο Στουνάρας το είπε αυτό, από 18-23 μέρες, και στην ίδια έρευνα λέει ότι το 40% των οικοκυριών έχει ενεργειακή φτώχεια, δηλαδή δεν μπορεί να ανάψει τη θέρμανση το χειμώνα, αυτό δηλώνει πόσο σοβαρό είναι το θέμα της ακρίβειας.
3: Καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, η οποία προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλο, όπως ανακοίνωσε από βήματος Ολομέλεια η Νίκη Κεραμέως. Για να πάμε στη Στέλλα Παπαμιχάλη να μας πει περισσότερα. Στέλλα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Στην ουσία μπαίνει τέλος της περικοπής των συντάξεων χειρίας. Καταργείται δηλαδή αυτό το πλαίσιο που αφορούσε τον νόμο Κατρούγκαλου. Ενώ η Υπουργός Εργασίας ξεκαθαρίζει ότι οι δικαιούχοι δύο εθνικών συντάξεων θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κανονικά τα ποσά που λάμβαναν έως σήμερα. Πρακτικά τώρα τι σημαίνει αυτή η κατάργηση? Ότι όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά πάροδο τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς τιμή μείωση του 35% όπως ίσχυε ως σήμερα. Δεν θα επιβαρυνθούν ούτε ένα ευρώ αναδρομικά και στην περίπτωση σώρευσης θα συνεχίσουν να εισπράττουν και τις δύο εθνικές συντάξεις. Όσοι είχαν ήδη υποστεί τη μείωση από τον νόμο Κατρούγκαλου θα δουν τη σύνταξή τους να ανεβαίνει στο 70%, ενώ όσοι αγωνιούσαν ότι θα μειωθεί η σύνταξή τους, η κυρία Κεραμέο, στο επόμενο διάστημα δεν θα μειωθεί, θα παραμείνει στο 70%.
3: Μάλιστα.
10: Τώρα, οφείλεται αυτό, όπως είπε η κυρία Κεραμέο, οφείλεται στις καλές επιδόσεις όσον αφορά την αύξηση των εσόδων στα ασφαλιστικά ταμεία του κράτους, που επιτρέπουν στην κυβέρνηση να προχωρήσει την παρέμβαση, δεδομένου ότι, όπως είπε, το πρώτο τετράμινο του 2026 τα έσοδα υπερβαίνουν κατά 517 εκατομμύρια ευρώ το στόχο του μεσοπρόθεσμου. Κυρίως αυτά τα έσοδα προέρχονται, όπως είπε η κυρία Κεραμέως, λόγω της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας.
3: Μάλιστα. Τώρα δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω, και επειδή είσαι και έμπειρη πολιτική συντάκτρια, εμένα όλα αυτά πώς μου μυρίζουν εκλογές, ρε Συστέλα, δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή.
10: Όλα έρχονται και δένουν, λες, μέρα με τη μέρα.
3: Έτσι.
10: Ναι, είναι αλήθεια αυτό, και αν βάλεις και τις περιοδίες των πολιτικών αρχηγών που κάθε εβδομάδα βλέπουμε ανά την Ελλάδα να πηγαίνουν να περιοδεύουν οι πολιτικοί αρχηγοί, νομίζω ότι μυρίζουν όλα εκλογές. Μένει να το δούμε.
3: Αυτό. Στέλλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με οριακές αλλαγές διαμορφώνεται ο τιμοκατάλογος των πράσινων τιμολογίων για τον Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούνιο, με τη συντριπτική πλειοψηφία των προμηθευτών να επιλέγουν να διατηρήσουν τις ίδιες χρεώσεις, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις των προηγούμενων ημερών. Το ρεπορτάζ ετοίμασε η Χριστιανά Κούσιο.
11: Σταθερά, αλλά με το βλέμμα στο καύσωνα, ξεκίνησαν τον Ιούλιο τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος. Οι χρεώσεις κινούνται από 13,8 έως 22.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
12: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
13: Η ώρα είναι 2:30.
14: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
15: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
14: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
15: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
14: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
15: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
14: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
15: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
14: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
16: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Φλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
17: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
18: Συγκυρία, οπότε δίνουμε μια πρώτη οικονομική βοήθεια. Το μεγάλο πρόβλημα είναι η στέγαση. Γι' αυτό και έχουμε έρθει ήδη σε επικοινωνία με την Airbnb, η οποία θα διαθέσει άμεσα κόρους για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, και μάλιστα ήδη από τις 7 οικογένειες 4 άνθρωποι ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Θα μιλήσουμε και με άλλα ξενοδοχεία, γιατί δεν ξέρουμε κι εμείς πόσο θα κρατήσει αυτή η διαδικασία. Και είναι εδώ και οι κοινωνικές μας υπηρεσίες που βοηθάνε τους ανθρώπους, διότι είναι μέσα τα έγγραφά τους όλα, για να ξαναβγάλουν ταυτότητες και ό,τι άλλο χρειάζεται. Υπάρχει εισαγγελική, όπως ξέρετε, παρέμβαση και προκατακτικός έλεγχος, οπότε πρέπει ο χώρος να είναι ασφαλισμένος, να γίνουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και μετά σε συνεργασία με την πολιτεία να μπορέσουμε να αλλάξουμε εδώ την κατάσταση πίσω με εξειδικευμένους μηχανικούς και τα επιτελεία μας.
3: Και να πάμε στο Μιχάλη Λεγάκη, ο οποίος βρίσκεται για τρίτη μέρα στα Πετράλου, να μας πει περισσότερα. Μιχάλη, καλημέρα. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Κύριε, τα κλιμάκια της προδομίας ήρθαν νωρίτερα εδώ πέρα, Στέλιο, να ξεκινήσουμε με αυτό.
3: Ωραία.
19: Και κάναν έλεγχο στην Διπλανή πολυκατοικία να δούνε εάν υπάρχουν βλάβες στο κτίριο και αν μπορεί να κατοικηθεί. Να πούμε εδώ, Στέλιο, ότι.
3: Διπλανή πολυκατοικία, Δημήτρη, θέλω να μου το επαναλάβεις. Είναι άδεια από κόσμο αυτή τη στιγμή, είναι μέσα ο κόσμος ή έχουν φύγει και οι άνθρωποι αυτοί?
19: Την πρώτη στιγμή, Στέλιο, έχει φύγει ο κόσμος, έχουν αποχωρήσει, δεν υπάρχει κάποιο μέσα.
3: Ωραία.
19: Και υπάρχει και κόκκινη κορδέλα. για να μην μπορεί κάποιος άλλος να μπει μέσα.
3: Καλά κάνεις και το επισημαίνεις.
19: Ήρθαν σήμερα τα κλιμάκια της προδομίας να κάνουν έναν έλεγχο, να δούνε αν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας. Κατεβήκαν και στο υπόγειο να δούνε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Αλλιώς να μην μπουν οι κάτοικοι, αλλιώς θα μπουν στις κατοικίες τους τις επόμενες ημέρες. Τώρα, όπως είπες και εσύ, σήμερα το πρωί, λίγο πριν τις 10, ο Δήμος Αθηναίων ήρθε εδώ στα Πετράλωνα, όπου κατέρευσε η προκατοικία, μίλησε με τον κόσμο που είναι εδώ, γιατί υπάρχουν ακόμα συγγενείς και οικογένειες που χάνουν το σπίτι τους στο σημείο στα Πετράλωνα. Συνομίλησε μαζί τους, είπε ότι ο Δήμος θα είναι δίπλα τους όσο χρειαστεί. Όπως ακούσαμε και στη δηλώση του, ο Δήμος Αθηναίων τόνισε ότι με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου υπάρχει έκτακτη απόφαση να ενισχυθούν οικονομικά με 3.000 ευρώ η κάθε οικογένεια. Να πούμε ότι, ότι πρόκειται για 7 νοικοκυριά που βρίσκονται, όπως είπε και ο Δήμαρχος, σε πολύ δύσκολη συγκυρία. Επιπλέον, Στέλιο, όπως ανέφερε και ο Δήμος Αθηνών Χάρης Δούκας, ο Δήμος Αθηνών έχει έρθει στη συνεννόηση με την Airbnb για να βρεθεί μια προσωρινή λύση στα καταλήματα. Ήδη από τις 7 οικογένειες, οι 4 οικογένειες έχουν δεχτεί να πάνε να μείνουν σε κάποιο διαμέρισμα που δίνει Airbnb, ενώ θα μιλήσουν και με άλλα ξενοδοχεία να μπορούν και εκεί, αν υπάρχει χώρος, να πάνε να μείνουν οι κάτοικοι που χάσαν τα σπίτια τους. Στέλιο.
3: Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η πολυκατοικία που έπεσε ήταν πολύ παλιό κτίριο, με την πρώτη άδεια να έχει εκδοθεί το 1973, είπε ο Δημήτρης Καψιμάλης, πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Κτιρίων, μιλώντας στη Δέσποινα Μπαρδάκου.
20: Η πολυκατοικία αυτή είναι κατασκευασμένη πριν το 1985 που άλλαξε το αντισεισμικό, κάπου στο 1973 η πρώτη άδεια, με ένα ρηχό υπόγειο, με στατικά εκείνης της εποχής. Τώρα δίπλα έγινε μια εκσκαφή η οποία προφανώς πήγε σε βαθύτερο επίπεδο από ό,τι η πολυκατοικία που έπεσε, και η δικαιοσύνη τώρα και οι ειδικοί θα κρίνουν αν τα μέτρα αντιστήριξης ήταν ικανοποιητικά ή όχι. Δηλαδή είναι αιτία η εκσκαφή για το νέο κτίριο, ήταν θέμα στατικής αντοχής της πολυκατοικίας. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε κάτι ξεκάθαρο. Το σοβαρό είναι ότι δεν είχαμε ανθρώπινα θύματα. Θα πρέπει τα παλιά κτίρια, πριν γίνουν αναγεννήσεις και ένα σωρό παράνομες αναγεννήσεις που γίνονται, να ελέγχονται στατικά και με βάση αυτό τον έλεγχο να γίνονται και οι εργασίες. Και να μην επιτρέπει ο κόσμος στην πολυκατοικία που διανμένει να γίνονται οποιοδήποτε εργασίες χωρίς άδεια οικοδομής που θα ελεγχθεί από τη διαχείριση, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η πολυκατοικία ότι δεν θα έχει καινούρια βάρη στο στατικό μέρος της και τέλος πάντων θα αντέξει τις συνέπειες μιας ανακαίνησης. Και η προτροπή είναι όλα τα παλιά κτίρια να έχουν μια επισκευή στο φέροντα οργανισμό όσον αφορά τη στατική αντοχή τους. Όταν έχετε ένα κτίριο του 60, καλά είναι να έχουμε τη γνώμη, την τεχνική έκθεση ενός ειδικού. Το κτίριο μετά από 65-70 χρόνια, τι στατικές αντοχές έχει και για πόσα χρόνια ήταν η αντοχή του η στατική μελετημένη. Γιατί και ο κόσμος αγνοεί ότι και τα κτίρια που χτίζομαι έχουν μια ηλικία γύρανσης και αυτή η ηλικία πρέπει να τηρείται.
3: Περισσότερα από ένα δις ευρώ καταβλήθηκαν σε αγρότες και κτηνοτρόφους στο πρώτο εξάμεινο του έτους, μεταξύ άλλων για αποζημιώσεις και επιδοτήσεις. Ακούμε το θέμα που ετοίμασε ο Γιώργος Άντρας.
21: Κατά την παρουσίαση των στοιχείων, επισημάνθηκε ότι ο στόχος των πληρωμών του πρώτου εξαμήνου όχι μόνο υλοποιήθηκε, αλλά υπερκαλύφθηκε. Συγκεκριμένα, οι πληρωμές ανήρθαν στο 1,1 δισεκατομμύριο ευρώ, έναντι του στόχου που ήταν 1,06 δισεκατομμύριο ευρώ. Επιπλέον, ανακοινώθηκαν μια σειρά πληρωμών και εκκρεμών ενισχύσεων έως και τα μέσα Σεπτεμβρίου. Ειδικότερα, προγραμματίζονται μεταξύ άλλων περιπτώσεις πληρωμών ανωτέρας βίας στο ζωικό κεφάλαιο, οι πληρωμές για την ευζοία των χείρων για το 2024 και το 2025, καθώς και οι καθαρίσεις του 2018 για τα αγροδασικά. Ειδικότερα, ο κ. Σινάς ανέφερε ότι οι ενισχύσεις ίσων σημασίας συνολικού ύψους 227 εκατομμύριων ευρώ θα καταβληθούν σε τρεις φάσεις έως τα μέσα Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα, στην πρώτη φάση που ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου, το ποσό ανήλθε στα 34 εκατομμύρια ευρώ. Η δεύτερη φάση έχει ορίζοντα πληρωμής στις 31 Ιουλίου και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και έκτακτα μέτρα στήριξης της κτηνοτροφίας στη Λέσβο ύψους 38 εκατομμύριων ευρώ, ενώ η τρίτη φάση των πληρωμών θα ολοκληρωθεί στις 30 Σεπτεμβρίου.
3: Και ήρθε η ώρα να βγούμε εκτός των τυχών με τη βοήθεια της Αθηνάς Κορλίρα. Αθηνά, καλό μεσημέρι.
0: μεσημέρι.
3: Λέγαμε, αν θα ξεκινήσουμε, από τα θαύματα. Λέγαμε χθες για μικρό θαύμα στη Βενεζουέλα, πάμε για μεγαλύτερο. Σήμερα τι κάζεις εκεί?
0: Είναι συγκλονιστική αυτή η ιστορία ενός 43χρονου άντρα, ο οποίος τον ακούνε τα σωστικά συνεργεία κάτω από τα συντρίμια μια βδομάδα μετά τον φωνικό.
3: Τρομερό.
0: Είναι ακόμα ζωντανός. Είναι συνεργεία από 7, σωστικά συνεργεία από 7 χώρες και προσπαθούν να τον προσεγγίσουν. Ελπίζουμε βεβαίως να έχει και αίσιο τέλος αυτή η προσπάθεια. Εν τω μεταξύ, βεβαίως, ο απολογισμός μεγαλώνει. 2.295 οι επιβεβαιωμένοι νεκροί σύμφωνα με τις αρχές της Βενεζουέλας. Αρκετοί τραυματίες, όπως έχουμε πει, είναι και γύρω στις 50.000 οι αγνοί.

0: εκδηλώθηκε φωτιά σε μια οροφή νοσοκομείου και είχαμε νεκρούς και τραυματίες και εκεί.
1: Νομίζω ότι όλα αυτά έχουν να κάνουν και με την παρατεταμένη ζέστη. Mm. Δηλαδή και η χθεσινή φωτιά στο Βέλγιο ενδεχομένως να σχετίζεται με τον παρατεταμένο καύσωνα. Το ίδιο και η φωτιά στο νοσοκομείο. Και βεβαίως να πούμε ότι εκτός από αυτά έχουμε και πυρκαγιές και θετασικές εκτάσεις. Έχουμε στη Γαλλία σε 2-3 σημεία, κοντά στα σύνορα με την Ισπανία. Άρα λοιπόν οι κακές ειδήσεις έρχονται σε συνέχεια αυτού του παρατεταμένου καύσωνα.
0: Έτσι. Και τώρα, επειδή μιλάμε για καύσωνα και επειδή θα έρθει πάλι ένας άλλος καύσωνα στην άλλη εβδομάδα, είδα κάτι φοβερές εικόνες και σε διάφορα site για τον πόλεμο για ένα κλιματιστικό στη Γαλλία. Τις παρακολούθησες? Να παίζουν ξύλο, ουρές, άδεια ράφια, δεν ξέρω αν το είδες.
1: Και δεν είναι η πρώτη εικόνα. Και το περασμένο Σαββατοκύριακο είχαν σκηνές από ουρές σε καταστήματα με κλιματιστικά και ανεμιστήρες, όπου πραγματικά παίζουν ξύλο. Έτσι. Για ένα κλιματιστικό οποιοδήποτε μεγέθους, οποιασδήποτε μάρκα, σε οποιαδήποτε τιμή. Η κατάσταση πραγματικά είναι, αν θέλεις, πρωτόγνωρη για τα κεντροευρωπαϊκά δεδομένα. Έχουν εξαντληθεί βεβαίως και οι ανεμιστήρες και τα κλιματιστικά στις περισσότερες από αυτές τις χώρες και γίνονται πολύ μεγάλες εισαγωγές από τρίτες χώρες, εσπερισμένα από τα μεγάλα πολυκαταστήματα.
0: Έτσι, έτσι. Τώρα πάμε να δούμε λίγο και το τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Έχω κουραστεί να ακούω χωρίς ουσιαστική πρόοδο και έχω κουραστεί να ακούω και τον Τραμπ ότι θα το λύσει το θέμα. Τώρα σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε?
1: Ο Τραμπ πάντα θα το λέει αυτό. Έτσι. Ότι όλα προχωράνε πολύ καλά.
0: Έτσι.
1: Αυτό είναι η κλασική του έκφραση. Mm. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών, ΗΠΑ και Ιράν δηλαδή, αφιέρωσαν δύο ολόκληρες ημέρες συζητήσεων για δύο κρίσιμα θέματα. Ναι. Το ένα έχει να κάνει με την αυσιπλοεία στο Σενάτο Ορμούς και την άλλη με την αποδέσμευση Ιρανικών κεφαλαίων, που είναι, αν θέλεις, δύο από τα βασικά στοιχεία της συμφωνίας. Να πούμε ότι δεν υπήρξε κάποια ουσιαστική πρόοδος, ωστόσο δεν φαίνεται και να διαφωνούσαν επί της αρχής. Η επόμενη συνάντηση ωστόσο θα γίνει μετά από λίγες μέρες, στις 9 Ιουλίου, και αυτό διότι πραγματοποιείται η νεκρόσιμη πομπή του εκλειπώντα ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του Αγιατολά Αλί Χαμενεΐ. Και έτσι λοιπόν είναι σε πένθος και δεν θα γίνουν επαφές. Αυτό τουλάχιστον ανακοινώθηκε από την διαμεσολαβήτρια χώρα, το Κατάρ.
0: Μάλιστα. Τώρα, με όλα αυτά είχαμε ξεχάσει ότι υπάρχει και ο άλλος ο πόλεμος εκεί στην Ουκρανία, που και αυτόν τον είχε τελειώσει ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά από ό,τι φαίνεται ξανάρχισε ερήμην του από
1: το Κατάρ. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι το Κίεβο δημιουργεί ένα μηχανισμό για να μπορούν οι εταίροι να αγοράζουν ουκρανικά όπλα και στρατιωτική τεχνολογία, και αυτό για να μπορέσει να μαζέψει χρήματα για τη χρηματοδότηση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας του. Οι ρωσικές δυνάμεις έκαναν μια εκτεταμένη επίθεση με ντρόουνς και πυράβλους στο Κίεβο εχθές. Μάλιστα έπληξαν και κατοικημένες περιοχές με εκτεταμένες ζημιές και 11 τραυματίες.
0: Λένε για 74 πυράβλους και 436 ντρόουνς Αθηνά.
1: Τα νούμερα είναι συγκλονιστικά.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, αν δεις, πολλές φορές δίνονται στη δημοσιότητα στιγμιότυπα από αυτά που καταγράφουν οι κάμερες του στρατού, γίνεται η νύχτα μέρα, κυριολεκτικά. Αυτό συμβαίνει. Και βεβαίως να πούμε ότι και οι ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας απογείωσαν κάποια μαχητικά αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας, όσο βρισκόταν σε εξέλιξη αυτή η ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας, από το φόβο μην ξεφύγει τίποτα και προς τα εκεί. Αυτό όμως που πρέπει να πούμε είναι ότι δυστυχώς και εκεί ο απολογισμός τραυματιών και νεκρών είναι καθημερινός και δεν πρέπει να το ξεχνάμε, γιατί είναι ένας πόλεμος ο οποίος έχει κρατήσει πάρα πολύ και συνεχίζει να μένεται και στο πεδίο αμύωτα.
0: Περισσότερα από 2 εκατομμύρια θύματα, νεκροί, τραυματίες και αγνοούμενοι και από τις δύο πλευρές, είναι η έκθεση του ενός αμερικανικού think tank που λέει ακριβώς αυτό που μας είπες τώρα, Αθήνα, ουσιαστικά.
1: Και να μην μιλήσουμε για τα παιδιά που έχουν χάσει τους γονείς τους, τους εκτοπισμένους που έχουν χάσει τις περιουσίες τους, που βρίσκονται είτε σε άλλα σημεία της Ουκρανίας είτε σε άλλες χώρες.
0: Αθήνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πίσω στα δικά μας, διέξοδο σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που έως σήμερα δεν μπορούσαν να εκποιήσουν την ακίνητη περιουσία τους, καθώς είχαν χρέη στην εφορία ή άλλες φορολογικές εκκρεμότητες, επιχειρεί να δώσει η κυβέρνηση με νομοθετική ρύθμιση που ψηφίζει.
2: Και καλό μεσημέρι, Στέλιο. Και μάλιστα με τη ρύθμιση αυτή μπορούν οι προϋποθέσεις κάτοχοι ακόμα και κατασκευμένων ακινήτων, να το πούμε αυτό, να τα εκποιούν προκειμένου με το τίμημα της μεταβίβασης να εξοφλήσουν μέρος ή και το όλο από τα ληξιδόδεσμα χρέη τους στην εφορία, γεγονός που έως σήμερα απαγορεύεται. Η νομοθετική πάντως αυτή

0: θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται σύντομα, μια και τις ερχόμενες μέρες θα εκδοθεί και σχετική απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που θα ενεργοποιήσει στην πράξη τη νέα διαδικασία άρσης κατάστασης ακινήτου. Ναι. Την όλη διαδικασία πάντως μεταβίβαση του ακινήτου θα τρέχει από το γραφείο του ένα συμβολιογράφος, αμβλώντας ηλεκτρονικά τα απαραίτητα πιστοποιητικά από τις δημόσιες υπηρεσίες, με την υποχρέωση όμως να αποδίδει αυτόματα στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων τουλάχιστον το 25% από το τίμημα της μετάβασης του ακινήτου για τα ποσά των εξυπρόσδεκτων χρόνων που οφείλει η ένωση οφείλεται στο δημόσιο. Πάντως, εάν από την εφαρμογή των κριτηρίων που θα καθορίζονται χωριστά για κάθε οφείλεται στο δημόσιο προκύπτει ότι πρέπει να αποδοθεί μεγαλύτερο ποσό, τότε η παρακράτηση από το δημόσιο θα περιλαμβάνει όλο το ποσό του τιμήματος, δηλαδή μιλάμε για το 100% από την πώληση του ακινήτου, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση του ακινήτου. Αυτό δεν θα ισχύει όμως σε περίπτωση που τρέχουν άλλα εμπράγματα βάρη το οφειλέτη σε τρίτους δανειστές. Θα αναφέρουμε επίσης ότι η ίδια ρύθμιση προβλέπει και διευκολύνσεις για τις πωλήσεις ακινήτων που συνδέονται με κληρονομιές, καθώς ο φόρος κληρονομιάς σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορεί να εξοφληθεί από το τίμημα της πώλησης του ακινήτου, και έτσι θα δίνεται τώρα ευκαιρία να μπορούν οι κληρονόμοι να πωλήσουν το ακίνητο ώστε να πληρώσουν το φόρο κληρονομιάς.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, Θάνο, γιατί ήταν μια δύσκολη περίπτωση αυτή, έτσι.
0: Ήταν μια πολύ δύσκολη περίπτωση και πολλά ακίνητα παρέμεναν χωρίς να περνάνε στην κυριότητα των κληρονομών, καθώς δεν μπορούσαν να πληρώσουν το φόρο κληρονομίας, ο οποίος στις αρκετές περιπτώσεις είναι και υψηλός.
1: Έτσι ακριβώς. Τώρα, Θάνο, είναι ιδιαίτερο το βάρος που δίνει η κυβέρνηση, το οικονομικό επιτελείο, στην πάταξη της φοροδιαφυγής. Είχαμε τώρα κάποια καινούργια στοιχεία από την ΑΔΕ για το ψηφιακό πελατολόγιο. Τι ακριβώς θες να μας ενημερώσεις αναλυτικά γι' αυτό?
0: Ναι. Ήταν από τους κλάδους, θέλω να πούμε, όπου η φοροδιαφυγή έκανε πάρτι καθημερινά και αυτό το γνώριζαν όλοι και γνωρίζουν όλοι οι κάτοχοι οχημάτων που πηγαίνουν τα αυτοκίνητά τους ή τους μοτοσυκλέτες στα συνεργεία αυτοκινήτων για επισκευή ή συντήρηση, για αγορά μεταχειρισμένων οχημάτων και ανταλλακτικών. Μιλάμε στα πάρκινγκ, στα εφανοποιεία, για πλήσιμο και βαφή και για πολλές άλλες εργασίες. Για να περιορίσει λοιπόν αυτή την ανακατάστατη φοροδιαφυγή, πέρυσι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θέσπισε το ψηφιακό πελατολόγιο. Όπερ σημαίνει ότι θα πρέπει να δηλώνεται κάθε όχημα που μπαίνει ανά πάσα στιγμή και βγαίνει από το συνεργείο για επισκευή, βαφή, πλήση και άλλα, με κόψιμο απόδειξης πληρωμής και ανάρτησή της στο ΜΑΕΔΕ. Όμως για αρκετούς μάλιστα επιχειρηματίες που έχουν συνηθίσει τα μαύρα χρόνια τώρα, κάνοντας και μεγάλες περιουσίες και πληρώνοντας ελάχιστα στην εφορία σε σχέση με τα γνωστά υποζύγια, δηλαδή τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, δεν ίδρωσε το αυτή και αδιαφόρησαν για τις υποχρεώσεις που προβλέπει το ψηφιακό πελατολόγιο. Και τελικώς έγινε στοχευμένος έλεγχος προς αυτούς. Έγιναν πέρυσι 950 στοχευμένοι έλεγχοι. Βλέποντας βέβαια και πόσα αυτοκίνητα έπαιρναν και έβγαιναν, τι δήλωναν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Τι προέκυψε? Σε 505 επιχειρήσεις 2.000 κυματοσυκλετών διαπιστώθηκαν παραβάσεις με ποσοστό παραβατικότητας 53,2%. Μιλάμε δηλαδή μία στις δύο επιχειρήσεις. Δεν έκοβαν αποδείξεις, δεν τις διαβίβαζαν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και ένα σωρό άλλες φορολογικές παραβάσεις. Έχει και φέτος όπως έχει συνεχιστεί με στοχευμένος ελέγχος ίδιες περιπτώσεις στα συνεργεία αυτοκινήτων κτλ. Φέτος αρχίζει, έχει ξεφύγει πλέον, η παραβατικότητα φτάνει στο 60,5% και επιβλήθηκαν και μάλιστα πρόστιμα 500.000 ευρώ. Ενώ για δύο μέρες υπήρξε και λουκέτο σε 12 επιχειρήσεις.
1: Δηλαδή, σε σχέση με πέρυσι, αυξήθηκε και φέτος. Δηλαδή, κάποιοι δεν βάλανε μυαλό και το συνεχίσαμε με έναν τρόπο, έτσι.
0: Ενώ γνωρίζουν ότι παρακολουθούνται πλέον, έχουν την εικόνα ενός συνεργείου αυτοκινήτου, πόσα αυτοκίνητα μπαίνουν και βγαίνουν κάθε μέρα. Δεν μπορεί ξαφνικά να υπάρχει συνεργείο αυτοκινήτων και να εμφανίζει ένα όχημα την ημέρα. Καταλαβαίνεις. Είναι λογικό και εκεί γίνονται οι στοχευμένοι έλεγχοι.
1: Μάλιστα. Θάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακυρώνονται αυριανά δρομολόγια πλοίων από Ραφίνα προς Κυκλάδες και Εύβοια λόγω της 24ωρης απεργίας της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού. Καταγγέλνουν πως το λιμάνι της Ραφίνας δεν έχει τις απαραίτητες υποδομές για τον αριθμό των πλοίων που εξυπηρετεί, θέτοντας ζητήματα ασφάλειας τόσο για επιβάτες όσο και για τα πληρώματα. Ο Φώτης Κισκύρας, Γενικός Γραμματέας της ΠΕΝΕΝ, μίλησε στη Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Η απεργία μας ξεκινάει αύριο το πρωί στις 6 η ώρα. Έχει περιορισμένη έκταση το λιμάνι της Ραφίνας. Διαμαρτυρόμαστε για το γεγονός ότι ενώ δεν υπάρχει αναγνωρισμένο και εγκεκριμένο αγκυροβόλιο, αναγκάζονται πλοία να διανυκτερεύουν στο αγκυροβόλιο με ό,τι κινδύνου συνεπάγεται αυτό. Αυτό σημαίνει παραπάνω κόπωση στην ήδη ταλαιπωρημένη εργασία των αυτεργατών. Υπάρχουν εργατοώρες που προκύπτουν από αυτή τη διαδικασία που μένουν απλήρωτες. Γενικά θα έπρεπε να ληφθούν όλα αυτά υπόψη πριν καταρτιστούν με τον τρόπο αυτό που καταρτίστηκαν τα δρομολόγια των πλοίων.
3: Υπάρχει και θέμα ασφάλειας.
2: Βεβαίως, εδώ υπάρχει ένα λιμάνι το οποίο αυτή τη στιγμή έχει θέσεις για 4 πλοία και θα περάσουν 12. Σαφώς υπάρχει θέμα ασφάλειας και εφόσον δεν είναι αναγνωρισμένο το κυροβόλιο, υπάρχει και θέματα με τις ασφαλιστικές εταιρείες των πλοίων και των πληρωμάτων. 2 πλοία κάθε ημέρα διανυκτερεύουν το ανοιχτό πέλαγος, γιατί εδώ δεν υπάρχει αγκυροβόλιο.
1: Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή το νομοσχέδιο για την ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών που περιλαμβάνει την ένταξη νοσηλευτών του ΕΣΥ και διασωστών του ΕΚΑΠ στα βαρέα ανθυγιεινά, στάση εργασίας της ΠΟΕΔΗΝΟΣΗΣ 3 για λίγα λεπτά ακόμα δηλαδή για την Αττική και 24ωρη απεργία πανελλαδικά με αίτημα την ένταξη όλων των εργαζομένων υγείας. Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Η προθεσμία εκπνέει την Παρασκευή 31 Ιουλίου και για να πάμε στον Ισίδωρο Ρούσο να μας πει περισσότερα. Ισίδωρε, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Στέλιο, κυρίες και κύριοι. Έχει ανοίξει λοιπόν η πλατφόρμα. Όσοι φοιτητές είναι δικαιούχοι, μπορούν να συμπληρώνουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά. Έχουν προθεσμία, όπως είπες, έως και τις 31 Ιουλίου. Τώρα να δούμε λίγο ποιοι έχουν τη δυνατότητα να. Ποιοι είναι δικαιούχοι δηλαδή αυτού του προγράμματος. Υπάρχουν κάποια κριτήρια.
1: Ναι.
4: Ένα από αυτά είναι ότι πρέπει να είναι προπτυχιακός φοιτητής. Και να έχει περάσει τα μισά μαθήματα του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους. Επίσης θα πρέπει να μισθώνει κατοικία σε άλλη πόλη. Εγώ τα λέω σε άλλη πόλη, εννοώ όχι σε αυτήν που είναι η κύρια κατοικία, η δικιά του ή της οικογένειάς του. Επίσης η οικογένεια δεν πρέπει να κατέχει στην πόλη αυτή κάποιο σπίτι το οποίο νοικιάζει σε κάποιον άλλον, είτε μακροχρόνια είτε βραχυχρόνια. Και υπάρχει βέβαια και εισοδηματικό όριο. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ, το οποίο βέβαια προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε, για κάθε έξτρα παιδί, δεύτερο, τρίτο και ούτω καθεξής. Σίγουρα δεν πρέπει να έχει υπερβεί την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης το παιδί. Παραδείγματος χάρη τα 4 έτη για τετραετή τμήματα και για τα πολυτεχνικά τα 5. Και όπως είπα, απαιτείται η επιτυχής εξέταση τουλάχιστον στα μισά μαθήματα του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους.
1: Τώρα καλά είναι όλα αυτά, Ισίδωρε, πάντως τα σπίτια είναι το ερώτημα που βρίσκονται με έναν τρόπο, έτσι. Και πόσο φτηνά μπορεί να είναι τα σπίτια.
4: Σίγουρα, σίγουρα. Πάντως το ύψος του επιδόματος εξαρτάται από το τόπο σπουδών. Είναι 1.500 ευρώ. Για φοιτητές που σπουδάζουν εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης, τα 2.000 ευρώ για τους φοιτητές που δεν μένουν, που δεν είναι κάτοικοι Αθήνας και Θεσσαλονίκης και σπουδάζουν σε μία από αυτές τις δύο πόλεις.
1: Ισίδωρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε καθεστώς αβεβαιότητας βρίσκονται χιλιάδες ασθενείς που είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα δωρεάν φαρμακευτικής αντιμετώπισης της παχυσαρκίας, καθώς από την 1η Ιουλίου οι ηλεκτρονικές συνταγές δεν εκτελούνται μετά τη λήξη της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Υπουργείο Υγείας αναζητά λύση με ενδεχόμενη παράταση, ωστόσο μέχρι να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις, πολλοί ασθενείς κινδυνεύουν να διακόψουν τη θεραπεία τους ή να αναλάβουν οι ίδιοι το υψηλό κόστος των φαρμάκων. Στο ρεπορτάζ Έλενα Μπρέγιανη.
5: Αναστάτωση επικρατεί σε χιλιάδες ασθενείς που είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα δωρεάν φαρμακευτικής αντιμετώπισης της παχυσαρκίας μετά τη λήξη της χρηματοδότησής του από το Ταμείο Ανάκαμψης. Από την 1η Ιουλίου, οι ηλεκτρονικές συνταγές δεν εκτελούνται, με αποτέλεσμα πολλοί πολίτες που είχαν ήδη ξεκινήσει τη θεραπεία να βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο διακοπής της αγωγής ή να καλούνται να καλύψουν οι ίδιοι το υψηλό κόστος των φαρμάκων έως ότου ξεκαθαρίσει το τοπίο για τη συνέχιση του προγράμματος. Το πρόγραμμα απευθυνόταν σε 46.000 άτομα με σοβαρή παχυσαρκία. Για τους ασθενείς αυτούς, η φαρμακευτική αγωγή δεν αποτελεί μια αισθητική παρέμβαση, αλλά μέρος μιας οργανωμένης θεραπείας για τη μείωση του κινδύνου σοβαρών επιπλοκών στην υγεία. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αφορά όσους είχαν ήδη ξεκινήσει θεραπεία, αλλά δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν το προβλεπόμενο κύκλο. Πλέον καλούνται είτε να καλύψουν από τη τσέπη τους το υψηλό κόστος των φαρμάκων, είτε να διακόψουν την αγωγή τους, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την πορεία της υγείας τους. Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή φαίνεται να έπαιξε και η καθυστερημένη έναρξη του προγράμματος. Αν και αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι θα ξεκινούσε το Σεπτέμβριο του 2025, εφαρμόστηκε τελικά στα μέσα Δεκεμβρίου, με αποτέλεσμα κανένας από τους δικαιούχους να μην έχει ολοκληρώσει τον προβλεπόμενο 8-μήνο κύκλο θεραπείας. Το Υπουργείο Υγείας αναγνωρίζει το πρόβλημα και βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας παράταση του προγράμματος. προγράμματος έως τις 31 Αυγούστου. Παράλληλα, έχει ανακοινωθεί ότι η δράση προλαμβάνω θα συνεχιστεί από το Σεπτέμβριο με νέα χρηματοδότηση, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί πώς θα καλυφθεί το μεταβατικό διάστημα. Μέχρι να υπάρξουν οι οριστικές αποφάσεις, γιατροί και ασθενείς βρίσκονται σε αναμονή. Το ζητούμενο πλέον είναι να μην χαθεί η συνέχεια μιας θεραπείας που έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, η σταθερή παρακολούθηση και η συνέπεια στην αγωγή αποτελούν βασική προϋπόθεση για την επιτυχία της θεραπείας και τη μείωση των σοβαρών κινδύνων για την υγεία.
1: Στην πολιτιστική σας ενημέρωση, είναι Πέμπτη, είναι η μέρα για σινεμά με νέες ταινίες να βγαίνουν σε κλειστές και ανοιχτές αίθουσες και είναι ώρα και για τη Μαρία Βασιλοπούλου. Μαρία, καλό μεσημέρι.
6: Καλό σας μεσημέρι. Ο Ιούλιος ξεκινά με ενδιαφέρουσες πρεμιέρες εν όψη και της πολυαναμενόμενης Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν που θα κάνει τελικώς πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες 16 Ιουλίου. Mm. Έχουμε λοιπόν την πρόσκληση της Ολίβιας Wild με μια δυνατή τετράδα πρωταγωνιστών. Ολίβια Wild, Πενέλοπε Κρούζ, Σεθ Ρόγκαν και Έντουαρντ Νόρτον. Επικεντρώνεται στις σχέσεις, τα μυστικά και τις απρόβλεπτες αποκαλύψεις. Είναι μια από τις αναμενόμενες εμπορικές κυκλοφορίες της εβδομάδας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το πάρτι γενεθλίων του Μιγκέλ Άγχελ Χιμένεθ με τον Γουίλιαμ Νταφόε, γυρισμένο στην Κέρκυρα παραπέμποντας τον Ονάση ταινία. Έκανε πρεμιέρα στο Λοκάρνο, στο φεστιβάλ του Λοκάρνο. Και η μεγάλη στιγμή της ταινίας είναι και του Νταφόε, είναι η σκηνή του Ζεϊμπέκικου που κάνει τον Αμερικανό στάρ να παραπέμπει σε φιγούρα αρχαίας τραγωδίας. Ο θάνατος του Ρόμπιν Χουντ είναι μια σκοτεινή και όρημη προσέγγιση του διάσημου λαϊκού ήρωα, έχοντας πρωταγωνιστή τον Χιου Τζάκμαν. Επίσης βγαίνουν το ξυδερκές διασκεδαστικό φιλμ «Όσα ξέρει η Μαριέλ» του Φεντερίκ Χάμπελ που σατιρίζει καυστικά την αστική οικογένεια και τα προβλήματα που κρύβονται κάτω από το χαλάκι. Η πανούκλα του Τσάρλι Πόλιγκερ είναι μια ταινία για τον εφηβικό εκφοβισμό και το τελευταίο ρίσκο ακόμη μια δυναμική περιπέτεια με τον Ράσελ Κρόου. Κλείνουμε στέλιο με τον ανθρωποκυνηγό, το υπέροχο θρίλερ του Μάικλ Μαν που εγγενίασε τον κινηματογραφικό κόσμο του Χάνιμπαλ Λέκτορ, προβάλλεται σε επανέκδοση για τα 40 χρόνια από την πρεμιέρα της.
1: Θερινός κινηματογράφος λοιπόν Μαρία, με σάμαλι και σουβλάκι. Νομίζω δεν υπάρχει κάτι καλύτερο.
6: Καλύτερο δεν υπάρχει. Έτσι.
1: Μαρία, σας ευχαριστώ. Και στην αθλητική σας ενημέρωση συμπληρώνεται σιγά σιγά το παζλ των ομάδων στους 16 του Μουντιάλ. Απόψε έχουμε άλλα τρία παιχνίδια: Ισπανία, Αυστρία, Πορτογαλία, Κροατία και Ελβετία, Αλγερία. Και έχουμε και τον Ανδρέα Χανιά. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
7: Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Κύριε Ζηκύρη, πράγματι αρχίζει να κορυφώνεται η δράση στον Μουντιάλ που διεξάγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τον Μεξικό και τον Καναδά. Απόψε λοιπόν θα παίξουν στις 10 η ώρα Ισπανία, Αυστρία. Στις 2 τα ξημερώματα, Πορτογαλία, Κροατία και στις 6 τα ξημερώματα, Ελβετία, Αλγερία. Θυμίζουμε είναι νοκάουτ τα παιχνίδια. Οι ομάδες που θα κερδίσουν θα να προκριθούν στη φάση των 16. Εκεί ήδη έχουν προκριθεί η Αγγλία, η οποία κέρδισε 2-1 το Κονγκό, με τον Χάρι Κέιν να δίνει τη λύση για τους Άγγλους, οι οποίοι έχαναν με 0-1 από τον Κονγκό. Βέλγιο, Σενεγάλη 3-2.
1: Ματσάρα.
7: Απίστευτο παιχνίδι με φοβερό σασπένς. 0-2 προηγήθηκε η Σενεγάλη. Ωστόσο, οι Βέλγοι κατάφεραν στην παράταση να πάρουν την νίκη με ένα πέναλτι σχεδόν λίγο πριν το τέλος.
1: Στο 120 ουσιαστικά εκεί, στο κλείσιμο.
7: Ακριβώς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βοσνία 2-0. Πάνε την νίκη για τους Αμερικανούς. Έχουμε δύο νέα ζευγάρια για τους 16. Βέλγιο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Μεξικό, Αγγλία. Να περάσουμε στις 6 ώρα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, αναμένεται να παρουσιάσει το νέο πλάνο της ΠΑΕ Ολυμπιακός για το νέο Καραϊσκάκη και θα απαντήσει και σε ερωτήσεις δημοσιογράφων. Έχουμε τέλος και μπάσκετ στις 7 η ώρα. Απευθείας μετάδοση από την Ερτένα. Η εθνική ομάδα των ανδρών αντιμετωπίζει τη Ρουμανία στην Οραντέα. Είναι το παιχνίδι για την τέταρτη αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027 που θα διεξαχθεί στο Κατάρ.
1: Ανδρέα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πριν κλείσουμε, η καθιερωμένη ενημερωσή σας για την κίνηση στους δρόμους, σύνδεση με το ραδιοταξί Ελλάς και την Αθηνά Ζορμπά. Καλό σας μεσημέρι.
8: Καλησπέρα σας από το ραδιοταξί Ελλάς και το 2-10-80-14.000. Αυξημένη κίνηση την ώρα αυτή στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Λένορμαν έως την Νέα Χαλκιδόνα, στο κέντρο της Αθήνας, σε όλους τους δρόμους γύρω από το Ζάπιο, στη Σταδίου, την Πανεπιστημίου, τη Βασιλής Σοφίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, Αλεξάνδρας επίσης και στα δύο ρεύματα, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από το νέο ψυχικό μέχρι το Χαλάνδρι και τέλος στη Βουλιαγμένη, στο ύψος της Γλυφάδας μέχρι και το Ελληνικό. Από οδηγούς και συντονιστικό κέντρο του Ελλάς, καλή συνέχεια σε εσάς και τους ακροατές.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον Αθήνα 984 στις 2. Ευχαριστώ την Εύη Ρεντίφη, τον Νίκο Λιμπερόπουλο, τον Σάβα Κόκκινο, την Καλλιόπη Ασλανίδου και εσάς φυσικά για την προσοχή σας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος. Ακολουθούν τίτλοι δίσων με τη Λέα Ιατρίδου και στη συνέχεια κοντά σου ο Μιχάλης Λεάνης. Εμείς θα τα ξαναπούμε και αύριο στις 2. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 3. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Χοντό Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Honda Center.
5: Ακούτε Radio Rumeli News.
6: Ακυρώνονται αυριανά δρομολόγια πλοίων από Ραφίνα προς Κυκλάδες και Εύβοια λόγω της 24ωρης απεργίας της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού. Τραγωδία στην Ταϊλάνδη. Τουλάχιστον 8 βουδιστές μοναχοί σκοτώθηκαν και πάνω από 20 τραυματίστηκαν όταν 11χρονος που οδηγούσε το φορτηγό του πατέρα του έπεσε πάνω σε πλήθος που μετήχε σε θρησκευτική πομπή. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Εύβοια, Πελοπόννησο, Ιόνιο, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Δωδεκάνησα και Στερεά, Μακεδονία και Θεσσαλία. Έθριος αύριο καιρό στην Αττική με πιθανότητα βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κοιμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου, 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση σας στις 4, τίτλοι ειδήσεων στις 3.30, αμέσως τώρα κοντά σας ο Μιχάλης Λεάνης.
7: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός Τίασος, Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά της μάτια μου.
0: Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
3: Αθήνα 984.

0: 1-2 και πάμε να ξεκινήσουμε. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Τι κάνετε, παιδιά?
1: Ό,τι κάνουμε το Θεό θα το βρούμε.
0: Ναι, καλά τώρα. Εκεί φτάσαμε.
1: Έτσι.
0: Τα εξαντλήσαμε τα επίγεια και φτάσαμε στα επουράνια.
1: Τι να λέμε. Ας τα λέμε.
0: Τι. Εντάξει.
1: Ναι, αισιοδοξία.
0: Αισιοδοξία. Ακούτε ρωτή.
1: Ναι. Σταθερότητα,
0: σταθερότητα,
1: καλά.
0: Σταθερότητα, σταθερότητα, παιδιά, είναι το βασικό.
1: Και όχι τοξικότητα, παιδιά.
0: Και όχι τοξικότητα. Ναι. Και πάνω απ' όλα είναι αυτό που ζητάει όλη η Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα ζητάει σταθερότητα. Και εμείς, σαν εκπομπή, προσφέρουμε.
1: Προσφέρουμε, εννοείται.
0: Προσφέρουμε,
1: πότε ερχόμαστε Πέμπτη, πότε Παρασκευή, πότε δεν ερχόμαστε.
0: Είναι σε ένα γενικότερο κλίμα σταθερότητα, ρε παιδί μου. Έτσι όπως μαθαίνεις, έτσι πράττεις. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Πλοίον τραγάρε με τρένο, η σύμπραξη της Πέμπτης πλέον. Έτσι δε και πλοίον τραγάρε με τρένο, το πρώτο σελίδο του μέλλοντος. Μέρος Α, ξεκινήσαμε, το έχετε καταλάβει. Υπότιτλος, ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Μαζί μας σήμερα σε μεγάλη πορεία στον ήχο είναι η Εύη Ρεντίβη, στην δημοσιογραφική επιμέλεια, στην παραγωγή, στην έρευνα και εδώ μαζί μας και στο μοντάζ ο Σάββας Παναγιωτίδης. Στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος και στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100 απαντά η Ειρήνη Αρκουμάνη. Έχουμε πολλά, είναι εδώ μαζί μας ο Δημήτρης, είναι μαζί μας πάντα και ο Σάββας και αναμένουμε τον Έτερο Καπαδόκη, είναι στο δρόμο, τακτοποιεί
1: κάποιες... Για να δούμε, θα τα καταφέρει.
0: Θα τα καταφέρει το παιδί, ρε. Θα τα καταφέρει. Εντάξει. Θα τα καταφέρει.
1: Έχουμε να έχουμε και έναν ανταποκριτή εκτός.
0: Να μας μεταφέρει
1: το κλίμα.
0: Σωστά, γιατί τόσα συμβαίνουν εκτός του Δίου.
1: Έτσι, γιατί εμείς είμαστε εδώ πέρα απομονωμένοι.
0: Ναι.
1: Στη δροσούλα, ωραία.
0: Ναι.
1: Έτσι, να ξέρουμε, να έχουμε. Αλλά... και επαφή με τον έξω κόσμο.
0: Σωστά, και από την άλλη μεριά ξέρουμε ότι το ρεπορτάζ πάντα τρέχει.
1: Πάντα τρέχει.
0: Και πάντα.
1: Και πού θα σταματήσει.
0: Ναι. Τέλος στην περικοπή συντάξεων εγχειρίας μετά την τριετία.
1: Μάλιστα.
2: Είπε. Ποιος?
0: Η κυρία Κεραμέως
1: Βεβαιώνης. Αυτές που θα βγούνε.
0: Ναι.
1: Ναι,
0: δηλαδή η άλλη είναι χείρα μόνο για 3 χρόνια.
1: Ναι, άλλη, κάποια δεν είναι χείρα για κανένα χρόνο.
2: Για κανένα χρόνο.
1: Ναι. Δεν αναγνωρίζεται ακόμα.
0: Οπότε από τη χείρα βοηθείας πάμε στην...
1: Στην Αθηνά και χειρακίνη.
0: Ναι.
1: Και χειρακόβε.
0: Να ρωτήσω λίγο κάτι. Αυτό είναι το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το οποίο δείχνουμε για την... Για το κοινωνικό
1: κοινωνική κράτη. Ευαισθησία. Ναι,
0: κοινωνική ευαισθησία την οποία έχουμε. Δηλαδή, αναγνωρίζουμε ή κάποια τη λέμε το ότι χείρεψε 3 χρόνια.
1: Ναι.
0: Άντε, πάρε και εσύ το δρόμο.
1: Έτσι.
0: Να πάμε παρακάτω να σώσουμε το κράτος.
1: Ακριβώς.
0: Μπράβο.
1: Κοίτα να ξαναφτιάξει τη ζωή σου.
0: Ναι, ή κοίτα να ξαναφτιάξει τη ζωή σου. Δηλαδή, αναρωτιέμαι ώρες-ώρες αν αυτοί οι άνθρωποι, παιδί μου,
2: νιώθουν.
0: Ναι.
2: Ή αν μιλάνε με κόσμο έξω.
1: Το νιώθω, είναι κάτι βιωματικό,
0: ναι.
1: Σάβα μου.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κάτι ότι με σύμφωνα με τις μελέτες και με τα νούμερα.
0: Ναι.
1: Είναι βιωματικό. Άρα
0: και
1: νομίζω ότι είναι ρητορικό.
0: Και συντάξεις που δείχνεις.
1: Άστο τώρα αυτό, εντάξει.
0: Δηλαδή και σιγά τη συντάξη που δίνει σε ένα ελληνικό κράτος. Θα πάνε και
1: Ερίς στον παρόδο, η σύνταξη κυρίας είναι το 70% της κυρίας σύνταξης του Φανόντος, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι. Ναι, εντάξει, στην εποχή μας. Από μια μεριά λένε ότι να, ό,τι μπορούμε δίνουμε είναι και αυτό κάτι,
1: ναι,
0: στο επίδομα.
1: Αμέ.
0: Okay. Αλλά το 70% που θα παίρνει κάποια, ναι, στον κάλαθο των αχρήστων.
1: Κανονικά.
0: Έτσι. Γιατί η ζωή συνεχίζεται και ότι πρέπει να φτιάξουμε, να εξυγχρονίσουμε το κράτος και να μπορέσουμε να.
1: Να αποπληρώσουμε τις δόσεις.
0: Ναι.
1: Νωρίτερα των δανείων,
0: για
1: να μπορούμε να πάρουμε καινούρια.
0: Για να πάρουμε καινούρια.
2: Έχουμε πλεόνασμα πρωτογενές.
0: Ναι. Και το πλεόνασμα το πρωτογενές, αφού έχουμε στραγγίξει τον ίδιο που παίρνει σύνταξη.
1: Ναι, ναι.
0: Okay, μετά του λέμε, μετά από 3 χρόνια το κόβουμε. Και για να δείτε πόσο ενδιαφέρεται αυτή η συγκεκριμένη κυβέρνηση, αλλά θεωρώ ότι. Να μην πω μεγάλη κουβέντα, στο ίδιο πνεύμα. Κινούμαστε όλοι. Να πούμε τα μαθηματικά που μας έχουν επιβάλει απ' έξω δεν βγαίνουν. Να πούμε ότι σταματάει και ο θεσμός του προσωπικού γιατρού. Ό,τι προσωπικά είχατε με τον γιατρό σας τελειώνουν κάπου εδώ.
1: Που ήταν και λίγο απρόσωπη η σχέση. Δεν ήταν εξ αποστάσεως.
0: Ναι, ήταν εξ αποστάσεως. Ναι. Προσπαθήσαμε εμείς βέβαια να την κάνουμε έτσι λίγο πιο δυνατή, πιο γερή.
1: Ναι.
0: Παράνομος και ήταν ο θεσμός μας. Εμείς το δέσαμε με αγάπη και
1: εσύ. Είμαι εγώ που σε παίρνω τηλέφωνο.
0: Και όλα αυτά. Και άντε, πείτε μου, μετά από όλο αυτό, να μην το αντιμετωπίσεις σκοπτικά. Λες και έχεις καλό τρόπο.
1: Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Ναι. Όταν θα πας σε μια.
1: Δεν γίνεται αλλιώς, γιατί είμαστε και μπροστά σε δημόσια μικρόφωνα.
0: Μπράβο, σε μια γυναίκα κυρία 80 χρονών και να της πεις, να σου πω κάτι. Φρόντισε σε 3 χρόνια.
1: Ναι.
0: Που δεν θα παίρνεις πλέον σύνταξη.
1: Κάνε τα κουμάντα σου.
0: Άντε να φύγεις κι εσύ, να πάμε παρακάτω.
1: Έτσι.
0: Μπράβο. Πάμε γιορτές και πανηγύρια.
1: Γιορτές και πανηγύρια.
0: Γιορτές και πανηγύρια.

0: είμαστε. Εδώ θα είμαστε και την επόμενη μία ώρα. Σχεδόν 45 λεπτά. 45 λεπτά. Α, θα συζητήσουμε και για Μουντιάλ, μια που μιλάμε για 45 λεπτά. Στη συνέχεια τη εκπομπή. Όπου να ξεκινήσουμε, να ξεκινήσουμε από τον κύριο Φεύγα.
1: Ναι. Ακόμα δεν ήρθαμε, Φεύγα.
0: Ενδιάσα, εδώ τα πράγματα έχουν μπλεχτεί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, έχουμε κάποιον ο οποίο σχεδιάζει. Τον,
1: στρατηγικά.
0: Στρατηγικά. Έτσι. Ναι. Σχεδιάζει.
1: Τη στρατηγική τη κυβέρνηση.
0: Ναι.
2: Τη παράταξη.
0: Τη παράταξη.
2: Τη
0: παρατάξεω.
2: Παρατάξεω.
0: Παρατάξεω. Ναι. Σωστό. Και από τη μια μεριά τον λέμε Φεύγα.
2: Έτσι.
0: Ναι. Και από την άλλη. Αλλιώς σχεδιάζει αυτό.
2: Μήπως παρεξηγήθηκε γιατί ο πρωθυπουργός έπαιξε πλακωτό και δεν έπαιξε Φεύγα
0: στη
2: Νέα Σμύρνη.
0: Στη Νέα Σμύρνη, στο Μήλωνο. Ναι. Και. Ενώ τη σχεδιάζει, τον λέμε Φεύγα.
2: Ναι.
0: Τώρα...
2: Και πώς να έχει να πέτσει να μείνει ένα τέτοιο άνθρωπο.
0: Και από την άλλη μεριά, διαπιστώνουμε το ότι αυτά που σχεδιάζει
2: ναι.
0: δεν είναι αυτά που θέλουμε.
2: Και όχι μόνο αυτό, δείχνει ναι. και κέρια.
0: Δείχνει, δείχνει.
2: Αντανακλαστικά.
0: Ναι.
2: Θίγοντας το ζήτημα του γάμου του των ομοφύλων.
1: Με δύο χρόνια εντάξει, μετά.
2: Μπράβο. Τώρα διασύμμα τον αφορμήν. Κάτι...
0: Όχι, για πάμε σε εκλογές. Ναι. Μήπως το διορθώσουμε.
2: Ναι. Δηλαδή, μήπως βλέπουμε ας πούμε, κάποια κόμματα υπό διαμόρφωση
0: ναι.
2: να μας κάνουν ζημιά που βέβαια οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι δεν μας αγγίζουν εμάς αυτά τα πράγματα.
1: Τα επερχόμενα,
2: τα επικείμενα κόμματα, ας πούμε.
0: Ναι. Πλάκα κανεί, δεν έχουμε κάνει έναν ολόκληρο αγώνα να πείσουμε τον κόσμο.
2: Δηλαδή, θα κάνει κόμμα Σαμαράς για να πάρει ψήφους από το Πασόκ και από την αριστερά. Μπράβο.
0: Και είπαμε και από το Κουκουέ Μουλού.
2: Και από το Κουκουέ Μουλού.
0: Ναι, βέβαια.
2: Το Μουλού Κουκουέ ακόμα ανθίσταται.
0: Όχι, και πούμε. Αυτό.
2: Α, δεν έχει ακόμα.
0: Ναι, ναι. Αλλά δεν είναι αυτό το οποίο νομίζετε τόσο καιρό. Είναι η Κουκουέ ναι. Μεσσηνίας Λακωνίας. Καταλαβαίνεις. Από αυτά παίρνει.
2: Από εκεί το παίρνει μόνο που
0: σίγουρα.
2: Είναι προπύργιο.
0: Είναι προπύργιο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε γίνεται πολύ μεγάλη ανατροπή. Ενδεχομένως να παίρνει και από όπου βρει.
1: Μόνο από τη Νέα Δημοκρατία δεν παίρνει.
0: Όχι, από τη Νέα Δημοκρατία ούτε αγγίζει. Και από την άλλη μεριά έχουμε βγάλει και έρευνες οι οποίες αποδεικνύουν
2: ναι.
0: Του λόγου του αληθές, κάνοντας άθροισμα
2: ναι.
0: τι παίρνει από το Πασόκ,
2: ναι.
0: τι παίρνει από όλα τα άλλα κόμματα, πλην Νέας Δημοκρατίας. Εκεί δεν υπάρχει άθροισμα.
2: Όχι.
0: Εκεί εφαρμόζεται η περικοπή
2: της. Εκεί έχουμε αφολόγια μόνο.
0: Εκεί είναι κάτι ανάλογο με την σύνταξη κυρίας.
2: Ακριβώς.
0: Έχουμε μόνο αφαίρεση.
2: Έτσι.
0: Μόνο αφαίρεση. Και προχωράμε παρακάτω. Ευνηδιαστήκαμε όμως. Ευνηδιάστηκαν και οι δικοί μας άνθρωποι.
2: Ισχύει.
0: Ναι,
2: ναι, ναι. ναι.
0: Ευνηδιαστήκαν
2: και. Κεραυνός ερεθρία έπεσε.
0: Εντελώς. Και κεραυνός και ερεθρία. Ευνηδιαστήκαμε. Πού το διαπιστώσαμε. Για ακούστε το ηχητικό που έρχεται. Να καταλάβετε τι ευνηδιασμό φάγαμε.
3: Και υπάρχουν στελέχη που κατά την άποψή μου, δεν ξέρω ποια είναι η δική σου Άρη, λένε κάτι πάρα πολύ λογικό. Δεν γίνεται ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού να μην συμφωνεί με το στρατηγικό σχεδιασμό του κόμματος. Όπως είναι για παράδειγμα ο πλέον περασμένος νόμος για το σύμφωνο συμβίωση για τα ομόφυλα ζευγάρια.
4: Ο κύριος Φεύγας από ό,τι λένε,
3: α,
4: όσοι
3: ναι,
4: τον παρακολουθούν από κοντά,
3: ναι.
4: Ήταν ημιμηνητής του γάμου. Δηλαδή στο χρόνο που ήταν αφού είχε χρηστεί πώς το λένε αυτό το πολιτικού σχεδιασμού αυτά τα
3: ναι, ναι.
4: αυτά τώρα δεν ξέρω πόσο σημασία έχουν για έναν εσωκομματικό κόσμο, για έναν κόσμο περίκλειστο μέσα στο κόμμα μπορεί να έχουν μια σημασία αυτά τα επικεφαλής πολιτικού σχεδιασμού και μπαρμπούτσαλα είναι τα λένε αυτά.
3: Πρέπει δεν να είμαστε... παραιτηθεί όχι από αυτή τη θέση.
4: Εννοείται ότι έπρεπε να τον έχουν ήδη παραιτήσει. Είναι προφανές αυτό, διότι παγιδεύει τον. Διότι ο κύριος Φεύγας τώρα προφανώς εκεί που θα πολιτευτεί βρήκε μάλλον πιο ισχυρό αντίπαλο. Και άρχισε η μύρλα. Λοιπόν, γιατί όλα αυτά είναι μια γκρίνια. Είναι μια μύρλα διαγωνισμός. Και προσπαθεί.
3: Είναι
4: τώρα...
3: και ο κύριος Σαμαράς που καραδοκεί.
4: Ναι, ναι, εντάξει, ωραία, μπορεί να πάρει στον κύριο παιδί μου. Είναι ελεύθεροι άνθρωποι να πάνε όπου θέλουν.
3: Μητσοτακικός δεν είναι ο Φεύγας. Πώς να πάει στο Σαμαρά.
4: Δεν ξέρω. Α. Από την ώρα που πάει να πάει. Ναι, αλλά μισό λεπτό. Δεν μπορεί να είναι μητσοτακικός κάποιος που παγιδεύει τον πρωθυπουργό λέγοντάς του πάρε πίσω τον νόμο. Δηλαδή να γίνει ρόμπα ο Μητσοτάκης.
3: Δηλαδή ξύπνησε ο κύριος Φεύγας μια μέρα και είπε τώρα θα δημιουργήσω πρόβλημα στο Μητσοτάκη.
4: Όχι, όχι. Ο κύριος. Δεν σε κατάλαβα τι εννοείς.
3: Όχι, λέω.
4: του νόμου. Και ο κ. Φεύγα, ένα άνθρωπο ο οποίο μάλλον είναι δυσαρεστημένο, και πάει τώρα να φτιάξει μια παγίδα στον Πρωθυπουργό που είναι παγίδα. Μια παγίδα ηλικιώδη, δηλαδή θα έλεγα. Ναι. Το θέμα του γάμου είναι περσινά ξινά στα παιδιά.
3: Για κάποιου όχι.
4: Ορίστε.
3: Για κάποιου όχι.
4: Όχι.
3: Αν ο Φεύγα δηλαδή πηγαίνει στην περιφέρεια που θα κατέβει και τον πιάνει στο καφενείο και του λένε εγώ θα ψήφιζα Νέα Δημοκρατία αν δεν είχατε κάνει αυτό.
4: Ωραία, μπορεί να πάνε να ψηφίσουν μαζί με τον κύριο Φεύγα όποιον του πει ότι θα φέρει πίσω το γάμο.
0: Να διευκρινίσουμε κάτι. Μπορούν να πάνε να ψηφίσουν οποιονδήποτε δεν θέλει το γάμο.
2: Ακριβώς. Okay.
0: Εμείς έτσι κι αλλιώς αυτούς δεν τους καταμετράμε.
2: Όχι.
0: Όχι. Τους προσθέτουμε στους άλλους.
2: Έτσι.
0: Ένα αυτό. Δεύτερο. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς συζητάμε για σύμφωνο συμβίωσης όταν δεν μπορούν να συμβιώσουν ο Φεύγας με τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή όταν δεν έχει επιτευχθεί αυτό το σύμφωνο συμβίωσης.
2: Εδώ
0: και συγχαθόμαστε και συζητάμε για το άλλο.
2: Μπαίνει
0: και
2: άλλος πολιτικός όρος στο αφήγημα, ο όρος Μπαρμπούτσαλα.
0: Ο όρος Μπαρμπούτσαλα.
2: Δηλαδή, αν μου επιτραπεί μια αγγλιστή ερμηνεία, other words to love each other. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.
0: Ή to know us better.
2: Know us better, ακριβώς.
1: Να ρωτήσω κάτι. Πόσο πληρώνεται ο κύριος Φεύγας? Σίγουρα θα παίρνει καλό μισθό.
2: Γιατί να παίρνει? Είναι από το κομματικό κορβανά.
1: Ναι, σίγουρα. Κατέχει μια
0: δημοκρατία να τα πληρώνει.
1: Άστο αυτό, εντάξει.
0: Συγγνώμη.
1: Άστο ποιο θα τα πληρώνει. Κατέχει μια υψηλή θέση, ας πούμε.
2: Δεν νομίζω ότι είναι οικονομικό το ζήτημα.
1: Ναι, δεν είναι. Αυτό λέω.
2: Όπως λένε στον ιδιωτικό τομέα.
1: Πληρώνουμε Μπαρμπούτσα, αλλά αυτό εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Όχι.
2: Ναι, για να μην αποφύγω το ερώτημα, αλλά όπως λένε στον ιδιωτικό τομέα, εργάζεσαι και προσπαθείς για τον επόμενο εργοδότη σου.
0: Ναι, σωστό.
2: Για την επόμενη δουλειά που θα κάνεις.
0: Αυτό είναι η επιχείρηση.
2: Έτσι προχωράει και το επιχειρήν και ο εργαζόμενος και ο καριερίστας.
0: Από την άλλη μεριά, εφόσον είναι για την δική μας πόρτα βότσε ο Μπαρμπούτσαλα όλη αυτή η ιστορία. Αυτό.
1: Όχι η Μπαρμπούτσαλα η ιστορία, Μπαρμπούτσαλα η θέση είναι.
0: Αυτό, ναι, αυτή η ιστορία, ρε παιδί.
2: Και πρόσεξε ότι όλα γίνονται για να παγιδευτεί ο Πρωθυπουργός.
1: Ηλικιωδός.
0: Αυτά.
2: Καλά, αυτό εντάξει.
0: Αυτά, παιδιά, να ξέρετε ότι είναι δεδομένο. Δεν το συζητάμε. Ακόμα και
2: τέτοια
0: όποιος...
2: λύσα, τέτοια μανία, ρε παιδί.
0: Μανία. Μανία, τρελή.
2: Τι είναι αυτό το πράγμα πια.
0: Είναι νόστιμη μανία από την. οποιαδήποτε αντίρρηση, να ξέρετε, οποιαδήποτε ένσταση είναι επί προσωπικού.
2: Ναι.
0: Δεν έχει να κάνει με την πορεία της κυβέρνησης, δεν έχει να κάνει με την πορεία της παράταξης. Έχει να κάνει αποκλειστικά
2: και
0: με το Μητσοτάκη.
2: Είσαι
0: Μητσοτάκης. Ή δεν είσαι τίποτα.
2: Άρα, ο μέχρι σήμερα στρατηγικός σχεδιασμός εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο των Μπαρμπουτσάλων.
1: Δεν ξέρουμε ποιος τον έκανε.
0: Αυτό είναι ακριβώς.
2: Ή ξαφνικά μπαρμπουτσαλιώστηκε.
1: Ναι, ναι.
2: Για να το πούμε έτσι με ένα νεολογισμό.
0: Ναι.
2: Επειδή τώρα θυμήθηκε τα περσινά ξινά. Τα περσινά ξινά στα φύλια.
0: Από την άλλη, εφόσον μιλάμε για Μπαρμπούτσαλα, εγώ εκεί θέλω να καταλήξω.
2: Και εν πάση περιπτώσει, συγγνώμη, είναι ο θρίαμβος στρατηγικής όλη αυτή η
1: ιστορία. Εννοείται.
0: Σωστό.
1: Εννοείται. Θα έπρεπε να τον έχουν ήδη παρετήσει. Εμένα αυτό μου έκανε πολύ εντύπωση.
0: Ωραίο.
2: Με αδιάβητες δημοκρατικές διαδικασίες.
0: Εγώ θα το πω ποιο.
2: Για πες.
0: Θα το διευρύνω.
2: Ναι.
0: Γιατί δεν παρετούμε τον στρατηγικό σχεδιασμό. Να πάμε παρακάτω. Αφού έτσι κι αλλιώς ένας σχεδιάζει, ένας αποφασίζει, ένας χαράσει. Και από εκεί και πέρα.
2: Και ένας παγιδεύεται.
0: Και ένας παγιδεύεται. Και το καθόμαστε και συζητάμε για Μπαρμπούτσαλα. Ας καταργήσουμε από αύριο το θεσμό.
2: Ναι.
1: Το γραμματέα πολιτικού.
0: Το γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού. Να πάμε παρακάτω.
2: Πώς καταργήσαμε, ας πούμε, τον ΕΠΚΕΠΕ.
0: Ναι.
2: Το βάλαμε στην ΑΔΕ. Το βάλαμε στην ΑΔΕ και το στρατηγικό.
0: Το στρατηγικό σχεδιασμό στην ΑΔΕ.
2: Γιατί όχι.
0: Πώς καταργήσαμε.
2: Μα βέβαια εκεί θα έχουμε θέμα, γιατί θα έχουμε και τι θα μπορούμε να πάρουμε ενημερώτες από τα δάνεια που έχουμε πάρει.
0: Ναι.
2: Κάτι θα βρούμε. Δεν μας φοβάμαι.
0: Δεν μπορούμε να πάρουμε ενημερώτες, ας πάρουμε Μπαρμπούτσαλα.
2: Σωστό κι αυτό. Κρυπτονόμισμα.
0: Ναι. Δηλαδή ας τα καταργήσουμε όλα αυτά. Έχουμε καταργήσει έτσι κι αλλιώς 7 ή 8 ανεξάρτητες αρχές.
1: Ναι, εννοείται.
0: Να πάμε παρακάτω. Γιατί τα κρατάμε αυτά.
2: Αργομιστίες.
0: Από μια μεριά προσπαθούμε να αναδείξουμε κάποιους ανθρώπους αχάριστους.
2: Έτσι.
0: Εφευρίσκουμε θέσεις.
2: Συγγνώμη, ήταν
0: και οφίτσια.
2: Ο άνθρωπος μπορεί να έχει κάνει καριέρα στον κλάδο
1: του. Ακούσουμε τώρα, θα ακούσουμε τώρα.
2: Στο δημόσιο βίο, ας πούμε, εγώ προσωπικά δεν τον είχα δει.
1: Εμείς τον είχαμε δει.
0: Πού εισφεύγας.
2: Για διαφωτίστε.
0: Αυτή είναι η ιστορία τώρα πλέον. Μπράβο. Γιατί εμείς ως πλέον τραγάρι με τρένο, επειδή τα ψάχνουμε, πάμε να λύσουμε μια απορία.
5: Ατίνκ τίνκ τίνκ, χαχαχα, ατίνκ πίτ πρ, πραμάια.
3: Η ιστορία Φεύγα φαίνεται ότι έχει δημιουργήσει αρκετά μεγάλη γκρίνια και γρατζούνισμα στην κυβέρνηση. Εντάξει, τον κύριο Φεύγα, οι περισσότεροι άνθρωποι μάλλον τον έμαθαν τώρα. Ποιος είναι, ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας.
5: Πρέπει να σβήσουν και τα ονόματα των νεκρών.
6: Δεν είναι αναγκαίο να σβήσουν τα ονόματα των νεκρών. Αλλά εκεί πέρα όμως είναι ονόματα νεκρών, λοιπόν, οι οποίοι έπεσαν για την πατρίδα. Τα παιδιά αυτά δεν πέσαν για την πατρίδα. Να λέμε αλήθειες.
3: Εντάξει, τον κύριο Φεύγα, οι περισσότεροι άνθρωποι μάλλον τον έμαθαν τώρα.
7: Δηλαδή και επί καραμαλή γινόντουσαν αυτά, μας λέτε.
5: Μα προφανώς. Μα προφανώς.
0: Εμάς προσωπικά, γιατί έχουμε διάφορα πολιτικά βίτσια τα οποία δεν ξέρουμε και πού να τα διοχετεύσουμε. Οκ, okay, μας είχε απασχολήσει ο κύριος Φεύγας. Αυτό ήταν κομμάτι από
1: δύο ηχητικά.
0: Από δύο ηχητικά τα οποία είχαμε παίξει στο παρελθόν. Το ένα ήταν στην εκπομπή του κυρίου Κοτρότσο, όπου είχε πάει ο κύριος Φεύγας. Φεύγα, μπαίνεις, ναι. Κάνεις, ράνεις.
2: Ναι, ναι.
0: Και είχε πει ότι. Ναι, τα παιδιά δεν έχουν πεθάνει για την πατρίδα. Οπότε.
1: Για τα Τέμπη, μιλάμε.
0: Για τα Τέμπη, ναι, για τα παιδιά των Τεμπών, για τα θύματα των Τεμπών, για την τραγωδία των Τεμπών, για το ατύχημα των Τεμπών και όχι για το δυστύχημα των Τεμπών, ναι, που λένε κάποιοι.
2: Το λάθος το ανθρώπινο.
0: Το ανθρώπινο, και να πούμε και σε κάποιους οι οποίοι, εντάξει, δημοσιογραφούν, ότι δυστύχημα υπάρχει όταν δεν έχουμε θύματα. Έτσι. Mm. Όταν έχουμε θύματα, δεν είναι.
2: Είναι
0: ατύχημα.
2: Είναι ατύχημα.
0: Λοιπόν, για να πάμε παρακάτω. Τότε, φυσικά υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που έχουν πέσει για την πατρίδα και δεν έγινε ποτέ για αυτούς μνημείο.
2: Και αν δεν ανακαλύπτονταν αυτές οι φωτογραφίες οι περίφημες.
0: Ναι, δεν θα είχαμε.
2: Δεν θα υπήρχαν και επισήμως όλοι.
0: Μπράβο. Για να αφαιρθούμε και στους 200. Και από την άλλη μεριά του είχαμε ξανακούσει να λέει το ότι
1: για
0: αυτά.
1: Τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι αυτά είχαν ξαναγίνει στο παρελθόν.
2: Επί Καραμαλή.
0: Επί Καραμαλή. Άρα, μιλώντας για αυτό που λέμε έγνομες ενέργειες,
2: ναι, ναι,
0: όσον αφορά τις παροχές των επιδοτήσεων. Mm-hmm. Βέβαια, δεν μας είπε και ο κύριος Φεύγας, ο οποίος σχεδίαζε, αν υπήρξε και εγκληματική οργάνωση.
1: Ναι, στον
0: ΟΠΕΚΕΠΕ. Εμείς αυτό επιμένουμε, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν
2: ξέρουμε
0: μιλάει.
2: Αν, ερωτήθη.
0: Είναι και αυτό.
2: Και κρίμα όμως που πήρε αυτή την τροπή η ιστορία, διότι από τις παλαιότερες δηλώσεις φαίνεται ότι ήταν ο κατάλληλος άνθρωπος
1: να σχεδιάζει
2: τη συγκεκριμένη κυβέρνηση.
0: Τον οποίο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι οποίες
2: έχει θέσει ψηλά τον πύχη, σίγουρα πάρα πολλοί θα βρεθούν να περάσουν από κάτω και να το υπηρετήσουν, αλλά. Και οφείλουμε να αναγνωρίσουμε τη ιστορική.
0: Τουλάχιστον την προσπάθεια.
2: Έτσι,
0: τώρα προσπαθούν να τον καταργήσουν. Δεν ξέρω αν προσπαθούν να καταργήσουν. Προσπαθούν να καταργήσουν τον κύριο Φεύγα.
2: Τον κύριο Φεύγα ή τι θες, ή το σχεδιασμό γενικότερα. Πάμε και όπου βγει. Γιατί το πάμε και όπου βγει δεν βγήκε. Δεν είχε πάει καλά.
0: Ναι. Εντάξει. Μπορούμε να κάνουμε απλό στρατηγικό. Χωρίς σχεδιασμό.
2: Σωστό. Ελεύθερο σχέδιο, ρε παιδί.
0: Ναι, παιδάκι.
2: Κάτσε μια κόλλα χαρτί.
0: Ναι, να φανεί το ταλέντο του αλλού. Πόσο κάνει. Μας άρεσε πάρα πολύ το TikTok του Προέδρου.
2: Ναι.
0: Και
1: ο Πρωθυπουργού.
0: Ναι, πρόεδρος της κυβέρνησης. Και θα θέλαμε να του ξανακούσουμε. Έτσι. Πάμε. Πόσο κάνει.
8: Πριν πληρώσεις. Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
9: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
10: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
11: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
12: Εγώ 7.
13: Εγώ μια ντουζίνα.
14: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
10: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
15: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
14: Όλοι θα πάρετε!
16: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
17: Η ώρα είναι 3:30.
12: Microland Computers.
17: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53.000.
12: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
17: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
12: Τεχνικό στο σπίτι.
17: Τεχνικό στην επιχείρηση.
12: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
17: Microland στη Λαμία. 22 310 53.000.
12: Χάλασε?
17: Φέρτε το στους ειδικούς.
12: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
17: Τα πάντα για τα πάντα.
12: Microland Computers.
17: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53.000.
12: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
2: Και 80, ναι. Λες, να σου πω. Είσαι π.χ. τώρα κάνουμε διαφήμιση, δεν πειράζει. Ναι. Είσαι στο Σκλαβενίτη, του λες και τα κάτι. Ο Μασούτης το έχει τόσο.
0: Μπράβο.
2: Πάρε μου τον κύριο Σκλαβενίτη να κάνουμε παζάρι τώρα.
0: Σωστό.
2: Κατευθείαν.
0: Deal.
2: Deal. Υπάρχει και ο Φερεντίνος, να πούμε, ο φίλος μας ο Χρήστος. Λοιπόν, αυτά με ένα στρατηγικό σχεδιασμό που λέγαμε πριν μπορούν να εφαρμοστούν. Πολύ ωραία.
0: Μην τον διώχνετε το φεύγα.
2: Μην τα ισοπεδώνουμε όλα.
0: Μην τον διώχνετε το φεύγα. Πάμε, Γιώργος Μανουσακάκης, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μανουσακάκης. Καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, η οποία προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου, όπως ανακοίνωσε στη Βουλή η αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως. Στα έχνη των δραστών της εμβριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη για την τρομοκρατική σε ομάδα ατόμων του αντιεξουσιαστικού χώρου επικεντρώνονται οι έρευνές της, ενώ αναζητούνται και οι πιθανοί καθοδηγητές. Ο Δήμος βρίσκεται σε επαφή με Airbnb για άμεση διάθεση χώρων στις 7 οικογένειες που έχουν μείνει χωρίς στέγη, δήλωσε ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας, επισκεπτόμενος το σημείο όπου κατέρευσε η πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Αυτοψίες διενεργούν μεικτά κλιμάκια από την Πολεοδομία και την περιφέρεια Αττικής. Σεισμός 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι ανοιχτά της Ίδρας, ενώ προηγήθηκε άλλος ένας σεισμός 5,2 της κλίμακας Ρίχτερ ανοιχτά της Καρπάθου. Ακυρώνονται αυριανά δρομολόγια πλοίων από Ραφίνα προς Κυκλάδες και Εύβοια λόγω της 24ωρης απεργίας της Πανελλαδικής Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού. Τραγωδία στην Ταϊλάνδη, τουλάχιστον 8 βουδιστές μοναχοί σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν όταν 11χρονος που οδηγούσε το φορτηγό του πατέρα του έπεσε πάνω σε πλήθος που μετήχε σε θρησκευτική πομπή. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Εύβοια, Πελοπόννησο, Ιόνιο, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Δωδεκάνησα και Στερεά, Μακεδονία και Θεσσαλία. Αύριο ο καιρός θα είναι έθριος στην Αττική με πιθανότητα βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί 24 με 34 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας Αθήνα 984, η γνωστή σύμπραξη της Πέμπτης. Έτσι δε, πλέον τραγάρε με τρένο το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος. Είχαμε και τη μεγάλη επίσκεψη πριν να αλλάξουμε σελίδα. Να τα πούμε αυτά, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί πρέπει να θυμόμαστε ορισμένα πράγματα και να τα τιμάμε. Ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε με την αυτή που μας έλεγε ότι είμαστε τεμπέλη δισκοπρόσκυλα και ότι δεν κάνουμε τίποτα και θα πρέπει να ξυπνάμε πιο μπροστά. Ναι. Έγινε πρέσβυρα. Πρέπει
1: αυτή
0: να
1: που έχει πάρει σβάρνα όλα τα,
0: ναι, τα νησιά. Ναι. Ετοιμάζω ταξίδι για πάρτι.
1: Για πάρτι,
0: ναι. Και τιμήσαμε τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Γιατί ως γνωστόν, θα το γνωρίζετε και ιστορικά, από τότε που ανεξαρτοποιήθηκε η Αμερική, υποδουλώθηκαν όλοι οι υπόλοιποι. Ιστορικά λέμε, ρε παιδί μου, αναφορές. Πάμε λοιπόν, μια που είμαστε Αμερική, μένουμε Αμερική.
1: Ναι, μένουμε Αμερική.
0: Και πάμε. Και, πάμε,
2: και ακούω γι' αυτό που λες, ότι στις 4 Ιουλίου, που είναι η επέτειος μεθαύριο.
0: 4 July.
2: Ναι, 4th of July, θα έχει στο Μουντιάλ διάφορα happenings, θα περνάνε αεροπλάνα από πάνω. Θα έχει.
0: Α, σωστό, ωραία.
2: Ναι. Θα δούμε πολλά.
0: Πάμε στο
1: καθήλυνο. Υπάρχει ένα λίγο να στρώνουν τα παιχνίδια για να βλέπουμε κάτι ενδιαφέρον.
0: Τέλος πάντων, πάμε στον καθήλυνο αρμόδιο στο Μιχάλη Τσόχο, που τον έχουμε συχνά μαζί μας για να συζητήσουμε για Μουντιάλ. Καλησπέρα, Μιχάλη.
3: Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Μιχάλη.
0: Τι έγινε τώρα? Δεν έγινε το μπαμ μέχρι στιγμής.
3: Όχι, δεν έγινε.
1: Της Παραγουάης θεωρείται.
2: Εντάξει, το συζητήσαμε αυτό όμως.
3: Ναι, ναι, αυτό το είχαμε συζητήσει. Λίγο έλειψε να γίνει με την Αγγλία,
1: ναι.
3: Αλλά αυτό έχει εξηγηθεί. Η ομάδα του Κονγκό, και περίμενα θα τους χρειαστούν αρκετά οι Άγγλοι, γιατί η ομάδα του Κονγκό έχει πάρα πολλούς παίκτες που παίζουν τώρα στην Premier League.
0: Σωστά.
3: Ή έχουν παίξει χρόνια στην Premier League. Και όλοι αυτοί είναι εύκολο να παίξουν και στο ρυθμό των Άγγλων, και είναι εύκολο και να απομυθοποιήσουν από έτσι αυτούς που παίζουν, με τους οποίους παίζουν κάθε Σαββατοκύριακο.
0: Ναι.
3: Είτε μιλάμε για τον Ντουάν Τζέπε, είτε για τον Γουάν Μπισάκα, είτε για τον Μαζουακού που έπαιξε χρόνια στη West Ham, για τον Αντίκη που παίζει τώρα στη Σάντερλαντ, για τον Γουσάτο
0: και τον Βεσά, που
3: παίζει στη Νιουκάστλ.
0: Ναι.
3: Είναι πάρα πολλοί. Ήταν έξι, νομίζω, της ενδεκάδας που παίζουν στην Premier League χρόνια, οπότε τους ήταν πολύ εύκολο να απομυθοποιήσουν όλη αυτή την κατάσταση και να βάλουν δύσκολα στους Άγγλους.
1: Και ειδικά στο πρώτο ημίχρονο δεν παίξανε ταμπούρι, ίσα μπορούσαν να βάλουν και δεύτερο, και δεύτερο γκολ.
3: Σωστά. Ναι. Και είχαν και μεγάλη ευκαιρία με το δοκάρι. Λίγο πριν το φινάλε του ημίχρονου, εκεί αν συνέβαινε το 2-0, θα ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα για τους Άγγλους. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι επειδή η ίδια ομάδα, το Κονγκό, ενώ η Δημοκρατία έλεγε, η Δημοκρατία του Κονγκό, επειδή ισοπαλία κατά την Πορτογαλία, τα δύο μάτια δεν είχαν καμία σχέση. Εκεί οι Πορτογάλοι μπλοκαρίστηκαν τελείως. Εδώ οι Άγγλοι δημιουργούσαν, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο και στο τελευταίο τέταρτο του πρώτου, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, δημιούργησαν πολύ. Αφού δεν πάτησαν την Παναλόφλου, ήταν OK, όλα καλά. Το ακούω ότι τώρα στο υψόμετρο, στο ΑΣΔΕΚΑ, κόντρα στους διοργανωτές Μεξικανούς, 60.000 Μεξικανούς στο γήπεδο θα.
0: Είναι το τελευταίο που παίζει το Μεξικό στην έδρα του.
3: Σωστά.
0: Ναι.
3: Θα δυσκολευτούν ακόμα περισσότερο οι Άγγλοι. Προφανώς και ισχύει. Το Μεξικό είναι μια πολύ σφιχτή ομάδα. Δεν μας έχει εντυπωσιάσει, δεν μας έχει θέληση με το ποδόσφαιρο. Αλλά είναι μια ομάδα φτιαγμένη από τον προπονητή για το αποτέλεσμα. Γενικά ένας προπονητής στο αποτέλεσμα τους. Και συνήθως αυτές οι ομάδες στα τουρνουά των 3-4-5 εβδομάδων έχουν τον τρόπο να τα πηγαίνουν καλά.
0: Καλά, είναι και σκληρή ομάδα. Παραδοσιακά ήταν σκληρή ομάδα το Μεξικό. Και διατηρίασε μου αυτή τη σκληράδα της.
3: Ναι, ναι. Σκληρή ήταν, όπως λες, διαχρονικά να είναι. Απλώς είχε και μία τραξιόν, ρε παιδί μου, είτε ένα ποδοσφαιριστή, ξέρω εγώ, τον Μπλάνκο να κάνει τρίπλε.
0: Ναι, ναι.
3: Αγού ή τον Νούγκο Σάντσες ή δεν ξέρω
0: με ποιο,
3: ή τον Τραδοφύλακα.
1: Δεν είναι και η άβρα του ΑΣΔΕΚΑ λίγο όμως.
0: Εντάξει, παίζει και αυτό. Παίζει και αυτό. Σίγουρα θα πήξει.
3: Ναι, βέβαια, βοηθάει. Είναι πάρα πολύ το υψόμετρο. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που λένε ότι όταν παίζει εκεί παιχνίδι μεγάλη ένταση, πολλές φορές κόβεται η ανάσα. Το υψόμετρο είναι πολύ μεγάλο, είμαστε κανείς συνηθισμένοι σε αυτό, όλοι οι υπόλοιποι όχι. Ακόμα και του είχε λείπει ότι δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα μας δυσκολέψει. Τώρα στα υπόλοιπα είδαμε, η χθεσινή βραδιά ήταν πιθανότατα, ενώ το μάτς της και αμέσως μετά το μάτς του Βελγίου με τη Σενεγάλη.
0: Εδώ, με τη Βέλγιο και με τη Σενεγάλη θέλω να μου πεις. Περίμενες αυτή την εξέλιξη μετά το 2-0?
3: Όχι. Όχι, με την
0: πιστεύω κανένας, Μιχάλη, δεν περίμενε αυτή την εξέλιξη.
3: Ναι, ναι. Δεν φαινόταν από πουθενά η επιστροφή του Βεργιού και. Okay,
2: και ποδοσφαιρικά δεν φαινότανε.
0: Ναι, ποδοσφαιρικά.
3: Όχι, όχι. Δεν είχε πάρει.

0: όλο το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Στεναχωριέσαι λίγο, ακόμα κι αν είσαι αδιάφορος, δεν σε ενδιαφέρει να καταλάβεις το παιχνίδι Σενεγάλη, όπου η Σενεγάλη το χάνει με αυτόν τον τρόπο στο 20 με ένα πέναλτι.
1: Ποια είναι η γνώμη σου, Μιχάλη, για το πέναλτι?
0: Είναι ένα πέναλτι που όταν μπαίνει να το εξετάσει τόσο λεπτομερώς το ΒΑΡ, βρίσκει στην επαφή.
1: Ναι.
0: Αν δες τη δική μου άποψη, από τη live μετάδοση δεν προκύπτει το σοβαρότατο οφθαλμοφανές
2: λασχάτη των ποινών.
3: Ίσως και να μην την προλάβαινε καν την μπάλα, ακόμα και αν δεν μαρκαριζόταν.
0: Ναι, θα προτιμούσα να μην έχει επέμβει ΒΑΡ.
1: Από τη στιγμή που...
3: Ήταν και στο 120, δηλαδή αποφασίζει το μάτς.
0: Ναι. Προτιμούσα να μην έχει επέμβει, γιατί εδώ δεν μιλάμε για ένα ξεκάθαρο λάθος, όπως λέει το πρωτόκολλο του ΒΑΡ, όπου πρέπει να αλλάξει τον διαιτητή, δηλαδή, όπα, εδώ έχουμε ένα πολύ σοβαρό ξεκάθαρο λάθος που έχει κάνει. Θα μπορούσε να μην έχει επέμβει.
3: Γιατί ο διαιτητής, τώρα που τα λένε και φωνακτά, ας πούμε, είπε ότι number 8, το 8 πάει να παίξει την μπάλα και το άλλο 8 τον βρίσκει. Δηλαδή, κάπως έτσι, ας πούμε. Αλλά δεν προέκυπτε απόλυτα από την εικόνα.
0: Από τη στιγμή που ο διαιτητής πάει να δει αυτό το πράγμα στο ΒΑΡ και το δείχνει, δεν βρίσκει πολύ πολλά ο καμαράς.
3: Ναι, εντάξει, υπάρχει μια επαφή προφανώς.
0: Αυτή η επαφή δεν μπορεί να πει κάτι άλλο. Γιατί εντός εισαγωγικών είναι αναγκασμένος και εκεί να πει ναι, είναι απέναντι. Θα μπορούσε να μην το θεωρήσει σοβαρό και ξεκάθαρο λάθος σοβαρό και να μην επέμβει.
3: Μάλιστα.
2: Για τα σημερινά, για να το ολοκληρώσουμε. Για τα σημερινά, σήμερα έχουμε Ισπανούς.
1: Ισπανία-Αυστρία στις...
2: 10.
1: Στις 10, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, έχουμε μετά αργότερα το πρωί, αν δεν κάνω λάθος, είναι το Αλγερία-Ελβετία.
2: Ναι, τελευταίο.
1: Πορτογαλία-Κροατία. Πορτογαλία-Κροατία στις 2.
0: Σωστά. Να σας πω την αλήθεια, η Αυστρία, επειδή με έχει εντυπωσιάσει και στο προηγούμενο Euro και επειδή έχει έναν προπονητή που είναι φύση επιθετικός, αναβάζει την ομάδα ψηλά, οράνια κτλ., περίμενα ότι θα είναι μια από τις μεγάλες εκπλήξεις σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχουμε δει μέχρι τώρα στα παιχνίδια της. Δηλαδή δεν είναι το ίδιο καλό όσο ήταν στο Euro. Αλλά έχω την αίσθηση ότι μπορούν να το βγάλουν το λάδι των Ισπανών.
2: Δηλαδή... Εγώ να ρωτήσω κάτι, έτσι, Μιχάλη, να μου πεις. Πόσο ψηλά μπορεί να ανέβεις από μια ομάδα η οποία αλλάζει 300 πάσες σε μια επίθεση?
0: Αυτό είναι ένα ερώτημα. Έχει μια πλάκα να δούμε πώς θα προσεγγίσει αυτό το μάτσο. Ο προδίκης Αυστρίας θα το προσεγγίσει χαμηλώντας πολύ τα μέτρα και παίζοντας μόνο με επιθέσεις στο χώρο. Θα συνεχίζει να παίζει σε αυτό το μοτίβο που έπαιξε, ξέρω εγώ, και 3-3 στο προηγούμενο παιχνίδι. Έχει μια πλάκα να το δούμε αυτό. Για το χάρη κόντρα σε αυτό το μοντέλο παιχνιδιού που, όπως λες και εσύ, το παίζει καλύτερα από τον καθένα η Ισπανία. Αλλά νομίζω ότι γενικά οι Αυστριακοί μπορεί να δυσκολεύσουν αρκετά τους Ισπανούς, για τον απλούστο λόγο ότι οι Ισπανοί έχουν και προβλήματα τραυματισμού. Καμάν δεν είναι στα καλύτερά του. Ο Νίκο Βίλιαμς σίγουρα δεν είναι στα καλύτερά του. Άλλοτε παίζουν, άλλοτε δεν παίζουν. Άλλοτε δεν είναι 20 λεπτά. Δεν είναι 100% έτοιμοι και αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ τους Ισπανούς, που δεν είναι μόνο εξωγήινους, δεν τους λες, ή μόνο επιφωνήματα θαυμασμού δεν βγάζεις. Είναι αρκετά τρωτή σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο.
2: Ναι.
0: Τώρα το Πορτογαλία-Κροατία, μόνο και μόνο που είναι last dance για έναν από τους δύο, είτε για τον Μόντριτς είτε για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, το αξίζει το ξενύχτη. Δεν ξέρω αν θα είναι τόσο καλό μάτς.
4: Ράδιο Ρούμελι News.
0: Βάζουμε κατά κλειστό παιχνίδι, όπου και ο ένας θα φοβάται τον άλλον, δεν θα παίρνουν ρίσκα. Μπορεί να είναι και τέτοιο το μάτς, αν θα είναι θεαματικό, αλλά okay. Είναι μια ιστορική στιγμή. Αυτό εδώ το μάτς θα είναι είτε ο τελευταίος χορός του Λούκα Μόντριτς στα παγκόσμια κύπελλα, είτε ο τελευταίος χορός του Κριστιάνου Ρονάλντο.
3: Για τον Ρονάλντο να πάρουμε και όρκο.
2: Καλό.
0: Αυτό είναι μια καλή ερώτηση που το ρώτησε κάποιος άλλος.
3: Ναι, γιατί δεδομένου ότι παίζει στην Πορτογαλία το επόμενο μουντιάλ.
1: Και ακούγαμε, αν δεν κάνω λάθος, έναν speaker αγγλικού καναλιού στο προηγούμενο μουντιάλ να λέει ότι ο Μέση είναι 36, ο Ρονάλντο είναι. Πόσο ήταν, 35, πόσο ήταν, δεν θυμάμαι. Άρα λογικά θα είναι το τελευταίο του μουντιάλ. Και είδαμε ότι.
3: Είναι σαν του Pix Lux ένα πράγμα που κάνουν τελευταίες συναυλίες.
1: Οι Scorpions.
0: Ναι.

0: Τώρα τι να πω, δεν ξέρω, να παίξει Μουντιάλ στο 45.
1: Δεν νομίζω ούτε εγώ.
2: Πιστεύω να έχει ένα αυτοσεβασμό.
0: Ναι, ναι, δεν μπορώ να το φανταστώ.
1: Για το τελευταίο παιχνίδι, Μιχάλη.
3: Για το πρωινό στις 6.
1: Αυτό, το τελευταίο.
0: Είναι για πολύ μερακλείδες αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή, να έχει φτάσει μέχρι τις 4 και αν δεν έχει πάει και παράταση μέχρι τις 4. Δηλαδή, στρατεί από την Ιταλία και μετά να μείνεις.
3: Άλλες 2 ώρες σύμπνοια.
0: Μ' αρέσει η Ελβετία και νομίζω ότι είναι και το φαβορί. Αν με ρωτάς αυτό το ζευγάρωμα. Είναι μια καλή ομάδα που έχει και πολύ ταλέντο και έχει και προσωπικότητα. Ο Τζάκα, α πούμε, για παράδειγμα. Μ' αρέσει η Ελβετία. Νομίζω ότι δεν το φαβορεί.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σου, Μιχάλη. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.
2: Γεια σου, Μιχάλη.
1: Να σε καλά, να σε καλά. Πάντως αρχίζουν και γίνονται μάτς. Mm-hmm. Ωραία παιχνίδια. Θεωρώ ότι αυτό το φαινόμενο που παρατηρείται, γιατί μπορούμε να το θεωρήσουμε ως καταγεγραμμένο φαινόμενο, δηλαδή το να μπαίνουν πολλά γκολ προς το τέλος. Ναι. Του παιχνιδιού.
3: Νομίζω παίζει και ένα ρόλο η εποχή, το κλίμα. Είναι ένα
1: και
3: σύνολο.
1: Και η κούραση, ρε,
3: αυτό, μα αυτό ναι. Εννοώ. Γιατί η εποχή και το κλίμα, αυτό θέλω να πω. Ότι μέσα από όλη τη χρονιά που είχαν τη ζόρη και αυτοί οι ποδοσφαιριστές, ναι, καλούνται να παίξουν και ένα τουρνουά μέσα σε πολύ ζέστη, σε ένα κλίμα που δεν έχουν συνηθίσει οι Ευρωπαίοι τουλάχιστον, ναι, σίγουρα. Οπότε. Είναι και λίγο εύλογο το γεγονός ότι γίνονται αρκετά λάθη, μπαίνουν αρκετά γκολ στο τέλος, γιατί βγαίνει κούραση.
1: Βγαίνει κούραση, ναι, και θα ήταν αδύνατο να μην βγαίνει κούραση όταν ξέρουμε ότι οι παίχτες, όλοι οι παίχτες πλέον, έτσι, η συντριπτική πλειοψηφία, ναι, των παίχτων.
2: Εντάξει, έχουν μια σεζόν στην πλάτη.
1: Βέβαια.
2: Έχει πόσο, βοηθήσει
3: πόσο
2: αρκετά.
3: Μάλλον, ας πούμε, παίζαν στην Αγγλία που έχει Premier League, League Cup, FA Cup, Champions League, Europa League. Δηλαδή, αυτοί οι παίκτες μπορεί να μην παίξαν, να μην κάθισαν και καθόλου μέσα στο χρόνο.
2: Και είναι δύο παράγοντες οι οποίοι μας δείχνουν κάτι διαφορετικό από αυτό που βλέπαμε. Είναι, ας πούμε, η Ισπανία που παίζει το παραδοσιακό γύρω-γύρω όλοι οι
1: τσουπίδες. Ναι.
2: Αυτό. Πλέον,
1: που εγώ δεν έχω βιαστεί να την ξεγράψω την Ισπανία.
2: Όχι,
1: η οποία
2: όχι,
1: η Ισπανία,
2: δεν το αξιολογώ έτσι. Συμφωνώ με αυτό που λέει
1: που είπε προηγουμένως ο Μιχάλης ο Τσόχος, ότι και τους τραυματίες έχει και δείχνει να μην να είναι περισσότερο τρωτή από τις προηγούμενες.
2: Βασίζεται πιο πολύ σε ατομικές εξάρσεις, ναι, παρά στο ολοκληρωτικό αυτό παιχνίδι.
1: Ναι.
2: Αλλά οι περισσότερες ομάδες παίζουν με την ταχυδύναμη, πετάνε την μπάλα μπροστά,
1: ναι,
2: να φύγουν
1: στο
2: οι
1: χώρο.
2: Ακραίοι. Εντάξει, κάτι, ναι, το οποίο μπορεί να θεωρείται αναγνωριστικό παλιά,
1: ναι,
2: γιατί καταργεί το κέντρο στην ουσία.
1: Ναι.
2: Αλλά οι περισσότερες ομάδες από ό,τι έχω δει προτιμούν αυτή τη μέθοδο.
3: Ειδικά όταν δεν είναι φαβόροι,
1: ναι,
3: στο μάτς.
2: Ναι.
1: Ναι, εγώ πάντα δίνω μια ιδιαίτερη, αυτό που λέμε, ένα βαντάζ στις ομάδες οι οποίοι έχουν παίχτες παραπάνω από έναν και παίχτες πρώτης γραμμής που μπορούν να πάνε στο ένας εναντίον ενός.
2: Ναι, πολύ σωστό. Πολύ σωστό.
1: Έτσι. Και αν υπάρχουν.
3: Και βλέπουμε τη Ισπανία.
1: Η Ισπανία έχει τέτοιους παίχτες. Όμως και η Γαλλία.
3: Δεν έχει πολλούς όμως. Η Γαλλία έχει.
1: Ναι.
3: Η Ισπανία έχει χάσει. Δηλαδή πέρα από το Γιαμάλ. Που είναι, εντάξει, είναι ο Γιαμάλ και είναι.
2: Σε αυτό το στυλ η Γαλλία υπερέχει.
3: Ναι, είναι.
1: Σε αυτό το στυλ 100%.
2: Εντάξει, ο Γιαμάλ. Όπως λέγαμε πριν, έτσι και η μπάλα περάσει από, ναι, από τη μέση και μπροστά.
3: Ναι. Ο Γιαμάλ ίσως είναι ο καλύτερος στο ενανισμένο. Αυτό το δίνω. Αλλά πέρα από το Γιαμάλ, δεν είναι όπως ήταν η Ισπανία που είχε.
2: Ο Γιαμάλ όμως δεν έχει την ταχυδυναμική να πετάξει την μπάλα μπροστά.
3: Ναι,
2: θα τον περιμένει να έρθει να τον ξαναπεράσει.
3: Δεν είναι τόσο του ανοιχτού χώρου. Είναι πιο του κλειστού χώρου να κάνει μια τρίμπλα στο κλειστό χώρο.
2: Έχουν μπει πάρα πολλά γκολ από του ακραίου που κόβουν προ τα μέσα με τον άποδο πόδι και το πετάνε στο απέναντι γάμο. Πάρα πολλά γκολ έχουν πει.
1: Γιατί το λέω όμως αυτό για την Ισπανία? Γιατί μπορεί να φαίνεται ο Γιαμάλ, αλλά έχει πολλούς παίχτες.
3: Εργάτες.
1: Μπράβο. Στο κέντρο που ξέρουν πάρα πολύ μπάλα, που αυτό μπορούν να το κάνουν στο κέντρο. Έτσι, δηλαδή να πάρουν την πρωτοβουλία. Να πάνε. Να δημιουργήσουν δηλαδή το ρήγμα. Να δημιουργήσουν αυτό που λέμε την υπεραριθμία.
2: Μπράβο. Ναι, και να κυριαρχήσουν ούτως ώστε να έχει την πολυτέλεια ο Γιαμάλ να κάνει τα δικά του.
1: Μπράβο. Αυτό
3: ναι, είναι. Ναι, ναι. Και ακόμα και τα μπακ, αυτό που λες, είναι επιθετικά τα μπακ της Ισπανίας. Ο Κουκουρέι, ας πούμε, είναι, τον βλέπεις μόνιμα ανεβασμένο από τα αριστερά.
1: Ακριβώς. Παίζουν όλη την πλευρά.
2: Μα δεν μπορείς να παίξεις ακραία μπακ, δεν μπορείς να παίξεις έτσι. Γι' αυτό και που λέγαμε πριν για τη Βραζιλία. Που,
3: ναι. Πού τις βλέπουν τα ακραία μπακ.
2: Πάντα ήταν τα ακραία μπακ η δύναμη της.
3: Ναι, και φέτος δεν τα έχει.
1: Να πούμε ότι αύριο Παρασκευή και την ερχόμενη Παρασκευή θα έχουμε δύο εκπομπές αφιερωμένες στο Μουντιάλ. Για να ξέρετε, με καλεσμένους, με συζητήσεις, με παραλυπόμενα, με αναλύσεις κτλ. Επιστρέφουμε.
3: Στην καθημερινότητά μας.
1: Επιστρέφουμε στην καθημερινότητά
2: μας.
1: Στα καθημάς. Να πούμε ότι για το. Πώς το λέμε, πόσο κάνει.
2: Πόσο κάνει. Πόσο
1: έχουμε
2: κάνει.
1: Διάφορες προτάσεις. Ναι. Σκοπεύουμε να τις καταθέσουμε για κανέναν άλλο λόγο, γιατί μας ενδιαφέρει να λειτουργήσει αυτό το.
2: Ήδη η εφαρμογή. Την εφαρμογή με τον σχεδιασμό του Super Deal.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Μπράβο. Έχουμε
2: και τώρα. Συγγνώμη, ξέχασα να το πω πριν.
1: Ναι.
2: Εκεί μπορεί να παρεμβαίνει και ο τραπεζίτης. Δηλαδή, απέναντι ο τουρνάρας και να λέει.
1: Όχι.
2: Όχι, το κόβω.
1: Το κόβω. Ναι. Ζήτω για σοκοκέντρο.
3: Ή πάρε πέντε και φύγει από
1: Επίσης. Μπορούμε να δούμε και την, το περιηγητικό της εφαρμογής.
2: Βεβαίως.
1: Έτσι.
2: Βεβαίως.
1: Δηλαδή, είμαστε εδώ να υπάρχουν πούλμαν έξω από τα σούπερ μάρκετ. Μένουμε Ελλάδα.
2: Ακριβώς.
1: Ναι.
2: Φέτα στην Πρέβεζα.
1: Φύγαμε.
2: Φύγαμε.
1: Ναι. Okay. Αν μάλιστα το βάζουν.
2: Βέβαια, θα πρέπει να κλειδώνει η τιμή από τη στιγμή που ξεκινάει το πούλμαν. Γιατί άμα είναι να ξεκινήσει και να φτάσει και να έχει ακριβήνει. δωρο-άδωρο, ας πούμε.
1: Εντάξει, όχι.
2: Τσάμπα τα διόδια.
1: Όχι, και να σου πω κάτι.
2: Κάπως λέμε... θα πρέπει να τον κλειδώνει την τιμή.
1: Σκελία, ρε παιδί μου. Είχαμε... Όπως λέγαμε παλαιότερα, ας πούμε, όταν πέσαμε στη γειτονιά, το ότι και έφτανε όλο στα τέτ, μπούμ δεν έχει.
3: Ναι. Απαγορεύεται το μύτο.
2: Όχι καραβολίδες.
1: Ναι. Κατάλαβες, να υπάρχει και μια, ένα μήνυμα συμφωνία. Δηλαδή, καταφέραμε να το κάνουμε εφαρμογή.
2: Θα κλειδώνει την τιμή.
1: Να κλειδώνει
2: την τιμή. Και θα έχει κάποιες ώρες που
1: θα
2: αγοράσει.
1: Να υπάρχει τώρα από την άλλη μεριά το μέσα. Με βάση την δρομολογιακή απόσταση,
2: ναι.
1: Τη χιλιομετρική απόσταση.
2: Σου λέει υπάρχει απόθεμα, στο κρατάω μέχρι την
1: ώρα. Μπράβο, αλλά μέχρι εκεί.
2: Ναι, φεύγω τώρα.
3: Σκέφτομαι τώρα να. Γιατί παίξαμε ένα ηχητικό μέσα στην εβδομάδα τον Απόστολο Ραυτόπουλο, τον πρόεδρο καταναλωτών.
1: Ναι.
3: Που έλεγε ότι υπάρχουν μέσα στην πλατφόρμα προϊόντα ξεχασμένα από το Φλεβάρι, τα οποία δεν έχουν. Δεν υπάρχουν.
1: Καλά, αυτά δηλαδή δεν πρέπει να πουληθούν.
3: Υπάρχουν προϊόντα τα οποία δεν κυκλοφορούν καν στην Ελλάδα. Επίσης έλεγε.
1: Επίσης ωραία.
3: Ναι, ένα γιαούρτι από συγκεκριμένη εταιρεία που είναι μόνο για το εξωτερικό, ας πούμε.
1: Βρέστο και πάρε μπόνου τιμής.
3: Σκέψου να πας στην Πρέβεζα όμως, να ξεκινήσεις με το πούλμα να πας στην Πρέβεζα και να είναι το ξεχασμένο από το Φλεβάρι, ας πούμε, το προϊόν.
1: Ναι, ωραία.
2: Και λιγμένο.
1: Δεν κατάλαβα δηλαδή.
3: Έκανες το ταξιδάκι.
2: Ό,τι πληρώνεις, παίρνεις σάβα μου. Άμα θέλεις, πήγαινε πάρ' το πιο ακριβά.
1: Σωστά.
2: Άμα είσαι πονηρός και θες να βρεις την ευκαιρία, έχει και τα ρίσκα του.
1: Λοιπόν,
3: αυτό είναι η ελεύθερη αγορά.
2: Έτσι,
1: αυτό είναι η ελεύθερη αγορά. Είχαμε και το περιστατικό με την πολυκατοικία.
3: Στα Πετράλωνα.
1: Στα Πετράλωνα.
3: Ναι.
1: Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν βρεθεί χωρίς σπίτι. Δεν ξέρω τώρα πώς. Δεν έχω δει κάποια πρωτοβουλία της. Της πολιτείας.
3: Ναι, είδα μια πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων.
2: Ψάχνει να βρει με Airbnb.
3: Συζήτηση με το Airbnb για αυτούς τους ανθρώπους, ναι.
1: Η μόνη. Έτσι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ακούστηκε όμως κάτι πολύ ωραίο.
2: Ναι.
1: Πάμε να το ακούσουμε.
2: Για να το ακούσουμε.
1: Γιατί ουσιαστικά υποδηλώνει και την παγκοσμιότητα του περιστατικού.
3: Θα ακούσουμε την κόρη. Της ενίκου του πρώτου ορόφου, της ηλικιωμένης κυρίας.
2: Που έσωσε όλους τους άλλους με.
3: Ναι, θα ακούσουμε.
2: Έτσι.
1: Ναι. Πάμε να την ακούσουμε.
4: Γινόντουσαν έργα, γιατί υπήρχε ένα σπίτι δίπλα με μία αποθήκη. Ξεκινούσαν οικοδόμησης. Εχθές και σήμερα ήταν στο τελικό σπίτι της εξκαφής. Από χθες μέχρι σήμερα σκάβανε και ο θόρυβος ήταν πάρα πολύ έντονος μέσα στο σπίτι και έτριζε το σπίτι. Τέλος πάντων, κατεβαίνει η μαμά μου κάτω, έρχεται και μηχανικός και μέχρι να κατέβει είχε πάρει 15% πλήρης.
2: Αυτά τα λέει και η μηχανικός, φαντάζομαι που η γυναίκα γνωρίζει, έτσι.
4: Όχι, το 15% το είπαν οι μηχανικοί του έργου που ήταν προς ανέγερση και είδανε ότι κάτι δεν συμβαίνει.
2: Δεν πάει καλά.
4: Και φωνάξανε. να γίνει να φέρνει έτσι η μέρα ταχεία.
3: Τέλο
4: πάντων, λέμε να ανησυχείτε, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Κάποιο γελώντα, αν δεν τη είπε τη μαμά μου, λέει: μην ανησυχεί, μου από του μηχανικού. Και η Πίζα λέει: η Αρνίδα δεν έχει πέσει.
5: Αφέντο.
3: Ωραίο.
4: Ναι,
3: αλλά ανέκδοτο.
4: Ακούστηκε αυτή η ατάκα.
1: Εύστοχο.
2: Θα τον βοηθήσει πολύ το μηχανικό στην υπερασπιστική του γραμμή να το επαναλάβει και στο δικαστήριο.
1: Όχι, είμαι σίγουρος ότι αυτά είναι
2: αυτά. Αυτό είναι τεκμήριο, δεν αμφισβητείτε.
1: Εκτός από αυτό, ρε,
2: ότι δεν έχει πέσει η πίζα.
1: Η πίζα, σωστά. Από την άλλη μεριά, αυτό είναι και αυτά είναι επανάληπτα. Δεν μπορεί να το επαναλάβει.
2: Ναι, αλλά όλα γίνονται.
1: Λοιπόν, οκ. Το είπε. Τώρα, εγώ δεν έχω σκεφτεί γιατί και εμείς, δηλαδή, πώς να δει, οι Ιταλοί με ένα καφέ και μία πίτσα. Κυριαρχήσαν σε όλο τον κόσμο. Ναι. Και από δίπλα βάζαν και διάφορα.
3: Και κάνα μακαρόνι και κάνα τέτοια.
1: Κάνα μακαρόνι, ναι. Βάζαν και κάτι, βάζαν και την πίτσα και κάνανε τώρα πάει ένα εκατομμύρια κόσμο.
3: Ναι.
1: Έτσι. Κάθε χρόνο να το επισκεφτεί. Δηλαδή, φανταστείτε πόσο θα ανοίγαμε την τεράστια αυτή τη βιομηχανία η οποία μα φαίνει και ανάπτυξη των τουρισμού.
3: Αν έγινε η Ακρόπολη.
1: Όχι, ρε. Αν κάνουμε εμεί τα σπίτια μα να γέρνουν.
3: Να, τα βάλω
1: πέρα. Να έρχονται όλοι να τα βλέπουν.
2: Να φεύγουν και τα όμβρια, είπε.
1: Κατάλαβε. Δηλαδή, άλλοι στην πίζα και άλλοι στη μίζα.
2: Στην πρίζα θα έλεγα.
1: Όχι, ρε παιδί μου. Δεν μα κάνει τίποτα. Ενώ μα κάνει η μίζα.
2: Εντάξει, τώρα που θα πάνε όλε οι πολεοδομίε και οι αρμοδιότητε στο κτηματολόγιο, όλα θα τακτοποιηθούν. Μην ανησυχείτε καθόλου.
3: Όπω και με τον ΟΠΚΠ για την
2: καταργούμε. Απλά καταργούμε θεσμού.
3: Είναι εφαρμοσμένο και πετυχημένο.
1: Δεν θέλουμε να σα αφήσουμε έτσι. Θέλουμε να σα αφήσουμε με ένα έργο το οποίο εμεί. Θέλουμε να το αποθεώσουμε όπως το αποθέωναν και κάποιοι στην ΚΟ, οι οποίοι πιστεύω ότι θα νιώθουν υπερήφανοι. Πιο υπερήφανοι, περισσότερο υπερήφανοι από αυτούς που χειροκροτούσαν τον κύριο Καραμαλή.
2: Ναι, σίγουρα ναι.
1: Ναι, μπράβο, και μετά τα Τέμπη. Λοιπόν, η πρώτη δήλωση του Πρωθυπουργού, ο οποίος δεν ξέρουμε πόσο καιρό θα το. Θα το εξαγγέλουμε ως έργο, έγινε στις 19 Ιουλίου. Συγγνώμη, 2 έκτου του 22.
2: Μάλιστα.
3: Είναι η δεύτερη δήλωση που θα ακούσουμε, είναι 2 έκτου.
1: Ναι, 2 έκτου είναι η δεύτερη δήλωση. Από που. Ναι.
2: Το είχε προαναγγείλει.
1: Ναι, του 22 για το νοσοκομείο στην ΚΟ.
3: Ναι.
1: 4 χρόνια μετά, 19 Ιουλίου 2026, στο ίδιο έργο θεατές. Δεν μετράει το έργο, η αποθέωση μετράει.
6: Έχω την μεγάλη χαρά να σας ανακοινώσω ότι στις 19 Ιουλίου θα περάσει από την Διευθυντική Επιτροπή της Κυβέρνησης η έγκριση για την χρηματοδότηση του νέου νοσοκομείου της ΚΟ ύψους περίπου 45 εκατομμυρίων ευρώ, ένα έργο το οποίο θα δημοκρατηθεί άμεσα από το ΤΑΙΠΕΔ.
7: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
8: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
9: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
10: Η ώρα είναι 4. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
1: Ναι, θέλω γλυκό.
0: Τι γλυκό?
1: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
0: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
1: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310 38714 και 22310 50.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
4: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
5: Toy Story,
4: Benetton,
5: Bakugan,
4: Ben 10,
5: Polo,
4: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρης.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Πρακτορείο ΟΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
6: Τσιγαράκι,
7: μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
7: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
6: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Η ώρα είναι 5.
6: Radio Rumeli News. Από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις.

0: Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Σαμπάνης.
1: Ακούτε Ράδιο Ρουμελί Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

Radio Rumen. News.

0: Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν εδώ, στους 98.
2: Radio Romery News, για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
5: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
4: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
5: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο νέας εθνικής οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
5: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Τα ραντάρ του ΠΑΟΚ βρίσκεται ο 33χρονο χάφτη Athletic Bilbao Miguel Vesga. Μέσα στη μέρα τα νεότερα για τον Τζάλοφ και τον Παβλένκα, οι οποίοι έχασαν την προπόνηση. Σταθερά εκτό Σορετή, Ρεμέιτε και Ντεσπόντοφ. Στη διάθεση του Αλέσιο Λύση επέστρεψαν ο Μιχαηλίδη, Χατσίδη Γερεμέγεφ και Ελουστόντο. Στην πρώτη ετοιμασία των Ασπρόμαυρων ενσωματώνεται και ο Τάισον. Ο Άρης ανακοίνωσε την ανανέωση συνεργασίας του με τον 33χρονο μεσοεπιθετικό Γιάννη Γιαννιώτα. Ο μεσοεπιθετικός των Κιτρίνων Γκάμπριελ Μισεουή επιστρέφει στην Τζιρόνα σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα. Συνεχίζονται επαφές για δύο στόπερ της Θεσσαλονικής εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ενίσχυση στη θέση του τερματοφύλακα και τον Ηρακλή που γνωστοποίησε την απόκτηση του Γιώργου Αθανασιάδη μέχρι το 2028. Ο γυραιός απέκτησε επίσης και τους Βούρο, Φοφανά και Αδάμ, για τους οποίους αναμένουν μόνο οι ανακοινώσεις. Οι κενόλευκοι βρίσκονται με μια ανάσα από τον Βασίλη Σουρλή, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την ΑΕΛ. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 21χρονου γκάρντ Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ για τα επόμενα 2-1 χρόνια. MVP της περασμένης σεζόν στην Greek Basket League αναδείχθηκε ο Βαν Φουρνιέ. Παρελθόν αποτελεί από τους Ερυθρόλευκους ο Μόντε Μόρις. Η Εθνική Ελλάδος αντιμετωπίζει τη Ρουμανία στην Οραντέα για τα προκριματικά του Mundo Basket 2027. Την νίκη θέλει η Εθνική για να προκριθεί και μαθηματικά στη δεύτερη φάση. Τζάμπολ σε 7, τηλεοπτική κάλυψη από Ερτένα. Για την φάση 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, στις 10 Ισπανία-Αυστρία, στις 2 το ξημέρωμα Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 Ελβετία-Αλγερία. Στο τένις η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την Ουσμπέκα Καμίλα Ραχίμοβα, νούμερο 70 της παγκόσμιας κατάταξης. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Trevetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
3: Intervetten Sport. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
4: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

0: Φίλες και φίλοι του 943 Intervention Sports, καλώς ήρθατε. Καλό απόγευμα σε όλους. Θα πάμε παρέα με χρικέ τις 8, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα, από Δευτέρα και Παρασκευή. Σήμερα είναι 5η, 2 Ιουλίου του 2026. Για άλλη μια φορά να ευχηθώ καλό μου μήνα σε όλους σας. Sports on Air Live λοιπόν μέχρι και τις 8 με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ. Ο Σάκης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Μιχάλης Οηλές, Νίκος Κατσάτσος στην δημοσιογραφική υποστήριξη και στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων.
1: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.

Ιδιαίτερα θα έλεγα σημαντική είναι η σημερινή ημέρα για τον Ολυμπιακό, καθώς ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσιάζει αυτή την ώρα, δεν έχει ξεκινήσει ακόμη, το σχέδιο για τον νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Θα πραγματοποιηθεί αυτή η παρουσίαση στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, όπου ο κύριος Μαρινάκης θα αποκαλύψει στην ουσία το πλάνο για τη δημιουργία του νέου γηπέδου χωρητικότητας 53.000 θέσεων. Πρόκειται για ένα έργο που εκτιμάται ότι θα κοστίσει περίπου 250 εκατομμύρια ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από τον ίδιο τον Βαγγέλη τον Μαρινάκη.

στην ΑΕΚ. Κάνε αναμονή βέβαια για τις επόμενες μεταγραφικές κινήσεις. Θα τα πούμε αργότερα με τον Λάκη Κονιτσιώτη. Δεν υπάρχουν διαρροές δηλαδή με τον Ριμπάλτα. Το ξέρετε και από την προηγούμενη μεταγραφική περίοδο, έτσι.

σήμερα πήγαν στην Ολλανδία στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού ο κύριος Γιουρέλης και ο κύριος Στέφανος Γιουρέλης και ο κύριος Τάκης Φίσας να παρακολουθήσουν και αυτή το υπόλοιπο της προετοιμασίας του Τριφυλιού, ενώ ο κύριος Χατζηδάκης επιθεώρησε σήμερα και το χώρο στο Βοτανικό που γίνεται το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Είπε ότι ο Παναθηναϊκός θα παίξει στο Βοτανικό στο πρωτάθλημα 2027-28, δηλαδή το καλοκαίρι του 2027 θα είναι έτοιμο, είπε ο κύριος Χατζηδάκης.

στο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Προχωράμε πολύ γρήγορους ρυθμούς και θα ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 27. Με άλλα λόγια, ο Παναθηναϊκός θα παίξει στο γήπεδο αυτό στο πρωτάθλημα 27-28. Θετικό νέο για τον Παναθηναϊκό, για το ελληνικό ποδόσφαιρο, θετικό νέο για την Αθήνα. Καθώς αυτό το γήπεδο εντάσσεται στη διπλή ανάπλαση, ήταν τα λόγια του αντιπροέδρου της κυβέρνησης. Ένα παιδί που ξεχώρισε χθες στο φιλικό του Παναθηναϊκού, ο Παναγιώτης Μπινιάρης, δήλωσε πως κάνουμε σκληρή δουλειά και όπου φτάσουμε, εγώ μπορώ να παίξω μέχρι και τερματοφύλακα, είπε το παιδί. Προπόνηση με πολύ βροχή σήμερα για τον Παναθηναϊκό, θα τα πούμε αργότερα με τον Γιώργο Τσαμπά.

Συνεχίζει την προετοιμασία του και ο ΠΑΟΚ, και αυτός είχε φιλικό χθες και αυτός πέτυχε 4 γκολ. Με απουσίες έγινε η σημερινή προπόνηση του ΠΑΟΚ, θα τα πούμε σε λίγο και για τα του ΠΑΟΚ αλλά και για τα του Άρη και του Ηρακλή με τον Παναγιώτη Στεφάνου.

0: φίλος ο Τριαντάφυλλος λέει: Σάκη, παρακαλώ πολύ, βάλε μου λίγο χελάκι να ανέβω ψυχολογικά. Δεν μπορώ να βάλω χελάκι, μπορώ όμως να καλέσω Γιώργο Χελάκη, ξέρεις, ο γνωστός Έλουρος, να έρθει στούντιο τώρα αμέσως, επί τόπου, να κάνουμε το χαρτί εδώ του φίλου μας, του Τριαντάφυλλου, να μας πει με το δικό του μοναδικό τρόπο τον πρώτο τρόπο επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Αυτό δεν θέλεις? Έλα Γιώργο μου, για πάμε να σας ακούσουμε.
1: Μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας αχρεωστήτως στο Viber του σταθμού 6939-943-943.
0: Για πάμε άλλη μία Γιώργο.
1: 6939-943-943.
0: Και όλο αυτό Γιώργο είναι...
1: Αχρεωστήτως.
0: Πώς?
1: Αχρεωστήτως.
0: Μάλιστα. Είδες, γεννηθείτε το θέλημά σου καλέ μου φίλε. Ο Γιώργος είναι πιο γρήγορος και από τη Σαΐτα. Λοιπόν, ξεκίνησε η εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Είναι για να ακούσουμε λίγο τον κύριο Καραπαπά.
2: Περιμένουν να κάνουν εικόνα, να γίνουν εικόνα αυτά που πρόκειται να συμβούν, να γίνει εικόνα ένα ακόμα όνειρο που θα το ζήσουν και αυτό ξύπνιοι. Έχουμε αυτή την ευλογία εμείς οι Ολυμπιακοί, τα όνειρά μας να τα ζούμε ξύπνοι. Και γι' αυτό βέβαια σε μεγάλο βαθμό έχει να κάνει με το γεγονός ότι από το 2010 το τιμόνι του Συλλόγου κρατάει στα χέρια του ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Ο οποίος διαρκώς δίνει τα πάντα για να μεγαλώνει τον Ολυμπιακό, να μεγαλώνει το θρύλο, να μεγαλώνει την Ελλάδα. Θέλω να ξέρετε πως η σημερινή μέρα, επειδή για να είμαι ειλικρινής έχω δει κάποιες εικόνες, θέλω να σας προετοιμάσω, πρέπει να είστε έτοιμοι να δείτε κάτι συγκλονιστικό. Να είστε έτοιμοι λοιπόν και δεν θα χρονοτεβήσουμε άλλο, επειδή βρισκόμαστε στον Πειραιά, θα καλέσω αμέσως τον Δήμαρχο Πειραιά, τον Γιάννη Μόραλη, να μας πει και αυτός, να κάνει ένα χαιρετισμό. Γιάννη.
3: Σεβασμιότατε, αξιότιμη προσοχή.
0: Έχουμε συνδεθεί με το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Αυτή τη στιγμή κάνει χαιρετισμό ο Δήμαρχος Πειραιά, ο κύριος Μόραλης βέβαια. Έχουμε ένα θέμα με τη σύνδεσή μας, δεν πειράζει, θα ξαναπροσπαθήσουμε να συνδεθούμε έτσι τουλάχιστον να πάρουμε μια γεύση για το τι γίνεται και το τι θα πει ο κύριος Μαρινάκης. Βέβαια τη σούμα θα την κάνει αργότερα ο Κώστας Σαμοθράκης από αυτή την παρουσίαση, ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, μαζί βέβαια με το υπόλοιπο ρεπορτάζ της ομάδας θα είναι μαζί μας ο Κώστας Σαμοθράκης και φυσικά θα ενημερωθείτε για το τι ακριβώς θα πει ο κύριος Μαρινάκης. Λοιπόν, δεν μπορούμε προς το παρόν να ξανασυνδεθούμε. Για να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια, για να πάμε και πάλι στον Πειραιά.
3: Στο 2003-2004, όταν επί Προεδρίας τότε Σωκράτη Κόκαλη έγινε το μοναδικό ποδοσφαιρικό γήπεδο με ιδιωτικούς πόρους, ήρθε η ώρα μετά από 22 περίπου χρόνια να προχωρήσουμε αυτού με ένα εξωπραγματικό προϋπολογισμό για τα ελληνικά δεδομένα περίπου 250 εκατομμύρια ευρώ. Μία πρόταση που δεν ζητάει τίποτε από το ελληνικό κράτος, ούτε ένα ευρώ. Ζητάει μόνο την έγκριση και μία νομοθεσία που θα επιτρέψει να προχωρήσει άμεσα αυτή η επένδυση. Και θέλω να πιστεύω και είμαι βέβαιος, το είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι θα γίνει άμεσα και γρήγορα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει χρόνος, ούτε λόγος, να συζητάει οποιοδήποτε για μία τόσο σημαντική επένδυση, τη μεγαλύτερη που θα έχει γίνει ποτέ στα γεωγραφικά όρια της πόλης μας. Να έχει αναστολές. Όταν κάποιος θέλει να βάλει 250 εκατομμύρια, δεν ζητάει απολύτως τίποτε από το κράτος. Έχει την ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της πόλης μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου. Θεωρώ ότι δεν χρειάζεται και πάρα πολύ να περιμένουμε. Και καλώ και εγώ από την πλευρά μου και την κυβέρνηση το συντομότερο δυνατό να προχωρήσει σε αυτή την ομαδική ρύθμιση, ώστε άλλο ένα.
0: Λοιπόν, να διακόψουμε λίγο τη σύνδεσή μας με τον Πειραιά, να πάμε στην Θεσσαλονίκη, να πάμε στον Παναγιώτη Στεφάνου, να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, του Άρη και του Ηρακλείου, ό,τι έχει τέλος πάντων από την συμπρωτεύουσα. Παναγιώτη, καλησπέρα φίλε.
4: Καλησπέρα, Θάκη.
0: Ξεκινάμε από που θες εσύ, ό,τι νεότερο υπάρχει με το ρεπορτάζ.
4: Ναι, να ξεκινήσουμε από την επόμενη μέρα του φιλικού του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος τα λέγαμε και χθες κατά τη διάρκεια της εκπομπής, έπαιζε αγώνα με την Μπέβερεν. Τελικό αποτέλεσμα 4-1. Αυτό που μετρά βεβαίως είναι το τι μπορούμε να κρατήσουμε από αυτόν τον αγώνα, δεδομένου ότι είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κρατά ασφαλώς τον Χρήστο Ζαφύρη, ο οποίος πέτυχε 2 γκολ χθες και ήταν τα πρώτα του 2 με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Δεν είχε ξανασκοράρει ο Ζαφύρης από τον Ιανουάριο και μετά που ήρθε στον Δικέφαλο, και αυτό ήταν ένα παράπονό του, γι' αυτό και το πανηγύρισε έντονα, ειδικά το πρώτο γκολ. Και θέλει με την φετινή του πορεία ο Ζαφύρης να διαλύσει όλες αυτές τις, αυτά που λέγονται και λοιπά, δεξιά και αριστερά, ότι δεν δικαιολογεί τα χρήματα της μεταγραφής του. Παίρνει τα πάνω του λοιπόν ο Ζαφύρης, κρατάμε αυτήν την εμφάνιση, όπως κρατάμε την συμπεριφορά του Αλέσιο Λύση στον πάγκο. Θέλαμε να τον δούμε πως κοουτσάρει, κινητικός, να σημειώνει, να μιλά συνεχώς με τους παίκτες, να κάνει χειρονομίες. Ένας τεχνικός ο οποίος φαίνεται πως είναι επιδραστικός στην ομάδα.
0: Ναι, και αλλάζει και ο τρόπος παιχνιδιού από ό,τι είδα. Από ζώνη σε man-to-man πιο πολύ από ότι. Τουλάχιστον είδαμε από το πρώτο φιλικό.
4: Ναι, με το βασικό σχηματισμό βέβαια στο πρώτο ημίχρονο 4-2-3-1 όπως έπαιζε ο Λουτσέσκου. Αλλά εντάξει, αυτά τώρα είναι κάτι που θα το δει και ο ίδιος και αναλόγως με τους παίκτες,
0: ναι,
4: που θα έρθουν.
0: Γιατί σίγουρα,
4: ναι, δεν μπορείς να είσαι δογματικός ότι παίζω αυτό και τέλος. Εκείνο που δεν πρέπει ίσως να κρατήσουμε και είναι κάτι για το οποίο υπάρχει μια κουβέντα γενική στην πόλη, είναι το γεγονός ότι φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Θα μου πεις τώρα.
0: Γιατί να
4: που το κακό. Ναι. Εάν αυτό συνέβη μέσα στα αποδυτήρια, του το έδωσε ο Λύση κάποιος άλλος, οκ. Okay. Εάν ήταν με υπόδειξη της ΠΑΕ, τότε υπάρχει θέμα. Διότι είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μόλις πριν από 4-5 μέρες αρνήθηκε να αγωνιστεί με την εθνική ομάδα. Αν λοιπόν η ΠΑΕ του δίνει το περιβραχιόνιο επιβραβεύοντάς τον για αυτή την απόφαση, νομίζω ότι υπάρχει φάουλ εδώ. Και επαναλαμβάνω, είναι κάτι που συζητείται ακόμα και ανάμεσα στους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Ήταν μια κίνηση η οποία τη δεδομένη χρονική στιγμή ίσως να μην έπρεπε να γίνει. Γιατί ο Κωνσταντέλιας ήταν στο επίκεντρο και εξακολουθεί ακόμα να είναι στο επίκεντρο αρνητικών συζητήσεων.
0: Βέβαια.
4: Για αυτή του την απόφαση, και ξαφνικά εμφανίζεται ως αρχηγός του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ εκτίθεται με αυτή την κίνηση, διότι φαίνεται να επιβραβεύει έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος αρνείται έστω και προσωρινά να αγωνιστεί με την εθνική ομάδα.
0: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, το κλείνουμε το κεφάλαιο αυτό. Είπαμε για τον Λύση. Υπάρχει ένα σενάριο το οποίο βγαίνει τώρα τις τελευταίες ώρες και έχει να κάνει με τον Μιγγέλ Βέσγκια, ένα 33χρονο χάφ από την Athletic Bilbao, ο οποίος ψάχνεται να φύγει από την ομάδα του, δεν χρησιμοποιείται εκεί, και οι Ισπανοί γράφουν ότι ενδιαφέρεται ο ΠΑΟΚ για την απόκτησή του. Οι Ισπανοί γράφουν αυτό, οι Μεξικάνοι γράφουν ότι έχει κλείσει ο Χόρχε Σάντες στην Atlas Guadalajara. Το διαψεύδει αυτό ο ΠΑΟΚ και λέει ότι ο ποδοσφαιριστής έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029, επομένως δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο προς στιγμήν. Κατά τα άλλα ο Τάισον φτάνει, ίσως να έχει φτάσει ακόμα και αυτή την ώρα στην Ολλανδία. Και θα ξεκινήσει προπονήσεις, εντάσσεται στο δυναμικό της ομάδας. Και επίσης ένα ακόμα το οποίο πρέπει να τονίσουμε έχει να κάνει με την προσέγγιση του ΠΑΟΚ με την Κοπενχάγη. Το ρεπορτάζ λέει ότι καταλήγουν σε συμφωνία οι δύο ομάδες για τον δανεισμό του Παντελή Χατζηδιάκου για ένα χρόνο με οψιόν αγοράς το επόμενο καλοκαίρι.
0: Μάλιστα.
4: Αν επιβεβαιωθεί αυτή η είδηση, θα μιλάμε για μια σημαντική προσθήκη στο δυναμικό του ΠΑΟΚ. Θα έχει εξέλιξη αυτή η ιστορία, νομίζω, μέχρι το τέλος της εβδομάδας, μέχρι αύριο δηλαδή.
0: Για τα υπόλοιπα μεταγραφικά που του Γιαννούλη, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη ή όχι?
4: Με το Γιαννούλη δεν υπάρχει τίποτα.
0: Τίποτα
4: είναι όπως τα έχουμε αφήσει, με την Augsburg να εξακολουθεί να ζητά 5 εκατομμύρια, ο ΠΑΟΚ να μην ανεβαίνει την προσφορά που έχει καταθέσει. Τώρα, το τι θα γίνει με το θέμα αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε.
0: Και πριν πάμε σε άλλες ομάδες, είδα ότι έδωσε πράσινο φως η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για να κάνει το νέο προπονητικό κέντρο στη Θέρμη ο ΠΑΟΚ, έτσι?
4: Ναι, ναι, είναι ένα προπονητικό κέντρο που το έχει ανάγκη ο ΠΑΟΚ στην ανατολική πλευρά της πόλης. Προχωρά, όπως φαίνεται, αυτή η ιστορία. Σύμφωνα και με τα λεγόμενα των ανθρώπων του ΠΑΟΚ, σε 12 μήνες από σήμερα, ίσως η ομάδα να μπορέσει να μπει και να προπονηθεί για πρώτη φορά εκεί. Προς το παρόν, παραμένει βεβαίως στο αθλητικό κέντρο της Νέας Μεσήμβριας.
0: Μάλιστα. Να πάμε και στον Άρη. Ανακοίνωση μεταγραφή.
4: Στον Άρη ανακοινώθηκε ο Γιαννιώτας και ο Σανούση. Τους ξέραμε αυτούς. Τυπικό το σκέλος με την επίσημη ανακοίνωση, επέκταση στο συμβολέο του Γιάννη Γιαννιώτα για έναν ακόμη χρόνο και υπογραφή με τον Θανούση, τον 20χρονο Ιβοριανό. Αυτό που ανησυχεί τον Γρηγορίου είναι ότι δεν γίνονται μεταγραφές σοβαρές για να μπορέσει να ενισχυθεί η ομάδα. Για το λόγο αυτό υπήρξε σύσκεψη στην Κλειφάδα ανάμεσα στο Θόδωρο Καρυπίδη, το Ρούμπερ Ρέγκε, παρουσία του Μιχάλη Γρηγοριού, ο οποίος τόνισε στους δύο άνδρες ότι η ομάδα ξεκινά προετοιμασία την Τρίτη και θα πρέπει να το έχουν καλά αυτό στο μυαλό τους και πρέπει μέχρι την Τρίτη να έχουν αποκτηθεί κάποιοι παίκτες, διότι η ομάδα ανεβαίνει 8 του μηνός, την επομένη δηλαδή, την Τετάρτη, στην Πτολεμαΐδα για να ξεκινήσει το βασικό στάδιο. Πρέπει να γίνουν κάποιες προσθήκες, να ολοκληρωθούν οι αποδεσμεύσεις, να ξεκαθαρίσει το ρόστερ, να ξέρει ο άνθρωπος τι θα έχει στα χέρια του για τη νέα χρονιά.
0: Μάλιστα. Ηρακλής.
4: Στον Ηρακλή απλά και μόνο η ανακοίνωση της συμφωνίας με τον Γιώργο Αθανασιάδη. Ήταν κάτι που καθυστέρησε, έγινε τελικά σήμερα και επισήμως και με τη βούλα ο Γιώργος Αθανασιάδης θα είναι ο βασικός τερματοφύλακας του Ηρακλή για τη νέα σεζόν.
0: Μάλιστα. Θα σας συναντήσουμε και πάλι αύριο. Φίλε, σε ευχαριστώ πολύ.
4: Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ο Παναγιώτης Στεφάνου από τη Θεσσαλονίκη. Φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ των ομάδων από τη συμπρωτεύουσα. Πάμε να συνδεθούμε και πάλι με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Έχει ανέβει ήδη και μιλάει ο κύριος Μαρινάκης.
5: Κατενίζει το μέλλον με ασφάλεια και σιγουριά. Έχει το δικό του υπερσύγχρονο νέο προπονητικό κέντρο του Ρέντι, το οποίο είναι το καλύτερο στην Ελλάδα και ένα από τα κορυφαία στην Ευρώπη. Κάθε χρόνο βελτιώνεται, όπως και οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, το γραφείο του Συλλόγου, ο οποίος έχει πλέον όλους τους πόρους για να αντέχει το μεγαλύτερο μπάτζετ στην Ελλάδα και ένα μπάτζετ μιας ομάδας Champions League. Αυτά έγιναν με τεράστιες επενδύσεις από μέρος μου, όπως επίσης και τεράστιες ήταν οι επενδύσεις μέχρι σήμερα στο στάδιο Καρασκάκη, που πλέον δεν χωράει την ομάδα που ονειρευόμαστε να μεγαλουργεί ακόμα περισσότερο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Γι' αυτό και το νέο μας σπίτι θα έχει χωρητικότητα μεγαλύτερη από 53.000 και θα είναι το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ποδοσφαιρικό γήπεδο στη χώρα. Ένα τεχνολογικό θαύμα το οποίο θα καμαρώνει ο Πειραιάς, ο Ολυμπιακός μας, η Ελλάδα μας. Ο δεύτερος στόχος το 2010, όταν ανέλαβα, ήταν να γίνει Ολυμπιακός μέλος της ποδοσφαιρικής ελίτ και να διαπέψει στην Ευρώπη. Τα τελευταία 16 χρόνια βρεθήκαμε στις καλύτερες θέσεις στην ιστορία του ranking της UEFA. Ζήσαμε τεράστιες νίκες, μεγάλες στιγμές απέναντι σε γίγαντες του ποδοσφαίρου, του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ο Ολυμπιακός συμπεριλαμβάνεται πλέον από όλους τους Ευρωπαίους στα Elite Club. Αποκορύφωμα το έπος του 2024 με την κατάκτηση του Conference League και του Champions League από τους νέους μας. Ήταν η πρώτη φορά στην Ευρώπη που μια ομάδα κατέκτησε την ίδια χρονιά ευρωπαϊκό και ευρωπαϊκό στους νέους. Ήταν ένα θαύμα. Ένα όνειρο ενός αιώνα για κάθε Ολυμπιακό, για κάθε Έλληνα. Ο Θεός μας βοήθησε να το ζήσουμε όλοι μαζί, να το απολαύσουμε σε ελληνικά χώματα. Και εύχομαι να είναι η αρχή για ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες για όλες τις ελληνικές ομάδες. Το τρίτο που είχα θέσει ως στόχο ήταν ένας Ολυμπιακός που θα σαρώνει σε τίτλους και θα γράφει ιστορία σε όλα τα σπορ. Ένας ενιαίος, ενωμένος, πανίσχυρος Ολυμπιακός. Ένας ενιαίος, ενωμένος, πανίσχυρος, εραστέχνης Ολυμπιακός. Με την προσωπική μου στήριξη σε όλα τα σπορ του θρύλου, από το 2010, ο Ολυμπιακός άλλαξε για πάντα την ιστορία των σπορ και έγινε ένας από τους δύο μεγαλύτερους πολυαθλητικούς συλλόγους της Ευρώπης μαζί με την Μπαρτσελόνα. Από το 2010 ως σήμερα, στα σπορ που έχουμε εμπλακεί, ο Ολυμπιακός μας έχει κατακτήσει 143 τίτλους, οι 11 από τους οποίους είναι ευρωπαϊκοί, στα βασικά ομαδικά σπορ και περισσότερους από 120 τίτλους σε ατομικά αθλήματα, σε διοργανώσεις και ολυμπιακούς αγώνες από τους αθλητές μας. Στο ποδόσφαιρο έχουμε κατακτήσει 19 τίτλους, 11 πρωταθλήματα, 5 κύπελα, ένα Super Cup και φυσικά τα δύο ευρωπαϊκά. Όλοι μαζί, 300 τίτλοι για το Σύλλογο, στα 16 χρόνια. Ένα παγκόσμιο ρεκόρ, ένα όνειρο τρελό που έγινε πραγματικότητα. Πιστεύω δεν έχουμε πάει άσχημα για τέτοια ρεκόρ. Μιλάμε για μια κοσμογονία που όμοιά της δεν έχει ζήσει ο αθλητισμός. Όλοι οι Ολυμπιακοί το κατανοούμε Είμαστε περήφανοι που είμαστε Ολυμπιακοί. Μια ιστορία ανεπανάληπτη, μια ιστορία που μόνο η ομάδα που γεννήθηκε για να νικά από την πρώτη ανάσα μπορεί να δώσει. Φυσικά, τα όνειρα του Ολυμπιακού δεν τελειώνουν και είναι πάντα ακόμα μεγαλύτερα. Κεντήσαμε στην ερυθρόλευκη φανέλα το τέταρτο αστέρι όταν φτάσαμε στον απίστευτο αριθμό των 40 πρωταθλημάτων. Κεντήσαμε το ευρωπαϊκό αστέρι. Έχουμε ήδη φτάσει στα 48 πρωταθλήματα. Θέλουμε να φτάσουμε στα 50 πολύ σύντομα και να κεντήσουμε το πέμπτο αστέρι και να μπούμε στο κλειστό κλαμπ των 5 μόλις ομάδων σε ολόκληρο το πλανήτη που έχουν κατακτήσει 50, περισσότερα από 50 εθνικά πρωταθλήματα. Και φυσικά αγωνιζόμαστε για τα επόμενα ευρωπαϊκά. Το πιστεύαμε πολύ πριν το 2024, από το 2010. Στην αρχή το πίστευε ένας. Μετά ένας ακόμη. Μετά περισσότεροι και στη συνέχεια το πιστέψαμε όλοι. Και τα καταφέραμε. Τώρα ξέρουμε ότι όλοι μαζί μπορούμε. Είμαστε γεννημένοι νικητές και διαρκώς θέλουμε να πηγαίνουμε ψηλότερα. Όπως έχω δηλώσει επανειλημμένες φορές, στο τέλος είμαστε πάντα νικητές.
0: Ξεκίνησε με μια αναδρομή ο κύριος Μαρινάκης. Θα διακόψουμε για λίγο, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε και θα ξανασυνδεθούμε με το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, 9.43, Intervention Sports. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε
4: το Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Η ώρα είναι 6:30.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
8: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
8: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
8: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
9: Γιάννη,
10: έλα!
9: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλικο, κορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια?
10: Ναι.
9: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
10: Τα πάντα!
9: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
11: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθήρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
12: Ακούτε Ράδιο Rumeli News.
13: Ανεβείτε, έτσι. Αλλά παίζει αυτό που λες.

0: Λοιπόν, πάμε και πάλι στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά.
1: Λοιπόν, θα πάρουμε λίγο χρόνο τώρα για να συνέλθουμε και θα περάσουμε κατευθείαν στις ερωτήσεις του τύπου. Όποτε είστε έτοιμοι δημοσιογράφοι, θα ήθελα παρακαλώ να λέτε το όνομά σας και ποιο μέσο εκπροσωπείτε όταν πάρετε το μικρόφωνο για να κάνετε την ερώτησή σας στον Πρόεδρο. Ας ξεκινήσουμε.
2: Καλησπέρα, Σπύρος Νάσιος από τηλεόραση του Αλφα. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε και συγχαρητήρια για αυτήν την πρωτοβουλία. Κάνετε τα όνειρα του φίλου του Ολυμπιακού να εκπληρώνονται σιγά σιγά. Όταν είχε γίνει ποδοσφαιρικό το γήπεδο Καραϊσκάκη, λέγαμε ότι δεν χωράει όλους τους Ολυμπιακούς. Τώρα όμως πραγματικά θα αρχίσει να χωράει και ακόμα και το πιο δύσκολο φίλο του Ολυμπιακού βλέπει το όνειρό του να εκπληρώνεται. Επικρατεί ενθουσιασμός στις τάξεις των φίλων του Ολυμπιακού και ειδικά μετά από τη σημερινή μακέτα θα επικρατεί περισσότερος ενθουσιασμός. Αλλά παράλληλα επικρατεί και μεγάλη ανυπομονησία για το πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες, πότε θα ολοκληρωθεί το γήπεδο και να μπορέσουν να μπουν και να δουν από κοντά αυτό το νέο παλάτι. Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα, αυτό θέλω να ρωτήσω.
3: Το ζητούμενο είναι να μην μείνουμε στις μακέτες και στα ωραία βίντεο. Εμείς, όπως σας είπα, έχουμε ξεκινήσει εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο με τις μελέτες, με την προετοιμασία, με την κατασκευαστική εταιρεία που θα αναλάβει το έργο. Και όπως σας είπα, από το Σεπτέμβριο είχαμε στείλει επιστολή στην κυβέρνηση για μια ρύθμιση. Αυτή η ρύθμιση δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Είναι μια ρύθμιση που χρειάζεται για να έχουμε περισσότερο ύψος στο στάδιο Καραϊσκάκη και να μπορέσει να μεγαλώσει. Τώρα μιλάμε για ένα ύψος 53 μέτρα, 54 μέτρα. Όταν έχουμε δει ότι και στον Πειραιά μας υπάρχει ο πύργος των 85 μέτρων και όπως έχουμε δει τελευταία με εξπρές διαδικασίες βλέπουμε να έχουν πάρει άδεια για έναν πύργο 200 μέτρα στο Ελληνικό και για άλλους πύργους 150 μέτρων, 100 μέτρων, 80 μέτρων. Άρα θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να συζητάμε αν το Καραϊσκάκι μπορεί να ανέβει άλλα 20 μέτρα στα 52, στα 53 μέτρα. Και από την άλλη πλευρά, που δεν βλέπουμε κανένα θέμα με τους ανθρώπους της Ολυμπιακής Επιτροπής, της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, να υπάρξει μια επέκταση για τη χρήση του σταδίου. Άρα λοιπόν εμείς περιμέναμε ότι και είχαμε προετοιμαστεί να ξεκινήσουμε με το τέλος του πρωταθλήματος φέτος, το Μάιο, και να είμαστε έτοιμοι μετά από 2 χρόνια και 3 μήνες maximum, οπότε να μπορούσαμε να μπούμε μετά από 2 σεζόν στο νέο μας σπίτι. Τώρα, με αυτή την καθυστέρηση, το νωρίτερο που θα μπορεί να ξεκινήσουν τα έργα είναι τον ερχόμενο Μάιο. Πιστεύω λοιπόν να μην καθυστερήσουμε άλλο και να ξεκινήσουμε. Είμαστε καθόλου έτοιμοι.
1: Να περάσουμε στην επόμενη ερώτηση, παρακαλώ.
4: Γεια σας, Ιωάννα. Σπυλιόπουλος Δημήτρης από Κοσμοτέ TV. Κύριε Πρόεδρε, αυτά τα 2 χρόνια που ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί να πάει κάπου αλλού να παίξει. Αυτό θα είναι το ΑΚΑ.
3: Δεν υπάρχει άλλο γήπεδο αυτή τη στιγμή που να μπορεί να χωράνει ο παδί μας. Κοιτάξτε, στο ΑΚΑ έχουμε ζήσει και μεγάλες στιγμές και ωραίες ευρωπαϊκές βραδιές και έχουμε γιορτάσει πρωταθλήματα. Οπότε για 2 χρόνια θα είμαστε στο ΑΚΑ.
5: Επόμενη ερώτηση.
6: Διονύσης Τερβελές από Αθλέτικο. Συγχαρητήρια αρχικά για αυτό που είδαμε. Κάνατε τον κόσμο του Ολυμπιακού περήφανο και μόνο στην ιδέα. Ο κόσμος που αγωνιά και το τι θα γίνει αν θα ενισχυθεί η ομάδα από εδώ και μπρος, έτσι.
3: Κοιτάξτε, είμαστε υποχρεωμένοι στον Ολυμπιακή να κάθε χρόνο να κάνουμε την ομάδα μας καλύτερη και πιο δυνατή. Ήδη υπάρχει ένα budget γύρω στα 30 εκατομμύρια για μεταγραφές και πιστεύω ότι αν οι άνθρωποι μας, οι scouters, οι τεχνικοί διευθυντές, ο προπονητής μας. Γεια σας. Ο προπονητής μας κάνουμε τις σωστές επιλογές. Έχουμε ήδη μια πολύ καλή ομάδα και θεωρώ ότι στην ερχόμενη σεζόν θα είμαστε πιο δυνατοί και να ξαναγυρίσουμε σε κάτι που όλοι έχουμε συνηθίσει, να είμαστε και πάλι πρωταθλητές.
5: Επόμενη ερώτηση. Κύριε Κωνσταντόπουλο, έλατε.
7: Καλησπέρα. Κωνσταντόπουλος από Nova Sports. Καλή επιτυχία σε αυτό το τεράστιο εγχείρημα, κύριε Πρόεδρε. Ερχόμαστε από μια σεζόν που ήταν πλούσια σε αγωνιστική δράση. Με αγώνες Champions League, με πάρα πολλά παιχνίδια. Μόνο κορεσμό δεν είδαμε από τον κόσμο. Και στους δημοσιογράφους μας άρεσε να μετράμε τα διαδοχικά sold out, ρεκόρ, 23-24. Εσείς ποιο μήνυμα εισπράξατε πέρα από το προφανές από τη δίψα του κόσμου του Ολυμπιακού?
3: Εμείς είδαμε τον κόσμο να αγκαλιάζει την ομάδα. Είδαμε πάρα πολλά sold out, όχι μόνο στα ντέρμπι ή στα ευρωπαϊκά, αλλά και σε άλλα μάτς. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας δίνει και δύναμη, αλλά πιστεύουμε ότι έχει έρθει η στιγμή ο Ολυμπιακός να μπει σε ένα νέο σπίτι το οποίο θα μπορεί να φιλοξενεί χιλιάδες οπαδούς, θα μπορεί να διοργανώνει πολύ μεγάλα events, να πάρουμε επίσης να αναλάβουμε μεγάλες οργανώσεις όπως τελικούς του Europa League. Αλλά όσον αφορά το ζητούμενο που είναι ο παδί μας, πιστεύω ότι ένα νέο γήπεδο θα μπορεί να δώσει την ευκαιρία στα νέα παιδιά, σε οικογένειες, με ένα χαμηλό τίμημα να έρθουν να παρακολουθήσουν την αγαπημένη της ομάδα. Είναι πολλά αυτά που έχουμε σχεδιάσει για τον κόσμο μας και πιστεύω ότι θα είναι ένα γήπεδο που θα μπορεί να ανταπεξέλθει για πολλά χρόνια στο μέλλον.
5: Να πάμε σε μια ακόμα ερώτηση.
8: Καλησπέρα σας. Σταύρος Γεωργακόπουλος από Flash και Sportal. Κύριε Πρόεδρε, αφού ευχηθώ και εγώ με τη δική σας αρρωγή αυτό το όνειρο, όπως το περιγράψατε, το θέατρο των ονειρών για κάθε φίλο του Ολυμπιακού να γίνει σύντομα πραγματικότητα και με τον τρόπο που το έχετε σχεδιάσει αυτό το μοναδικό, όπως βλέπουμε, γήπεδο. Βλέπουμε ότι εμπλουτίζεται γενικότερα την ομάδα με νέα στελέχη, αναθέτεται νέους ρόλους. Γενικά η ομάδα δείχνει να γεμίζει και να δυναμώνει παντού. Θα ήθελα να ρωτήσω αν αυτό γίνεται γιατί κρίνεται ότι κάτι δεν έχει λειτουργήσει όπως τα θέλατε μέχρι τώρα ή απλά επειδή μεγαλώνουν τα μεγέθη γενικότερα. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Σίγουρα μεγαλώνουν τα μεγέθη. Όπως έχετε δει, από την Ακαδημία μας έχει βγάλει πάρα πολλά παιδιά τα οποία έχουν αγωνιστεί στην ομάδα μας και σήμερα αγωνίζονται με επιτυχία και σε ομάδες του εξωτερικού. Ένα από τα παραδείγματα είναι και σήμερα ο αρχηγός μας, ο κύριος Ρέτσος, που βρίσκεται εδώ μαζί μας. Ξεκίνησε από 10 χρονών στην Ακαδημία μας, έπαιξε στην πρώτη ομάδα και μάλιστα όταν πουλήθηκε σε μια μεγάλη ομάδα της Γερμανίας ήταν, σπασάμε και το μεγαλύτερο ρεκόρ Έλληνα παίχτη, το οποίο το σπάσαμε για άλλη μια φορά με τον Κοστούλα πριν από ένα χρόνο. Τι θέλω να πω, ότι οι προσδοκίες είναι μεγάλες, οι ανάγκες ακόμα μεγαλύτερες και όπως είδατε καταφέραμε και πριν από 2 χρόνια να πάρουμε και το Champions League στους νέους, που είναι κάτι πολύ σημαντικό. Οπότε χρειαζόμαστε ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούν να μας πάνε ακόμα ψηλότερα ή να συνεχίζουμε στην κατάκτηση των κορυφών. Το ίδιο συμβαίνει και με την ομάδα του Ολυμπιακού όσον αφορά τις ανάγκες του Champions League ή του Europa League. Εμείς θέλουμε να είμαστε στο Champions League, αλλά κάθε χρόνο βλέπετε ότι και άλλες ομάδες στην Ευρώπη γίνονται πιο δυνατές, οπότε οι ανάγκες κάθε χρόνο μεγαλώνουν αν θέλεις να βρίσκεσαι στο elite της Ευρώπης.
5: Λοιπόν, να πάμε σε μια τελευταία ερώτηση. Γιατί νομίζω ότι ανυπομονείτε όλοι να ξαναδείτε το βίντεο. Οπότε θα μας κάνει τη χάρη ο πρόεδρος να μας το δείξει άλλη μια φορά. Τελευταία ερώτηση, πάμε.
9: Καλησπέρα σας. Καλή επιτυχία. Να ξεκινήσουν και τα έργα. Ίσως δεν είναι η κατάλληλη μέρα, αλλά νομίζω ότι έχει αξία για τον κόσμο του Ολυμπιακού. Κύριε Μαρινάκη, είστε ένας άνθρωπος που δίπλα στον αείμνηστο Μιλτιάδη Μαρινάκη μεγαλώσατε μέσα στο γήπεδο του Ολυμπιακού, το γήπεδο Καραϊσκάκης. Κάνατε και μια αναφορά, αλλά νομίζω έχει ιδιαίτερη σημασία να το ακούσει ο κόσμος. Ο Ολυμπιακός είναι ενιαίος και αδιαίρετος, όπως είπατε προηγουμένως.
3: Καταρχήν, άσχετα με το τι λέω εγώ, το είδατε πόσα

0: Οι Ολυμπιακοί είμαστε όλοι μαζί, ενωμένοι, και το έχουμε αποδείξει, όπως σας είπα, με αργά. Δεν υπάρχει κανένα θέμα, είμαστε όλοι μαζί και θα συνεχίσουμε έτσι δυνατά στο μέλλον. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Τα νούμερα μιλάνε μόνο του.
1: Λοιπόν, ήμασταν συνδεδεμένοι με το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Τώρα αυτό είναι τηλεοπτικό, παιδιά. Καλό είναι να θα μπείτε στο social, θα το δείτε. Αυτό το βίντεο που παρουσιάζεται τώρα εκεί. Θα δείτε και τη μακέτα του νέου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Αυτός λοιπόν, στην ουσία παρακολουθήσαμε σχεδόν ολόκληρη την συνέντευξη τύπου του κυρίου Μαρινάκη. Ο οποίος ξεκαθάρισε πως η χωρητικότητα θα ξεπεράσει τους 53.000 θεατές. Θα είναι το πιο σύγχρονο που έχει δει ποτέ η χώρα μας, είπε χαρακτηριστικά. Το κόστος του έργου θα φτάσει στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Ποσό που, όπως είπε ο ίδιος, θα καλυφθεί αποκλειστικά από τον ίδιο. Θα γίνει το δικό μας θέατρο των ονείρων, είπε χαρακτηριστικά. Υπενθύμησε πως ο Ολυμπιακός διαθέτει ήδη το υπερσύγχρονο προπονητικό κέντρο στο Ρέντι, το οποίο κάθε χρόνο βελτιώνεται, όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, δείχνοντας ότι το πλάνο αναβάθμισης των υποδομών του συλλόγου είναι συνολικό και συνεχές.

Καλησπέρα και στον GK. Κάπου από το εξωτερικό μας παρακολουθεί ο φίλος. Γιατί λέει δεν σε βλέπουμε στο TV Ελλάδα, φιλεσάκι. Φιλιά, ο Γιώργος από τη Φραγκφούρτη. Αφήνω τα μορφόπεδα, ρε, εσύ, γι' αυτό. Να φαίνονται. Με τη νέα σεζόν. Καλησπέρα και στην Νίκη από τη Λευκάδα. Καλησπέρα στο 943 Τερβέτεν Sports, το σταθμό που μας ενώνει. Καλό αθλητικό και μουσικό δίωρο, Σάκη. Καλή εκπομπή. Σας ακούμε και σήμερα. Είμαστε συντονισμένοι. Νίκη από τη Λευκάδα, φυσικά συνοδεύεται και από μια όμορφη φωτογραφία από μια πολύ όμορφη παραλία εκεί στη Λευκάδα. Καλά να περνάτε όλοι σας εκεί στην όμορφη Λευκάδα. Η εκδήλωση, η συνέντευξη που μάλλον έχει τελειώσει. Μετά τις 7 θα μιλήσουμε με τον Κώστα Σαμοθράκη. Φυσικά και για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.

0: Εμείς φίλες και φίλοι θα συνεχίσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Λάκη Κονιτσιώτη να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.
1: 943.

0: Intervetten Sports.
1: Γεια σου φίλε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Σάκη, τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Εσύ έχεις καινούριο γήπεδο, δεν έχεις τέτοια θέματα, μια χαρά είσαι.
2: Εντάξει, ναι, το συνηθίσαμε.
1: Πάντως είναι μεγάλη υπόθεση όλες οι ομάδες να έχουν σπίτι που λέμε. Φτιάχνει και ο Παναθηναϊκός, ναι. Να ανακατασκευάσει και ο ΠΑΟΚ και ο Ηρακλής εκεί πέρα να γίνει. Γιατί είναι πραγματικά είναι μεγάλη υπόθεση για τις ομάδες.
2: Σίγουρα. Εντάξει, η ΑΕΚ με την Αγία Σοφιά νομίζω έβαλε ψηλά τον πύχη.
1: Ναι.
2: Από εκεί και μετά κινητοποιήθηκαν και οι υπόλοιποι. Οπωσδήποτε. Βλέπουμε τώρα και τον Ολυμπιακό να προσπαθεί να κάνει το κάτι παραπάνω. Καλό είναι αυτό. Ο ανταγωνισμός σε υγιή πλαίσια πάντα.
1: Βέβαια.
2: Περιμένουμε το Βοτανικό.
1: Πάντα όλα γίνονται καλύτερα με υγιή ανταγωνισμό.
2: Ακριβώς. Απλά να το βλέπουμε σε αυτό το επίπεδο και μέχρι εκεί.
1: Λοιπόν, τι έχει η ομάδα?
2: Η ομάδα ακόμα δεν έχει την πολυπόθητη μεταγραφή που περιμένουμε να ανακοινωθεί. Και έχουμε και μια σχετική αγωνία πλέον αν θα προλάβει να ανέβει σε αεροπλάνο για Ολλανδία.
1: Έχει και άλλη πτήση, φίλε. Εντάξει.
2: Φαίνεται ότι είναι στο τελικό στάδιο, κατά ψέματα, η μεταγραφή του ΧΑΦ, και από εκεί και ύστερα είναι το ποιοι πιτσιρικάδες ανέβουν στο αεροπλάνο, γιατί δεν θα είναι όλοι αυτοί που έχουμε πει κατά καιρούς. 4-5 θα πάρει από την Πέτρο Νίκολιτς και από αυτούς θα διαλέξει ποιος θα είναι μαζί με το Καλοσκάμι στην 11η του Super Cup.
1: Έχουμε μάθει τίποτα ή όχι?
2: Αυτό που είναι βέβαιο είναι θα είναι ο νεαρός ο Καρακασίδης, ο τερματοφύλακας που πήρε τον Πανιόνιο, ο 15χρονος.
1: Mm-hmm.
2: Και είναι είδηση αυτό, γιατί όπως καταλαβαίνεις 15 χρονών και να του δείχνουν τέτοια εμπιστοσύνη είναι κάτι πολύ σημαντικό.
1: Κάτι πολύ καλό θα πρέπει να βλέπουν στο παιδί, έτσι.
2: Ακριβώς. Ίσως να είναι ο νέος Δολάκης, ας το πούμε έτσι, να το πούνε και κοντά ηλικιακά.
1: Μακάρι.
2: Είπαμε και για την εθνική ομάδα και να πάρει τις ευκαιρίες που δικαιούται. Από εκεί και ύστερα θα είναι ο Καραργύρης που επιστρέφει από τον τραυματισμό του, που είχε δείξει ήδη πάρα πολύ καλά στοιχεία, απλά είχε την ατυχία του τραυματισμού. Ανάρρωσε τώρα και μπαίνει σε κανονικά αγωνιστικούς ρυθμούς, άρα είναι ένας από τους βασικούς υποψηφίους. Ο Ψηρόπουλος ένας πολύ καλός στόπερ επίσης. Και είναι κανένα δύο άλλα παιδιά, θα δούμε ποιος από όλους θα προκρίνει τελικά ο Νίκολιτς. Δεν θα είναι ο Αργυρίου που έχουμε πει κατά καιρούς επανειλημμένα, έτσι περνόταν, έτσι έγιναν οι πληροφορίες. Κάμα 17 που βγήκε πρώτο σκόρερ φέτος στο πρωτάθλημα το αντίστοιχο. Μάλλον κρίνεται ότι είναι αρκετά μικρός για να μπορέσει να πάρει την ευκαιρία τώρα υπό την πίεση του κυπέλλου. Πάει σε λύσεις οι οποίες θα μπορούσαν ενδεχομένως να είναι βασικοί στην ενδεκάδα. Αυτό καταλαβαίνουμε.
1: Μα ούτως ή άλλως τουλάχιστον δύο από αυτά τα παιδιά θα χρησιμοποιούνται, ναι, στο κύπελο, έτσι.
2: Μα γι' αυτό λέμε, ναι. Γι' αυτό λέμε. Πρέπει να είναι παίκτες που μπορούν και ψυχολογικά και σωματοδομικά, ηλικιακά, όλα αυτά να ανταποκριθούν στις ανάγκες της ομάδας. Δεν είναι μικρό πράγμα. Από εκεί και ύστερα περιμένουμε να ανακοινωθούν και τα φιλικά, οι ώρες κτλ. Ξέρουμε ήδη τα 4, όπως έχουμε πει, από τα 6. Mm-hmm. 12 Ιουλίου με την Γκράψα, 26 με τη Βόλε, 29 με Σάμφινγκφορντ και 2 Αυγούστου με την Σετρούιτεν. Όλα στην Ολλανδία, στο Άπελντον, εκεί που θα γίνουν και τα δύο κομμάτια της προετοιμασίας. 6 με 18, 19 στην εβδομάδα το πρώτο και 23 με 2 Αυγούστου το δεύτερο.
1: Φεύγει ο Παναθηναϊκός και πάει η
2: ΑΕΚ. Ναι, σχεδόν ένα μέρος προετοιμασίας. Να δούμε εκεί πέρα τι έχει να γίνει και βέβαια εκεί θα είναι η εξέλιξη. Πολλές κατά τα ψέματα τώρα κάνουμε εκτιμήσεις και είμαστε σε φάση αναμονής, γιατί είναι και υπέρχεται σε διακοπές. Θα γυρίσουμε, ολοκληρώνεται η συμφωνία με τον Μπίλιο, μένει να ανακοινωθεί και επίσημα, δεν υπάρχει κανένα ψεγάδι. Και μένει αυτή του Γιώβιτς τώρα να συζητηθεί με την επιστροφή και του Σέρβου, τι άλλο θα μπορούσε να περιλαμβάνει η ανανέωση του συμβολέου του, η επέκταση του συμβολέου του κ. Σωστά.
1: Και είδα και μένει στην ανόρθωση και ο Έλιαν Σόσα, είναι επιθετικός,
2: ναι,
1: ο Αργεντίνος.
2: Ναι, αυτός ο πιτσιρικάς που είχε παίξει με τη δεύτερη ομάδα της ΑΕΚ, τον είχε φέρει πρόπερση, ο Αλμέιδα νομίζω.
1: Γεμάτη σεζόν από ό,τι είδα πέρυσι, 26 συμμετοχές είχε.
2: Πολύ καλός, δεν πήρε ευκαιρίες στην πρώτη ομάδα, είχε αφήσει και εδώ καλά στοιχεία με την ΑΕΚ Β. Μακάρι να συνεχίσει το παιδί και να μπορέσει να βρει κάπου το προσωπικό του μέλλον.
1: Ναι, στην ανόρθωση, στην Κύπρο.
2: Στην ανόρθωση, ναι.
1: Μάλιστα. Δεν βλέπω και κάτι άλλο.
2: Όχι, προς το παρόν όχι. Είναι ίσια τα πράγματα. Τώρα αύριο θα αρχίσουν οι παίκτες ΣΑΕΚ να πηγαίνουν για τα εργομετρικά και τις ιατρικές εξετάσεις, έτσι ώστε την Κυριακή να γίνει επίσημη πρώτη και να ξεετοιμαστούν να πάρουν το υλικό τους, ό,τι άλλο τους οδηγεί στους προπονητές τους και το προπονητικό team γενικότερα, για να πάνε στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Ξεκινάει μια νέα σεζόν για την ΑΕΚ με πολλές ελπίδες και με ένα μεγάλο κίνητρο αυτό της συμμετοχής στον όμιλο του Champions League.
1: Βέβαια.
2: Το ξεχνάμε.
1: Η Κούπα συνεχίζει τις βόλτες ή όχι?
2: Η Κούπα, ναι, βέβαια, ήταν το πρωί στα Τρίκαλα, αλλά θα είναι τώρα στην Καρδίτσα. Αύριο θα πάει στην Κατερίνη. Όπου περνάει γίνεται χαμός και στην Κατερίνη αναμένεται χαμός να γίνει. Είναι ένας μεγάλο κλαμπ της Original League, πολυπληθέστατο, που πάντα πρωταγωνιστεί με συνεχή παρουσία στους αγώνες, μέσα έξω παντού. Είπαμε, ο ενθουσιασμός των φίλων της ΑΕΚ στην επαρχία δεν πέφτει με τίποτα και πραγματικά αποδεικνύεται πολύ καλή ιδέα αυτή η περιφορά του τροπαίου ανά την Ελλάδα. Όχι μόνο.
1: Μάλιστα. Ωραία. Νομίζω ότι τα καλύψαμε, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
2: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστώ, φίλε. Καλό απόγευμα. Καλό βράδυ. Να σε καλά. Ο Λάκης Ξενιτσιώτης ήταν μαζί μας, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
0: 943 Ιντερβέτεν Sports.
1: Εφτά λεπτά πριν από τις 7, φίλες και φίλοι. 943 Ιντερβέτεν Sports. Σωστά συντονισμένοι. Σήμερα στις 10 για το Μουντιάλ Ισπανία-Αυστρία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βοσνία-Ερζεγοβίνη 2-0 τελικό. Αύριο θα έχουμε Μάνο Σαραμόπουλο, δεν θα έχουμε σήμερα. Την καλησπέρα μου και στο φίλο το Σωτήρη, που λέει καλησπέρα σας από τον Πειραιά, στέλνοντας και μια φωτογραφία με το Γιώργιο Σκαρισκάκη. Δεν μπορώ να καταλάβω αν είναι το νέο ή το παλιό. Καλέ μου φίλε Σωτήρη.

Καλησπέρα, καλό απόγευμα όπως εσύ θες, καλέ μου φίλε Παντελή από την Πετρούπολη. Καλησπέρα να πω και στη φίλη την Ελένη από το Επιτάλιο, εκεί στον ομό.

0: φίλη μου η Ελένη λέει σιγά. Και εμείς έχουμε καινούριο γήπεδο. Τώρα εσείς δεν ξέρω ποιοι είστε. Νομίζω ΑΕΚ θα είσαι για να λες έχεις καινούριο γήπεδο. Δεν μπορεί να παίρνει κάθε χρόνο πρωτάθλημα, λέει ο Ολυμπιακός. Αυτά τα λέει η φίλη μας η Ελένη, όχι εγώ. Καλησπέρα στον Άγιο Νικόλαο και στην Κρήτη. Στην άλλη φίλη την Ελένη, τη Χριστίνα αλλά και την Μαρία. Καλησπέρα στα κορίτσια μας. Καλό απόγευμα, να πω και στο φίλο τον Άγγελο που μας ακούει στο κλειδί Άρτας. Καλησπέρα και στην Ευτυχία, μου άρεσε πάρα πολύ λέει το πώς θα γίνει το Γιώργος Καραϊσκάκης. Καλησπέρα και στην Τασία, καλησπέρα στον Γιώργο, στο φίλο τον Λάζαρο στους ζωγράφου, στο φίλο τον Μάριο στους αμπελόκηπους. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφω.
1: 9.43 Intervention Sports. Εδώ και

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το.
5: Βιβλία χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους. Ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
6: Στη Λαμία Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Τώρα είναι 7.
8: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: στην υγεία σου. Κάβα Ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
1: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
2: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
1: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
2: Παπαδημητρόπουλος.
1: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
2: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
1: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
2: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.

0: Κάθε απόγευμα παρεάκι εδώ στους 98 και το Radio Rumeli News με την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα».
1: Για θυμίσου καλά, μήπως έχεις χαθεί μέσα σε δρόμους που καίνε. Βάλε εσύ μια φωνή κι αν δεν είμαι εκεί.

0: Ακούτε Radio Rumeli News. Χοντό Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-1 δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Τσιγαράκι,
3: μπα, το έκοψα.
2: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
2: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
4: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκατζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 2231 51 061. Δελτίο καιρού.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για αύριο Παρασκευή, τις απογευματινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

κάθε απόγευμα παρεάκι εδώ στους 98 και το Radio Rumeli News με την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα».

Yeah, keep that.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: με σημερινές απογευματινές ώρες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες, άνεμη μεταβλητή 3 έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το απογευματινό μαγκαζίνο από τον Αθήνα 984. Να ευχαριστήσω τη Λίλιαν Ξύλου που ήταν στην παραγωγή, τον Κουτούγερα που ρύθμισε τον ήχο, την Μπέμη Παναγοπούλου που σας απαντά στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο μικρόφωνο στη θέση του Κώστα Ράπ, την Άνση Αγγελοπούλου. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με την Ελισάβετ Κουτίδου και αμέσως μετά μικρόφωνο στην Αριστεία Γιάννου.
1: Η ώρα είναι...

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο και το δελτίο ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Οι αρχές εργάζονται πολύ σκληρά με συνέπεια και διεισδυτικότητα, ερευνώντας κάθε πιθανή κατεύθυνση ώστε να εξιχνιαστούν οι υποθέσεις, να συλληφθούν οι κατηγορούμενοι και να σχηματιστεί δικογραφία που θα τους οδηγήσει ενώπιον της δικαιοσύνης, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στη σκιά των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που απέφεραν και το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Μιλώντας στο Μέγκα, διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην συλληφθούν οι δολοφόνοι. Είναι υπόσχεση δική μου των υπηρεσιών και υπόσχεση της Δημοκρατίας. Η βία και το μίσος δεν έχουν θέση στη δημοκρατία, μας τόνισε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Η Νέα Δημοκρατία απευθύνει για αυτή την ώρα κάλεσμα διαμαρτυρίας ενάντια στη τρομοκρατία έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Την οριστική κατάργηση στην περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προβλεπόταν στο νόμο Κατρούγκαλο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Τις επόμενες ημέρες θα κατατεθεί διάταξη ώστε όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο να εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος. Το ΠΑΣΟΚ κρίνει, προτείνει και πετυχαίνει νίκες προς όφελος των συνταξιούχων. Περιμένουμε την κυβέρνηση να νομοθετήσει άμεσα την πρόταση του ΠΑΣΟΚ που σήμερα αποδέχθηκε, σχολίαζε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ποινική δίωξη για σωρία κακουργηματικών και πλημεληματικών πράξεων ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών στους συλληφθέντες οπαδούς του Παναθηναϊκού. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή. Στα χέρια της αστυνομίας, εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν εμπρισμούς, εκρήξεις, εκβιασμούς, απόπειρες ανθρωποκτονίας, διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη βία. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε εκτός των 4 αλλοδαπών που συνελήφθησαν, περιλαμβάνονται ακόμη 10 άτομα, από τα οποία τα 9 είναι έγκλειστα σε καταστήματα κράτησης. Ο Δήμος Αθηναίων βρίσκεται σε επαφή με Airbnb για άμεση διάθεση χώρων στις 7 οικογένειες που έχουν μείνει χωρίς στέγη, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, επισκεπτόμενος το πρωί το σημείο όπου κατέρευσε η πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Αυτοψίες διενεργούν μεικτά κλιμάκια από την πολεοδομία και την περιφέρεια Αττικής. Μένεται η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση ανάμεσα από τα χωριά Άγιο Σπυρίδων και Στρογγυλή στην Άρτα, πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση και στο Βαθύλακο Θεσσαλονίκη. Στην αθλητική επικαιρότητα, για τους 16 του Μουντιάλ αναμετρώνται απόψε στις 10 Ισπανία-Αυστρία, στις 2 τα ξημερώματα Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 το πρωί Ελβετία-Αλγερία. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πλέουν μεταβλητή έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας στις 9, τίτλοι δίσεων στις 8 και μισή, μικρόφωνο στην Αριστεία Γιάννου.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
2: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
3: Εγώ 7.
4: Εγώ μια ντουζίνα.
1: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
1: Όλοι θα πάρετε!
5: Βιβλίο Χαρτοπολείο Κύβος.
6: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το Βιβλίο Χαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
7: Toy Story,
6: Benetton,
7: Bakugan,
6: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
8: Γεια σας. Καλά να περάσουμε.

Ίσως λοιπόν και μακάρι μια μέρα να συμβούν όλα αυτά που τραγούδησε ο Μεσχέ Μινιμάλ. Εμείς τώρα θα σας πούμε τρόπους επικοινωνίας με τη Γλυκιά Σμωρία και για αυτό το βραδάκι. Τηλεφωνικό κέντρο εκεί που βρίσκεται η Πέμπη Παναγοπούλου, 213-09-09-100. Μας στέλνετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση 984-onair@gmail.com, στο Viber του σταθμού 6948-984-984. Εκεί περιμένω τα σχόλιά σας, φωτογραφίες, επιθυμίες για τραγούδια που θέλετε να ακούσετε, για καλεσμένους που θέλετε να φιλοξενήσουμε. Και απόψε, 2 Ιουλίου, είναι η βραδιά της Νεφέλης Φασούλης στο Θέατρο Βράχων, ένα μεγάλο προσωπικό live για την Νεφέλη, να μας τραγουδήσει και φέτος ότι όλα γίναν για ένα καλοκαίρι.

κάπως έτσι το Into My Arms του Nick Cave έγινε άδεια μου αγκαλιά από τον Διονύση Σαββόπουλο. Και για τη συνέχεια θα παραμείνουμε στις αγκαλιές τουλάχιστον για δύο τραγούδια ακόμα, μέχρι να φτάσουμε πιο κοντά στις 8:30. Σου αξίζει μια καλύτερη αγκαλιά, τραγούδι που γνωρίζουμε από τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα και από τη συνεργασία του με τον Γκόραν Μπρέγκοβιτς. Δεν ξέρω πόσο γνωστό είναι ότι τους στίχους εδώ υπογράφει ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας, οπότε εμείς εδώ θα ακούσουμε μια δική τους live εκδοχή στο συγκεκριμένο τραγούδι.

λέγαμε, στου στίχους του τραγουδιού σου άξιζε μια καλύτερη αγκαλιά και δεν με νοιάζει με ποιον ακούσα απόψε αυτό το τραγούδι. Στο δεύτερο ημίωρο να πω ότι θα συναντήσουμε τηλεφωνικά μια αγαπημένη μας ερμηνεύτρια, τη Βάκια Σταύρου, να μιλήσουμε για ένα καινούριο τραγούδι που δεν είναι και ακριβώς καινούρια η μελωδία. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια. Μέχρι τις 8.30 θα πάμε με μια πανέμορφη μπαλάντα που έγραψε ο Σταμάτης Κραουνάκης και ερμηνεύει μοναδικά η Δήμητρα Γαλάνη. Τίτλος Αγκάλιασέ με. Σας είπα, θα παραμείνουμε στις αγκαλιές. Και ήταν το μουσικό φινάλε της ταινίας του Άγγελου Φραντζή, Ο νόμος του Μέρφη.

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
5: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
6: Ακούτε την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα». Μια εκπομπή που επιμελείται για σας ο Μάνος Σουλής.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310 38714 και 22310 50 922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ράδιο Ρούμελι News.

0: επικαιρότητα, η Εθνική Ομάδα των Ανδρών Μπάσκετ έχασε με 73-66 εκτός έδρας από τη Ρουμανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Για τους 16 του Μουντιάλ αναμετρώνται απόψε στις 10 Ισπανία-Αυστρία, στις 2 τα ξημερώματα Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 το πρωί Ελβετία-Αλγερία. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν προς καιρές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10. Μικρόφωνο στην Όλγα Λασκαράτου.
1: Στους 98 και 3.
2: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θίασος Ζήτω τα Λαϊκά.

0: Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή 9 με 10 στον Αθήνα 984.
1: With that music I cannot resist. I will tell Medea.
2: Medea to a tango?
3: Mother, not a word.
1: This is the story of the princess named Medea.
4: Olé!
1: The same old story ever
5: Radio
1: since
5: Rumen.
1: The world
5: news.
6: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
9: Χωρίς διαθέσεις. Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούκας.

Φεγγάρια η μισή σου ζωή. Φεγγάρι που είσαι τη νύχτα αυτή. Φωτάκια η πόλη, φωτιά στην καρδιά. Μια θλίψη που λιώνει και στάχτη σκορπά. Σε νιώθω να τρέχεις μες στο πλήθος αργά. Μα πόσο θα αντέξεις μια ζωή στα κρυφά.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Έλα! Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
5: Ναι.
4: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
5: Τα πάντα.
4: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
7: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
8: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
7: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
8: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
7: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
8: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
7: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
9: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
10: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
9: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
10: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
9: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
10: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
9: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
11: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
0: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
3: Για αύριο Παρασκευή, τις απογευματινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
12: Ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Ταινίας από τον έναν εκ των τριών μηχανισμών, ελπίζοντας ότι θα βρουν δακτυλικά αποτυπώματα ή γενετικό υλικό. Οι αρχές εργάζονται πολύ σκληρά, με συνέπεια και δυσδυτικότητα, ερευνώντας κάθε πιθανή κατεύθυνση, ώστε να εξιχνιαστούν οι υποθέσεις, να συλληφθούν οι κατηγορούμενοι και να σχηματιστεί δικογραφία που θα τους οδηγήσει ενώπιον της δικαιοσύνης, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στο Μέγκα. Με το σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε», πολίτες, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και μέλη της ΟΝΕΔ συγκεντρώθηκαν έξω από το νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης, όπου υπέκυψε στα τραύματά της η 72χρονη Βάγια Νέστορα. Εντός του Ιουλίου αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση που εξήγηλε Υπουργός Εργασίας, σύμφωνα με την οποία καταργείται οριστικά η περικοπή του 50% των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, όπως προβλεπόταν στο νόμο Κατρούκαλου. Επιπλέον, με τη ρύθμιση απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας. Το ΠΑΣΟΚ κρίνει, προτείνει και πετυχαίνει νίκες προς όφελος των συνταξιούχων. Περιμένουμε την κυβέρνηση να νομοθετήσει άμεσα την πρότασή μας, που σήμερα αποδέχθηκε, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του κινήματος Κώστας Τσουκαλάς. Διψήφια διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη καταγράφει η σημερινή δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης για το Μέγκα. Με 25% προηγεί τη Νέα Δημοκρατία, δεύτερη είναι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 14,1% και τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 9,4%. Στο 9,3% κινούνται οι αναποφάσιστοι και ακολουθεί η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 6,2%. Τα λοιπά κόμματα συγκεντρώνουν 5,3%. Το ΚΚΕ είναι στο 5,1%, η πλεύση ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου στο 4,7%, όπως και η Ελληνική Λύση. Το 67% των πολιτών δηλώνει ότι η πορεία της χώρας είναι προς τη λάθος κατεύθυνση, ενώ το σημαντικότερο πρόβλημα παραμένει η ακρίβεια σε ποσοστό 50%, ενισχυμένο κατά 3% από τον προηγούμενο μήνα. Τραγωδία στη Μεσσηνία, όπου ένα 6χρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων, όπου είχε βρεθεί με τη μητέρα του, η οποία εργαζόταν. Ο Δήμος Αθηναίων βρίσκεται σε επαφή με Airbnb για άμεση διάθεση χώρων στις 7 οικογένειες που έχουν μείνει χωρίς στέγη, δήλωσε ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας, επισκεπτόμενος το πρωί την περιοχή στα Πετράλωνα, όπου κατέρευσε η πολυκατοικία. Αυτοψίες διενεργούν μεικτά κλιμάκια από την πολεοδομία και την περιφέρεια Αττικής. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την αυριανή 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει 3 ναυτεργατικά σωματεία στο λιμάνι της Ραφίνας. Επιμένουν στις κινητοποίησεις τους οι εργαζόμενοι. Στη διεθνή επικαιρότητα, στη Γαλλία, 2.000 πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες σε δασικές πυρκαγιές που ενισχύθηκαν με τη βοήθεια των ισχυρών ανέμων κατά μήκος των γαλλικών ακτών στη Μεσόγειο, και ενώ η χώρα είναι αντιμέτωπη με συνθήκες ξηρασίας στον απόϊχο και του πρόσφατου κύματος καύσωνα που σάρωσε την Ευρώπη. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, 1.500 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις κατασκηνώσεις της πόλης και το αεροδρόμιο στην κοντινή πόλη Περπινιάν έκλεισε. Σε κατάσταση συναγερμού έστω τη Δευτέρα η Πορτογαλία λόγω του κινδύνου δασικών πυρκαγιών εξαιτίας του καύσωνα. Στην αθλητική επικαιρότητα, η εθνική ομάδα των ανδρών μπάσκετ έχασε με 73-66 εκτός έδρας από τη Ρουμανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Για τους 16 του Μουντιάλ, σέντρα προλίγου στην αναμέτρηση Ισπανία-Αυστρία, στις 2 αναμετρώνται Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 το πρωί Ελβετία-Αλγερία. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. 28 βαθμοί αυτή την ώρα στη Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
3: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Πάμε ότο έξτρα σάβας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε ότο έξτρα σάβας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο έξτρα σάβας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
5: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
4: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
5: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
4: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
5: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
4: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
5: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
4: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
5: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
6: Έφρη και τα δύο αν θέλετε στο 6939 943 943. Μηνύματα στέλνετε μέχρι 9 Ιουλίου για τη 10 το πρωί. 10 Ιουλίου το πρωί στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάρνου Πουρναρά, 9 με 10. Η Ελλάδα σήμερα θα γίνουν οι κληρώσεις. Φίλοι και οι φίλες θα ενημερωθούν από τη γραμματεία του σταθμού. Λοιπόν, έχουμε το παιχνιδάκι, πάμε σε εξέλιξη. Εχθές είχαμε την μεγάλη ανατροπή για το Βέλγιο, τα λέγαμε εδώ μας το βράδυ. Στην παράταση το Βέλγιο πήρε την νίκη, έχανε 2-0 μέχρι το 86 και τελικά κέρδισε στην παράταση 3-2. Και αργά το ξημέρωμα είχαμε την Αμερική, η οποία πέρασε, ήταν το φαβορί του αγώνα, πέρασε με 2-0 τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Τώρα έχουμε το παιχνιδάκι Ισπανία-Αυστρία 0-0 στο 10ο λεπτό. Έχουν μπει πιο γερά οι Ισπανοί. Και μετά έχουμε 2 ώρα Πορτογαλία-Κροατία και το πρωί το ξημέρωμα Αυστρία. Όχι Αυστρία, μισό λεπτό. Το πρωί έχουμε. Την Ελβετία με την Αλγερία. Πορτογαλία-Κροατία, ωραίο μάτς. Είναι στις 2 η ώρα. Από εκεί πέρα είχαμε την συνέντευξη του Βαγγέλη Μαρνάκη, ανακοίνωσε το γήπεδο το νέο Καραϊσκάκη, το οποίο θα ξεκινήσει τέλος χρονιάς. Θα έχει ο Ολυμπιακός 2 χρόνια περίπου, θα είναι στο ΟΑΚΑ, γιατί δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, πρέπει να, το γήπεδο να καταδαφθεί για να αρχίσει από την αρχή. Μιλάει ο Μαρνάκης, είπε για 53.000 κόσμο θα χωράει το γήπεδο, ένα πολύ μεγάλο γήπεδο. Από εκεί πέρα είχαμε την ήττα της Εθνικής από την Ρουμανία στο μπάσκετ. Τώρα χάσαμε τους Ρουμάνους στο μπάσκετ, δεν ξέρω, το παιχνίδι δεν το είδα. Λογικά για να χάσαμε πρέπει να ήμασταν τραγικοί. Είναι κατόρθωμα που χάσαμε από τους Ρουμάνους στο μπάσκετ. Πετύχαμε μόνο 66 πόντους, φάγαμε 73. Μιλάμε για πολύ μικρό, μικρό αριθμό πόντων. 66 πόντους δεν μπορεί να κερδίσει ούτε γειτονιές, που λέει ο λόγος.

Από εκεί πέρα συνεχίζονται τα φιλικά, μάλλον τα φιλικά, συνεχίζονται τα προετοιμασίες των ομάδων για τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός θα αναχωρήσει σήμερα, αύριο το πρωί. Θα ανακοινώσει και ο Μεντιλίμπαρ ποιους παίκτες θα πάρει μαζί του. Γύρω στους 25-26 παίκτες θα πάρει μαζί, από ό,τι μας είπε ο Κώστας Σαμοθράκης. Τον ακούσετε νωρίτερα που βγήκε στο Μιχάλη Σοηλέο, καλός φίλος ο Κώστας.

Ο φίλος ο Κώστας λέει: Μπιλάρα, καλή εκπομπή. Έχω παίξει άσο την Ισπανία, over 1,5 και 4,5 corner. Το 4,5 corner νομίζω το έχει πιάσει ήδη, φίλε. Έχει νομίζω 4 corner ήδη ή 5. Για να δω, να σου πω. Πάντως ξεκίνησε καλά με τα corner. Λοιπόν, να μισό λεπτό να μπούμε. Ισπανία εδώ. Να δούμε στατιστικά. Έχει ήδη 3 corner. Έχει παίξει 4,5. Λογικά θα το πιάσει το σημείο με τα corner. Από εκεί πέρα έχουμε και παιχνίδια για το μπασκετάκι, για το προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Να πούμε την εξέλιξή του. Στο τρίτο δεκάλεπτο, Βοσνία-Ζεγοβίνη με την Τουρκία 41-39. Ακτή Ελεφαντοστού Σενεγάλη 36-55. Πορτογαλία-Μαυροβούνιο 32-39. Ελβετία-Σερβία 53-57. Και Ουγκάντα με την Αγγόλα 39-53. Τα μάτια είναι όλα αυτά σε εξέλιξη. Μιλάμε για το μπάσκετ. Κύριο Σοηλέ τρώει κάτι πιτόγυρα έξω. Άντε είναι ντορίτος, ε. Θα έρθει μέσα, φάει το φαΐ σου και έλα. Άντε κύριε Σοηλέ, σε περιμένει ο λαός σου. Λοιπόν, πάμε σε μερικά μηνυματάκια που έχουν έρθει ήδη. Καλησπέρα Μπιλάρα, τι ανατροπέλη ήταν αυτό χτες στο Βέλγιο. Ναι, Αλέξανδρος Περιστέρη, ναι, ήταν μεγάλη ανατροπή. Ένα Βέλγιο το οποίο ήταν πολύ κακό για περίπου 75 λεπτά. Εκεί άρχισε να ανεβαίνει λίγο στο 75 και δύο γκολ στο 86 και στο 90 με το Λουκάκου. Το 1-2. Τελικά κατάφερε το Βέλγιο στην παράταση με πέναλτι, το οποίο ήταν πέναλτι. Εντάξει, δύσκολη φάση, αλλά ήταν πέναλτι. Κατάφερε, πήρε την πρόκριση απέναντι σε Νεγάλη με 3-2. Καλημέρα Μπιλάκο, καλή εκπομπή να έχουμε. Λέω φίλος ο Αποστόλης που έστειλε μήνυμα. Ο Στέφανος, καλημέρα, καλησπέρα Βασίλη. Καλή εκπομπή να έχει, Στέφανος από Ασπρόπριγο. Γεια σου φίλε και σε σένα. Ο φίλος ο Σταμάτης μας καλησπερίζει. Ο φίλος μας ο καλός εκεί από το Χαϊδάρι. Η φίλη μας η Ελένη από τον όμορφο Πειραιά. Έβαλε λίγο δροσούλα το βράδυ, αλήθεια είναι. Η φίλη μας η Ελένη μας λέει, ναι. Το μεσημέρι έκανε βέβαια πολύ ζέστη. Τώρα το βραδάκι λίγο δροσούλα την έβαλε, λίγο αεράκι. Είπαμε 2 Ιουλίου, από αύριο υπάρχει πολλοί κόσμος που ετοιμάζεται να φύγει για τις καλοκαιρινές διακοπές. Αν και η Αθήνα ακόμα δεν έχει αδειάσει. Κάποιες δουλειές που είχα σήμερα έτσι από Περιστέρη μεριά. Είχε πάρα πολύ κίνηση στο ποτάμι και γύρω σε 7-7,5 ώρα. Λοιπόν, οι Ισπανοί είναι καλύτεροι. Έχουν κατοχή, παίζουν καλύτερα. Αλλά το παιχνίδι δεν έχει κάτι. Στο 15ο λεπτό παραμένει το 0-0 η Ισπανία με την Αυστρία. Μιλάρα καλησπέρα, είδες το μάτς το πρωί? Όχι φίλε, το πρωί το Αμερικής Βοσνία δεν το είδα. Μόνο τα γκολ είδα, δεν είδα το μάτς, δεν κάθισα. Διάβασα ότι ήταν καλοί οι Αμερικάνοι για ακόμα ένα μάτς και έζησαν ψιλοεύκολα τους Βοσνιούς. Καλησπέρα και στο φίλο μας το Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Βεσνάδικο στην Παιανία και στο φίλο μας το Λευτέρη που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή.

Φίλε, στο ΆΚΑ θα παίξει Ολυμπιακός. Έχει βγει το όταν ξεκινήσει τα έργα για το νέο Mount ολοκένουργιο Καραϊσκάκη. Δεν είναι. Είναι ολοκένουργιο το γήπεδο. Θα γίνει από την αρχή. Ολυμπιακός θα παίξει περίπου για 2 χρόνια στο ΟΑΚΑ. Νομίζω τόσο είπαν ότι θα διαρκέσει το έργο. Περίπου στα 2 χρόνια. Θα παίξει στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Ολυμπιακός. Τώρα το μόνο που περιμένει είναι να βγάλει μια νομοθετική ρύθμιση, γιατί πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο, καταλαβαίνω, για να ανέβει το ύψος, να πάει στα 55 μέτρα που θέλει να το φτάσει ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω τώρα πόσο είναι το όριο, αλλά αυτό νομίζω ότι θα υπάρχει μια απολογική απόφαση. Θα βγει λογικά μέσα στους επόμενους μήνες για να ξεκινήσει το έργο κανονικά.

Είπαμε, εθνική μας παιδιά, εθνική ομάδα μπάσκετ κατέρευσε στην τέταρτη περίοδο και ηθήθηκε από τη Ρουμανία με 73-66. Τα σοκ ήταν αυτή τώρα να χάσουμε από τους Ρουμάνους στο μπάσκετ. Το παιχνίδι έγινε στην Ορανδέα της Ρουμανίας. Είναι για την πέμπτη αγωνιστική της πρώτης φάσης των ομίλων για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027. Μια ψιλοκαλή ευκαιρία βλέπω έχασε η Αυστρία τώρα, δεν πρόλαβε να κάνει την κεφαλιά. Λοιπόν, για τον μπάσκετ λέγαμε ότι η ομάδα βρέθηκε να κερδίσει 14 πόντους στα 4-58, 20-28. Στο 28 λεπτό τελικά έχασε και με 7 κιόλας. Φανταστείτε τι τραγική εμφάνιση έκανε στο 4ο δεκάλεπτο. Τώρα η ομάδα έπεσε στο 3-2 και μπήκε σε περιπέτειες εν ώψη της δεύτερης φάσης, εκεί που όλα θα διασταυρωθεί με το group α, μεταφέροντας τα αποτελέσματα της. Σαν μια κακή ήττα, ο Σπανούλης είπα ότι είναι ντροπή. Τα τηλέφωνα που μπορούμε να επικοινωνήσουμε ζωντανά στον αέρα, το Viper για μηνυματάκια 6939-943-943. Για το φίλο που μου λέει Μπιλάρα του TV Ελλάδα, σήμερα παιδιά έχουμε ένα τεχνικό θεματάκι, θα τα λύσουμε παιδιά όλα. Είναι και αρχή τώρα με το tvelada.gr. Θα λυθεί το πρόβλημα τις επόμενες μέρες. Αν είμαστε κομπλέ, κάποια τεχνικά προβληματάκια που προέκυψαν, θα τα λύσουμε όλα και θα μας βλέπετε και από το tvelada.gr. Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη με την καλησπέρα του. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Μανώλη που έστειλε μήνυμα από τα όμορφα Χανιά.

Μου φίλος ο Γιώργος μου λέει: Μπιλάρα, σαν σήμερα, αν το θυμάσαι, πώς δεν το θυμάμαι, το Μουντιάλ το 94, εκεί που έγινε μετά το Μουντιάλ, δολοφονήθηκε ο Αντρές Εσκομπάρ για το αυτογκόλ που έβαλε στο ΗΠΑ Κολομβία. Νομίζω με την Αμερική έπαιζε, νομίζω αν δεν κάνω λάθος. ΗΠΑ Κολομβία 2-1, αυτογκόλ ο Εσκομπάρ και μετά τον δολοφόνησαν. Μάλλον εκεί η μαφία στην Κολομβία. Μάλλον είχαν παίξει πολλά εκατομμύρια ευρώ στην ομάδα της εκείνη Αρκέμπορη και μάλλον τον καθαρίσαν τον άνθρωπο. Το θυμόμαστε, το 1994 είχε γίνει αυτό.

Παιδιά, με τα γραφικά δεν υπάρχει έτσι κάτι. Μπορούμε να πούμε ότι είναι σίγουρο, ακούγονται ονόματα. We build bright. Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός συνεχίζουν την προετοιμασία τους. Ο Παναθηναϊκός έχει και ένα φιλικό, νομίζω, το Σάββατο. Το Σάββατο με ένα δυνατό φιλικό. Καμία σχέση με το πρώτο μάτς που έπαιξε με τη Χέλμοντ Σπορτ. Τώρα θα παίξει με μια πολύ δυνατή ομάδα, τον Άγιαξ, στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας. Αν και αυτά τα φιλικά, είπαμε, παιδιά, αφορούν τους προπονητές και μόνο, τίποτα άλλο. Κάτι άλλο για το φίλο τον Κώστα που λέει, ναι, ο Βαγγέλης Μαρινάκης με Σύνταϊπ. Τους ή άλλως συνέβη που εκεί θα πήγαινε περισσότερο. Θα πήγαινε για το νέο Καραϊσκάκη. Μίλησε και για μεταγραφές. Είπε ότι υπάρχει budget 30 εκατομμυρίων ευρώ για τη φετινή χρονιά. Εντάξει, μην περιμένετε φίλοι του Ολυμπιακού τώρα να πάρει δύο παίχτες 15 εκατομμύρια τον έναν. Εντάξει, θα πάρει 30 εκατομμύρια παραπάνω από δύο παίχτες. Μου πει κανένας γιατί δεν παίρνει, ας πούμε, τον έναν παίχτη που κάνει 30 εκατομμύρια. Ο Άρης ανακοίνωσε τον Διαλό, Σανουσί Διαλό, ανακοίνωσε ο Άρης, η πρώτη μεταγραφή της ομάδας Θεσσαλονίκης. Και είπαμε χθες ότι ο Γιαννιώτας είναι πολύ κοντά στην ανανέωση, τελικά ανανέωσε στον Άρη και είπε ότι εδώ είναι το σπίτι μου ο Γιαννιώτας, ο Γιάννης Γιαννιώτας.

Για την ΑΕΚ ο δανεισμός του Σόσα, ένας Αργεντίνος, ο οποίος τελικά θα παραμείνει ακόμα ένα χρόνο δανεικός στην Ανόρθωση. Και από ό,τι γράφουν και τα site που ασχολούνται με την ΑΕΚ, ο τερματοφύλακας πιτσιρικάς Πυρί ΑΕΚ από τον Πανιόνιο, που θεωρείται μεγάλο ταλέντο, ο Σαρακασίδης, θα πάει στην προετοιμασία με την πρώτη ομάδα, από ό,τι γράφουν.

0: Εθνική Ισπανία πιέζει, αλλά δεν έχει κάνει κάτι έτσι πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία. Έχει κατοχή της μπάλας, παίζει καλύτερα, αλλά μέχρι εκεί παραμένει το 0-0 στο 23ο λεπτό. Ισπανία-Αυστρία. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο τηλεφώνημα, στο πρώτο φίλο και τα λέμε, μάλλον και διαφημίσεις θα παίξουμε σε λιγάκι. Πάμε να μην περιμένει ο φίλος. Καλησπέρα, καλημέρα. Τι κάνεις?
1: Πού είναι ο πρόεδρος, καλησπέρα.
0: Δουλεύει ο πρόεδρος.
1: Μας έχει στήσει συνέχεια.
0: Να τα κάνουμε. Αφού δουλεύει, να κάνουμε άνθρωπος. Δουλειά πάνω.
1: Δεν εμφανίζεται ούτε στις 11 ούτε στις 12. Τίποτα. Και κάτι για τη Βοσνία. Αυτή άχρωμη, άοσμη και άνευρη ομάδα.
0: Ναι, μω, εντάξει, ήταν φαβορή η Αμερική. Πέρασε.
1: Όχι, πέρα από φαβορή. Δηλαδή, ο τρόπος που έπαιζε και αυτό με πλήρη απογοήτευση.
0: Ναι.
1: Δεν μου λες, Βασιλάκη, χαίρομαι, κατάλαβες. Εσύ έχεις γράψει ποτέ στίχους για κάποιο τραγούδι? Γιατί κάπου άκουγα που τι λέει. Τους στίχους έγραψε ο Βασίλης Γερασίμου.
0: Ναι, σε ένα τραγούδι του κουμπάρου μου, του Γιάννη του Βασιλείου.
1: Έχεις γράψει στίχους?
0: Ναι,
1: δηλαδή.
0: Παλιά, πολύ παλιά. Μιλάμε 15
1: χρόνια. Ναι, παλαιότερα αυτό. Ναι. Δεν θυμάμαι το τραγούδι, αλλά το άκουσα και λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Τα δύο αυτά τελειώσανε, τα τέτοια, το νορβηγικό και το άλλο, ο Θόρ.
0: Κάτσε να δω, πέντε λεπτό.
1: Για πες το αποτέλεσμα και με μίχρονο αυτό. Λοιπόν. Το ένα έπαιζε 7 η ώρα, το άλλο πρέπει να έπαιζε
0: και... Το ένα είναι 3-3, το Θόρ 3-3 με 3-1 ημίχρονο, 3-3 τελικό.
1: 3-1 ημίχρονο, άσοχη, 3-3, ε.
0: Ναι, και το άλλο ποιο είπες?
1: Η Λίν με την Νασάνε, Νορβηγία Β'.
0: Το έχει τελειώσει από τις 9 η ώρα. Λοιπόν, ώρα? 5-0 το ημίχρονο, 6-2 τελικό.
1: 5-0 ημίχρονο, 6-2
0: τελικό. Άσο, άσο.
1: Άσο, άσο, μάλιστα, και over single goal, ωραία. Ναι. Και το άλλο 3-3, άσοχη είπες.
0: Άσοχη, ναι, άσοχη.
1: Έγινε, σε ευχαριστώ.
0: Να σε καλά.
1: Μην ξεχάσεις ακόμα, όταν γίνει αργότερα το αυτό, μην το... Θυμίσω το κατά τα μεσάνυχτα να το πεις.
0: Ποιο?
1: Το άλλο το...
0: 1-0 είναι στο ημίο, στο ένα το λεπτό, 1-0.
1: Ποιο, Ισλανδία?
0: Ισλανδία, η Ρέκιαβικ.
1: Τι άρχισε αυτό?
0: Ένα το λεπτό, 1-0.
1: 1-0, άρχισε, με την Ακουέρι, ε.
0: Ναι, ναι.
1: Έγινε, σε ευχαριστώ
0: πολύ. Καλή νύχτα, για χαρά.
1: Yeah.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Μπιλάρα, καλησπέρα σε όλη την τρελοπαρέα. Ο φίλος ο Δήμος που έστειλε μήνυμα εδώ από τη γειτονιά μας από το Ήλιον. Cool break εκεί στην Αμερική. Δεν έχουμε κάτι. 0-0. Ισπανία-Αυστρία. Ο φίλος ο Κώστας έστειλε μήνυμα για την Αμοργό. Κώστα μου, είσαι OK. Να πω και καλησπέρα στα παιδιά εκεί, στο φίλο τον Παναγιώτη, στη Χριστίνα, τη Σταυρούλα, τη Μέρη και τα υπόλοιπα παιδιά, το Γιώργο εκεί στο μπιστρό. Τα είπαμε λίγο νωρίτερα, πίναμε καφεντάκι εκεί στη Δεάκη, που είχε και ωραίο κόσμο και ωραίο πέρασμα. Χαμός γινότανε και στο Περιστέρι. Βέβαια, δεν τσιμπήσαμε τίποτα γιατί πήγαμε νωρίς. Θα πάμε ένα βράδυ να τσιμπήσουμε τις ποικιλίες και τα υπόλοιπα, κύριε Παναγιώτη. Σε έχω χρεωμένο. Είναι τριπλό jackpot. Θα πάρω τις κόρες και θα έρθω. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Η ώρα πλησιάζει 10:30 και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Εδώ πάντα συντονισμένοι, 9:43 Ιντερβέτεν Σπορτς. Σε λίγο θα έχουμε παρέα μας και το Μιχάλη Σοηλέ, ο οποίος έχει φάει ένα φορτηγό

0: 943 Intermeten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα.
3: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
6: Η ώρα είναι 10:30.
7: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53.000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παρέα έχουμε τώρα. Μιχάλης ο Ηλίου, ο οποίος έφαγε το φαγητό του, 4-5 κουτιά.
1: Τι λες,
0: λοιπόν, η Αυστρία με την Ισπανία 0-0. Η Αυστρία 0-0.
1: Πιέζουν οι Ισπανοί πάντως.
0: Πολύ, πολύ. Ακυρώθηκε και ένα γκολ για επιθετικό φάουλ πάνω στο θεματοφύλακα. Τώρα έχασε δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Μία ο Γιαμάλ, θα ήταν εκπληκτικό γκολ αν έμπαινε του Γιαμάλ. Δεν ξέρω αν τι γίνεται στη φάση. Έκανε τρίπλα πάνω στη γραμμή του κόρνερ. Του δελφιακού τέρματος. Αλλά η μπάλα πήγε το πιο θεματοφύλακα. Έκανε και άλλη μια σπουδαία επέμβαση στο θεματοφύλακα τη Αυστρία μόλις τώρα.
1: Ο Κατσάτσος τρελάθηκε.
0: Το έχει παίξει άσο ημίχρονο τελικό Κατσάτσο.
1: Και εγώ στα ίδια.
0: Και εσύ, πολλοί κόσμοι έχει παίξει άσο ημίχρονο. Στο 33 βρισκόμαστε. Να δούμε τώρα τη φάση εδώ, offside.
1: Βέβαια
0: το σήκωσε πριν. Αυτό είναι πρώτη φορά γίνεται. Δεν το έχω ξαναδεί.
1: Συνήθως τα αφήνουν πρώτα να ολοκληρωθεί.
0: Τώρα το σήκωσε πριν ολοκληρωθεί η φάση ο επόπτη. Ήταν offside βέβαια, ήταν πολύ μπροστά ο Γιαμάλ, ναι. Αλλά συνήθως αφήνουν αυτά και όταν τελειώσει η φάση το ακυρώνει τον goal για offside. Λοιπόν, είμαστε στο 34, μπήκαμε τώρα, παραμένει το 0-0. Αυτοί εκεί δεν κάνουν κάτι, αμήνονται.
1: Καλά είναι.
0: 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ο Κωνσταντίνος έστειλε μήνυμα για το ψαρονέφρι, φίλε μου, οκ. Okay. Εθνική, χάσαμε στο μπάσκετ, φίλε από τους Ρουμάνους.
1: Χάσαμε στο μπάσκετ. Ήταν πολύ κακή εικόνα στο 4ο δεκάλεπτο.
0: Ναι, και λέγαμε κατά 13 πόντους διαφορά και χάσαμε τελικά και με 7.
1: Έγινε έξαλλος και ο Σπανούλης μετά.
0: Ναι, λογικό δεν είναι.
1: Ναι, λογικό είναι. Αλλά το είπε πάρα πολύ έντονο, σε πολύ έντονο ύφος.
0: Μα χάσαμε στους Ρουμάνους, φίλε τώρα. Εντάξει. Μα αν παίζαν τα μεγάλα αστέρια, αλλά ήταν μια ομάδα όμως που παίζανε επέκταση, η οποία είναι ευρωλυγκάτη. Ναι.
1: Τη στιγμή όμως να σου πω και μια είδηση. Τώρα επιβεβαιώνουν οι Δανείοι ότι στην έξοδο βρίσκεται ο Χατζηδιάκος από τη Κοπενχάγη και ο ΠΑΟΚ θα διαπραγματεύσει με το.
0: Ναι, από το πρωί ακούγεται αυτό. Ότι ο ΠΑΟΚ χτυπάει τον Χατζηδιάκο.
1: Θα ταιριάζει στο ΠΑΟΚ ο Χατζηδιάκος και ειδικά με τους Έλληνες που έχει τον ελληνικό κορμό. Θα βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Ο οποίος ήταν πολλά χρόνια στην Κοπενχάγη. Μια τριετία κάθισε. Πόσο κάθισε στην Κοπενχάγη?
1: Ναι,
0: περίπου
1: εκεί.
0: Μια τριετία.
1: Ναι. 55-33% η κατοχή, η Ισπανία-Αυστρία.
0: 4 κόρνερ νομίζω.
1: Ακριβώς. Και 12% μεταξύ τους. Κάτι τέτοιο ιδέα τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εχθές το πρωί η Αμερική εύκολα τη Βοσνία 2-0. Εντάξει, ήταν το απόλυτο φαβορί. Η ματσάρα γίνεται νωρίτερα βέβαια. Το Βέλγιο με τη Σενεγάλη.
1: Σενεγάλη
0: μέχρι το 86 το Βέλγιο τσακωνόντουσαν μεταξύ τους παίκτες.
1: Ο Τίλεμανς με τον Λουκάκου.
0: Ναι, και τελικά ο Τίλεμανς έδωσε πάσα στον. Όχι, όχι με τον Λουκάκου.
1: Με αυτούς, αυτοί οι δύο διάφορα.
0: Όχι, ο Τίλεμανς τσακώθηκε με τον. Έλα, τον παίκτη που. Ακούει στο μυαλό μου τώρα. Κάτσε να μας πει ο κ. Χατσάτσος.
1: Καλώς τον.
0: Παίρνει μικροφόνα και.
2: Ο Τίλεμανς τσακώθηκε με τον Τροσάρτ.
0: Μπράβο. Και ο Τροσάρτ έδωσε πάσα στον Τίλεμανς για να κάνει το γκολ. Εκεί που έκανε το μεσολογείο, το αμφίλακα τη Σενεγάλη. Γκολ. 1-0.
1: Goal.
0: Ο Χατσάτσος φωνάζει, ακούστε φωνή. Ο Χατσάτσος το έχει παίξει άσο μήχρονο ένα τελικό. 1-0. Εντάξει, αναμενόμενο. Έτσι πως έπαιζε.
1: Λογικό ήταν.
0: Η Ισπανία και όπως έπαιζε η Αυστρία. Ήταν αναμενόμενο να μπει το γκολ. 1-0. Με το που ήρθε ο Χατσάτσος μέσα στο
1: στούντιο
0: πήγε γκολ. Μαυρόγατα.
2: Γιατί μαυρόγατα, ρε Βασίλη.
0: Γιατί φωνάζεις, ακούμε.
2: Γιατί μαυρόγατα, ρε Βασίλη. Ισπανόφιλος είμαι.
0: Ο Σοηλές, λέω, με τον μπήκε στούντιο. Βέβαια, είσαι χαρούμενος σήμερα γιατί είχες μια ωραία συνάντηση το πρωί. Εντάξει, μην τα βγάλουμε στη φορά.
2: Εγώ είμαι Ισπανόφιλος.
0: Μην αλλάζεις κουβέντα, άλλα λέω.
2: Ισπανόφιλος.
0: Άλλη κουβέντα κάνουμε τώρα. Είχες μια ωραία συνάντηση το πρωί από ό,τι μαθαίνω στο κέντρο της Αθήνας. Με τα λέμε όλα.
1: Δεν είπα εγώ τίποτα.
0: Όχι, δεν λέμε. Δεν λέμε ονόματα. Δεν ονόματα δεν λέμε.
1: Τώρα το άλλο μάθανε από κάποιες άλλες πηγές.
0: Εντάξει, μπορεί να μάθανε από social media. Φίλε, για το Κατσάτσος είναι μια φίρμα. Δημοσιογράφος εμφανίζει το κολονάκι με θέρα ύπαρξη. Εντάξει, μπορεί να βγει και στο Λιάγκα, ξέρω το πρωί. Να βγει αύριο σε ρεπορτάζ. Πώς τη λένε, τη κυρία το πρωί που κάνει εκπομπή στο Σταρ. Πώς τη λένε την κυρία, όχι, την κυρία καινούργιου.
2: Δεν την ξέρεις.
0: Όχι, δεν την ξέρεις. Ο Α, ναι, τέλος πάντων, λέω.
2: Δεν την ξέρεις.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στα social media. Μπορεί να γίνει θεματάκι με τον κύριο Κατσάτσο.
2: Να μείνουμε στο γεγονός ότι έβαλε γκολ η Ισπανία.
0: Δεν μας ενδιαφέρει η Ισπανία, μας ενδιαφέρει το κύριο Κατσάτσο. Η είδηση είναι αυτή τη ημέρα.
2: Νο.
0: Του Ιντερ Βέτερ Σπορτς.
2: Νο, δεν είναι.
0: Θεάθη με θέρεα ύπαρξη το πρωί στα
2: κέντρα τη Αθήνα.
0: Ναι, μπορεί να πα έξω.
2: Τσίκο. Τρανκύλο.
3: Κάτι λέει ο Μάνο Ταραμόπουλο, μελαχρινή.
0: Μελαχρινή, έτσι. Ωραία, δεν είδες, έχουν βγει τα social media όλα. Κατάλαβες κύριε Κατσάτσο, μπορεί να πας έξω παρακαλώ, κάνουμε εκπομπή, μας αλλιείς άλλο τον έρωτα, πήγαινε. Έτσι είναι, φίρμες κύριε Σοβιλέ, αν βγεις εσύ μια ιδέα ύπαρξη, ποιο ασχοληθεί. Μπήκε ο Κατσάτσο, ασχολήθηκαν όλα τα social media. Τι να κάνουμε τώρα. Καλημέρα στο, καλησπέρα στο φίλο μας τον Μάνο τον Σαραμόπουλο. Το ακούσαμε και νωρίτερα στον Μιχάλη Σοηλέ.
1: Ναι, ναι. Απολαυστικός ο Μάνος.
0: Πάντα, πάντα ο Μάνος είναι απολαυστικός. Τι γελάς κύριε Σοηλέ, γελάς παράξενα, δεν κατάλαβα.
3: Το μήνυμα εδώ του φίλου του Μάνου Σαραμόπουλου.
0: Ναι, μελαχρινή γράφει.
3: Μελαχρινή, εντάξει.
0: Έχει δουλειά τώρα κύριος Σοηλές Κατσάτσο.
3: Κάτσε, θα πιέσετε, θα πανέλω.

0: Μιλάρα, είμαστε καλά. Ξεκίνησαμε καλά το πρώτο παιχνίδι, λέει ο φίλος ο Μάνος. Μας έστειλε μήνυμα. Είχε παίξει ο φίλος που είχε παίξει over 4,5 corner. Άσο τελικό αποτέλεσμα και over 1,5. Καλά πας. Ο άσος είναι μέχρι τώρα περνάει. Ένα γκολάκι θες ακόμα που λογικά έτσι πως πάει το μάτς. Μπορεί να μπει και ένα γκολ και πριν το πρώτο ημίχρονο, αλλά φαίνεται νομίζω ότι θα βάλει ακόμα ένα γκολ η Ισπανία. Τα κόρνερ είναι 5, τα έχει πιάσει ήδη από το 39. Εντάξει, απόλυτο φαβορή Ισπανή. Η απόδοση πριν ξεκινήσει το μάτς ήταν στο μισό λεπτό, ήταν στο 1.30, πότε ήταν. Ισπανία 1.32 ήταν το... Όταν ξεκίνησε το μάτς, πολύ μικρή απόδοση, βαβορεί μεγάλο Ισπανία. Ένα παιχνίδι για το φίλο που έχει παίξει, που παίζει μίχρονα τελικά, Ρέκιαβικ Ακουρέιρι, είναι στο 1-2, στο 24ο λεπτό. Προηγήθηκε η γηπεδούχος με φαβορεί τη γηπεδούχο 1-14, τώρα έχει γίνει 1-2, πληρώνει 12. Εκεί στην Ισλανδία, στο μεγάλο πρωτάθλημα της Ισλανδίας, το διπλό πληρώνει 12, παρακαλώ, αλλά ακόμα είναι νωρίς. Είναι στο 25ο λεπτό, κύριε Σοηλέ. Μετά τι βλέπεις, ωραίο μάτς μετά, ε.
1: Θα έχει ωραίο
0: και
1: μάτς.
0: Και τα δύο μάτς είναι ωραία. Και το
1: Πορτογαλία, Κροατία, Ελβετία,
0: και το μετά,
1: Αλγερία.
0: Βέβαια. Εγώ βλέπω πιο πολύ τους Ελβετούς.
1: Και εγώ το πιστεύω.
0: Και στους Πορτογάλους βλέπω, να σου πω την αμαρτία μου.
1: Ναι.
0: Να παίρνουν την πρόκριση. Όχι, δεν ξέρω, να πάνε παράταση, να πάνε πέναλτι. Να βλέπω να αποκρίνονται οι Πορτογάλοι και να αποκρίνονται και οι Ελβετοί. Ελβετοί πιθανόν να προκριθούν, είναι καλή ομάδα Ελβετοί. Να προκριθούν και στην κανονική διάρκεια. Αυτό βλέπω. Γεια σου. Και αύριο έχει η Βραζιλία και η Νορβηγία.
1: Θα σου πω τώρα, περίμενε, γιατί δεν θυμάμαι.
0: Ας κάτσε να πω κι εγώ, να πω να μην. Το έχω κι εγώ εύκολο, μισό λεπτό.
1: Αύριο παίζει, ξέρω ότι παίζει η Αυστραλία με την Αίγυπτο.
0: Ναι, Αυστραλία, Αίγυπτος παίζει, θα πούμε Παρασκευή. Το πρόγραμμα της Παρασκευής λοιπόν, μισό λεπτό, μην κάνουμε κανένα λάθος. Ελβετία, Αλγερία το πρωί στις 6 ώρα. Αυστραλία, Αίγυπτος το βράδυ στις 9. Όχι, δεν παίζει. Αργεντινή παίζει αύριο. Με το πράσινο ακροτήρι. 1.18 άσος και Κολομβία Γκάνα.
1: Κολομβία Γκάνα και 50. Μετά ξεκινάει η φάση των 16 με το Καναδά Μαρόκο.
0: Ναι.
1: Στις 8 το βράδυ.
0: Νομίζω ότι μέχρι εδώ ήταν ο Καναδά.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι θα πάρουν το παιχνίδι
1: Μαρόκο. Αλλά ποτέ δεν ξέρει, βέβαια.
0: Ναι, εντάξει, οκ.
1: Okay. Το Μαρόκο είναι καλή ομάδα και ο Καναδά, επειδή είναι και οικοδεσπότη εδώ πέρα.
0: Και μου έκανε εντύπωση, φίλε, κοίταγα το πρωί, χάζευα λίγο στο ίντερνετ στα στοιχηματικά. Έχουν, φίλε, το Βραζιλιάν, γι' αυτό σου είπα για το Βραζιλιάν, παίζει αύριο. Βραζιλιάν-Νορβηγία, 2 απόδοση ο Άσο.
1: Ακριβώ.
0: Δηλαδή είναι πολύ καλή απόδοση για Βραζιλία-Νορβηγία. Αν και η Νορβηγία έχουν δείξει καλά στοιχεία. Ναι, όπως το λέει ο φίλος, καινούργιο ειδήλιο, showbiz.
1: Λίγο χτυπάει καμπάνα, άραγε.
0: Θα ξέρουμε τι γίνεται εδώ πέρα. Όχι τίποτα, μια αυστριακή πήγα να κάνουν κάτι, τελικά δεν κατάφεραν τίποτα. Είμαστε στο 42, μπήκαμε. Παραμένει το 1-0. Είχαν ακυρώσει και ένα γκολ. Νομίζω ήταν επιθετικό φάουλ. Τον παρεμπόδισε ο παίκτη των Ισπανών τερματοφύλακα των Αυστριακών. Το ακύρωσε. Το γκολ του είχε βάλει Κουκουρέγια.
1: Ακριβώς.
0: Ένα σούτ μέσα στην περιοχή. Αλλά το γκολ ακυρώθηκε. Και μετά από 2-3 λεπτά μπήκε το γκολ για του Ισπανού. Προηγούνται 1-0. Λίγο πριν το τέλο του πρώτου ημιχρόνου. Με τον γκολ που μπήκε στο 36. Ποιο το βάλε?
1: Ο Γιαρθάμπαλ.
0: Ο Γιαρθάμπαλ. Ο Μικέλ.
1: Μικέλ, ο Γιαρθάμπαλ. Ακριβώς. Όπως είπε και ο Μάνος Θαραμόπουλος, φημολογείται ότι ο Γιαρθάμπαλ θα πάει στην Μπαρτσελόνα στην περίπτωση που δεν πάει ο Χούλιαν Άλβαρες.
0: Το Χούλιαν Άλβαρες πάμε στα δικαστήρια, δεν είναι στα δικαστήρια. Αθλητικό Μαδρίτης, γιατί λέει ότι κάνατε κουβέντα με τον παίχτη πριν.
1: Πριν, ακριβώς.
0: Που παραλαβόταν και ήμουν στα δικαστήρια τώρα.
1: Mm-hmm.
0: Και σου λέει 80 εκατομμύρια, 100 εκατομμύρια τον πήραμε 90, σου λέει. 10 εκατομμύρια βγάλουμε μόνο. Δώσε παραπάνω τον πάρει. Είχαμε κάτι άλλο με τα γραφικά αυτή την ημέρα που τελειώνει σιγά σιγά από άλλες ομάδες Super League, όχι τις μεγάλες μόνο.
1: Τσεκάρει τον Μπέρενση Augsburg ως Αντιγιανούλη, όπως διαβάζω εδώ πέρα.
0: Τα ελληνικά μας ενδιαφέρει η Augsburg. Κύριε Σοηλέ, έχουμε τώρα στα ελληνικά Καλαμάτα, Ηρακλής.
1: Κάτι ανακοίνωσε η Μαύρη Θύελλα.
0: Αυτά θέλουμε. Τι μας λες η Augsburg?
1: Κάτι ανακοίνωσε η Μαύρη Θύελλα, η Καλαμάτα. Τον Παναγιώτη Γκίνη, στον οποίο είχαν συνεργαστεί ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας όταν ήταν στην Ελασσίρου.
0: Ναι. Ο οποίος ήταν ο προπονητής, να πούμε, της Καλαμάτας.
1: Τώρα είναι ο νέος προπονητής της Καλαμάτας. Έφυγε ο Άγγελος Οικονόμου, πήγε από την Καλαμάτα, πήγε στον Πανσεραϊκό. ξανασυναντάει τον Άλεκο Βοσνιάδη, που τον είχε και στη Λάρισα και στην Καλαμάτα τον είχε. Αυτό τον παίχτη τώρα θα τον έχει και στο Περσεραϊκό. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε τον Γιώργο Αθανασιάδη, ανακοίνωσε και τον Κάρλε Σόρια.

0: ξαναμπαίνει με στούντιο.
1: Ξαναμπαίνει στο στούντιο.
0: Ξαναμπαίνει με στούντιο.
2: Για πόσο ακόμα θα μιλήσει.
0: Κάτσε, περίμενε γιατί θα βάλει κολοαυτία και θα τη ξεραθεί. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, μπορεί να πα έξω και κατσάτσο ή τα social media μιλάνε για σένα.
2: Για πόσο ακόμα θα μιλήσει.
1: Εμεί.
2: Όχι, με μελετάτε.
0: Νέο ειδήλιο, showbiz λέει ο κόσμο.
1: Εμεί δεν είπαμε τίποτα.
0: Εντάξει, τώρα από εκεί πέρα. Κύριε Κατσάς, τι με κοιτάς τα μάτια, αλλού να κοιτάς τα μάτια, εμένα κοιτάς. Γελάει, το αρέσουν αυτά, το αρέσουν αυτά. Παιδιά, είπαμε, δεν μας βλέπετε, σήμερα έχουμε ένα τεχνικό θεματάκι, είναι πρώτες μέρες που το έχουμε ξεκινήσει στο tvela.gr. Κάποια τεχνικά προβλήματα έχουν προκύψει, θα τα λύσουμε όλα, μην ανησυχείτε. Από αύριο μεθαύριο, από Δευτέρα, θα είναι κομπλέ όλα, θα μας βλέπετε και θα μας ακούτε από το tvela.gr. Κύριε Σοηλέ.
1: Όπου αύριο δεν θα είμαι εδώ, σήμερα δεν θα σου κάνω την τιμή αύριο.
0: Ούτε εγώ θα είμαι αύριο το βράδυ εδώ.
1: Α, σωστό
0: και αυτό. Κάτσε, κύριε Σοηλέ. Κυριακή βράδυ πάλι.
1: Οπότε παίρνουμε μια αναρωτική.
0: Ναι, ποιο θα είναι αύριο, το 10-12.
1: 10-12 κάνει ο Γιώργος ο Τσουράκης.
0: Όχι, το 8-10 θα κάνει μια ώρα ο Ιωάννου.
1: 8-10 μάλλον πάλι.
0: Άλλη μεγάλη μορφή αυτή.
1: Αυτό κάνει.
0: 5 λαϊκού 5 γράμμου, άλλη μεγάλη μορφή. Κατσάτσο Ιωάννου. Μεγάλες μορφές.
1: Μεγάλες μορφές είναι.
0: Λοιπόν, είμαστε 15 λεπτά πριν τις 11. Σε λίγο θα έχουμε λήξη πρώτη μηχρόνου. 47 μπήκαμε, αλλά ακόμα 2 λεπτά. 4 λεπτά καθυστέρηση κράτησε ο διαιτητής εκεί στο Ισπανία-Αυστρία. Είπαμε 1-0. Δοκάρι για τους Ισπανούς. Φοβερή εκτέλεση του κόρνερ.
1: Αλλά η φάση είναι ζωντανή. Παραλίγο να βάλει ο Γιαμάλ.
0: Τι έπιασε. Ξεπαφής το πιασε.
1: Ναι.
0: Φοβερή απόκουση, δοκάρι στο φάουλ και αμέσως.
1: Μια φάση που ο Νίκος ο Κατζάτσος θα είχε πεταχτεί από την καρέκλα του αυτή τη στιγμή.
0: Αν δεν είχε μπει το 1-0.
1: Ναι. Καλά, και παραλίγο και στην ευκαιρία αυτή θα είχε ήδη πεταχτεί από την καρέκλα του, φαντάζομαι.
0: Ναι. Κοίτα, ωραίο σου το, ναι. Το πιασέ ή πήγε κατευθείαν στο δοκάρι.
1: Πήγε δοκάρι και.
0: Α, δεν ακούμπησε καθόλου τον οδοφύλακα.
1: Όχι. Και πήγε ο Γιαμάλ στο rebound να σκοράρει.
0: Κι όμως, φίλε, σηκώθηκε ο οδοφύλακα, το πιασέ. Εντάξει, θέμα χρόνου νομίζω είναι οι Ισπανοί να βάλουν δεύτερο γκολ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κάποιοι φίλοι το έχουν παίξει over 2,5, νομίζω ότι θα γίνει.
1: Ναι, ναι.
0: Το over 1,5 που έχει παίξει ο φίλος και άσος και κόρνερ, τα έχει πιάσει το κόρνερ, τα έχει πιάσει 5. Τον άσο νομίζω ότι θα τον πιάσει, θα μπει και ένα γκολ ακόμα. Θα πληρωθεί ο φίλος. 2-0-2 η απόδοση λέει.
1: Ακριβώς.
0: Μια χαρά ήτανε.

0: φίλος ο Κώστας εδώ από το Μπραχάμι έστειλε μηνυματάκι. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλησπέρα Μιχάλη.
1: Καλησπέρα.
0: Νέος έρωτας καλοκαιριού. Το γλέβι συνεχίζεται κανονικά.
1: Άμα ακούς Νίκο.
0: Τι να ακούει αυτό τώρα το, με το κινητό θα είναι μηνύματα να στέλνει. Ο φίλος ο Λευτέρης μας έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στη φίλη μας την Δήμητρα που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Καλησπέρα στην Τρελοπαρέα. Λέει ο φίλος ο Παναγιώτης από το Κερατσίνι και στο φίλο μας το Νεκτάριο εκεί από το όμορφο νησί της Έγινας. Γεια σου Νεκτάριε. Ο φίλος ο Μάριος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Γεια σου φίλε Μάριε. Και στο φίλο μας τον Γιώργο να πω μια καλησπέρα εκεί στη γειτονιά μας, στη Νέα Ιωνία. Οι Ισπανοί αν περάσουν, Μιχάλη, με ποιον για σταυρό να
1: με Πορτογαλία, Κροατία.
0: Ωρα, ματσάρα, Ματσάρα. Τώρα εντάξει, τα μάτς είναι όλα έτσι σπουδαία μάτσα, είναι τα ζευγάρια.
1: Ναι, τώρα φάστε 16 και μετά ξεκινάνε τα ζόρια.
0: Λοιπόν, ημίχρονο. Πού παίζουν, σε ποια πολιτεία, ξέρουμε.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Θα το κοιτάξω, θα σου πω. Θα πάω στο ημίχρονο. Τελείωσε. Ισπανία-Αυστρία 1-0. Ολυμπιακός ο Μπάρτς έλυσε το συμβόλαιο με τον Μόντε Μόρις.
1: Ναι, ναι. Στο Κάνσας παίζουν Ισπανία-Αυστρία.
0: Να πούμε για τον Βαν Φουρνιέ, ο οποίος βγήκε MVP στο πρωτάθλημα το ελληνικό. Βγήκε MVP.

0: Ολυμπιακός φιλάει, φεύγει αύριο το πρωί για την προετοιμασία του. Δεν ξέρω αν σήμερα το βράδυ θα ανακοινωθεί αργότερα οι 25 παίκτες που θα πάρουμε την Λίμπαρο ή αύριο το πρωί. Πάντως θα μείνουν αρκετοί έξω.
1: Θα μείνουν αρκετοί, έτσι μόλις λέγαμε και με τον Κώστα Σαμοθράκη που είχαμε
0: πει. Ναι, στον δρόμο που ήμουν.
1: Και για τον απόϊχο τη παρουσίαση του νέου Καραϊσκάκη.
0: Ναι, ναι, τον άκουσα τον Κώστα. Λοιπόν, και ο Παλυμπιακός ξεκινάει αύριο την προετοιμασία του στο Ρότερνταμ. Δεν είναι πάλι.
1: Ναι, στο Ρότερνταμ.
0: Όπως ήταν και τα τελευταία δύο χρόνια, ξεκινάει αύριο το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Και έχει κλείσει και σπουδαία φιλικά από ό,τι άκουσα τον Κώστα και με Αϊτχόφεν και με Άγιαξ. Δυνατά φιλικά.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ο φίλος ο Νίκος λέει καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα Μιχάλη. Παιδιά, λέει ότι εγώ θεωρώ ότι το Βέλγιο όταν βγαίνει ο Ντεμπρούι δεν παίζει καλύτερα. Χθες βέβαια βγήκε αλλαγή και ανέβηκε, η αλήθεια είναι, το Βέλγιο. Αλλά νομίζω ότι εντάξει, ο Ντεμπρούι είναι και ένας πεθάρας τώρα. Δεν μπορεί να πεις ότι το βγάλεις και παίζει καλύτερα το Βέλγιο. Κάνει πολλά πράγματα μέσα στο γήπεδο, είναι τεράστιος παίκτης. Βέβαια δεν έχει τα τρεξίματα που είχε παλιά. Έτσι έγινε.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Ο φίλος ο Νίκος επιμένει, λέει Μπιλάρα, καλησπέρα. Ο κύριος Σοηλές, το είπα και χτες, όταν κάνει εκπομπή το στόμα του πάει ροδάνι, όταν γίνει με σένα, ναι, ναι και όχι, όχι. Καλά σου λέει ο κόσμος. Τι ναι, ναι και όχι, όχι.
1: Σιγά, σιγά.
0: Τι σιγά, σιγά, στην εκπομπή πώς μιλάς.
1: Εντάξει, και εδώ προσπαθώ.
0: Τι μπαταρία βάζεις.
1: Όχι, όχι.
0: Τι είσαι, κατσάτσος.
1: Όχι, καλή.
0: Στρατάκης, έστειλε μήνυμα. Δημητράκης.
1: Ναι.
0: Ο οποίος από Δευτέρα πάλι εδώ στις επάρξεις. 8-10. 8-12, 8-1. Μην λες 8-10. 8-12. Θα είναι. Τα 8-10 ξέχασέ τα.
1: Όπου λέει ο...
0: Από Τρίτη όμως.
1: Από Τρίτη. Όπου λέει ο Δημήτρης πάλι, επιβεβαιώνω για κατσάτσο, εθεώθη κολονάκι με λαχρινή ευσομούλα.
0: Ευσομούλα δεν τη λες.
1: Εντάξει, υποκειμενικό είναι
0: όχι,
1: αυτό.
0: Όχι, δεν τη λες ευσομούλα, όχι. Γεια σας παλικάρια μου, στο Λος Άντζελες γίνεται το παιχνίδι. Αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Σοηλές είπε Κάνσας.
1: Κάνσας διάβασα, Inglewood.
0: Ναι.
1: Inglewood, Kansas.
0: Από Τρίτη θα τον έχετε παρέα το κύριο Στρατάκη το βράδυ. 8 με 10. Δευτέρα ακόμα μία εκπομπή θα κάνει μεσημέρι, έτσι έγινε.
1: Ναι, ναι. Στη θέση του Θέμη.
0: Ναι. Σάββατο έχουμε δουλειά, κύριε Στρατάκη. Δεν ξέρω αν σε ενημέρωσε ο φίλος μου Άλεξ. Αν σε ενημέρωσε, έχουμε 7.30 ώρα έχουμε δουλειά να κάνουμε το Σάββατο. Πιστεύω να τα έχει μάθει, ψάχνω να σε βρούμε. Ο φίλος ο Θοδωρής μας έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή. Καλησπέρα στην Τρελοπαρέα. Ο φίλος μας που έστειλε μήνυμα από τον Βόλο, Κυριάκος. Ελάτε για τσίπουρα. Ο φίλος ο Παντελής από την Καλυθέα. Μπιλάρα, μάλλον δεν μιλάει ο κύριος Σοηλές γιατί είναι ατάιστος.
1: Ατάιστος. Όχι, φίλε, έφαγα.
0: Έφαγε ένα.
1: Πατατάκια έφαγα. Πατατάκια.
0: Τέσσερα κουτιά έφαγε. Τι πατατάκια.
1: Τέσσερα κουτιά.
0: Ένα γουστάσιο έφαγε.
1: Τι λε, ρε Δημήτρη.
0: Το μεγάλο. Το μεγάλο. Το τεράστιο. Το...
1: Αυτό θα έπρεπε να, έχω, να βλέπω μια ταινία εκεί, να κάθομαι στην καθησιά και να τρώω. Ναι. Έτσι.

Λοιπόν, είμαστε 6 λεπτά πριν τις 11. Πάμε στο τραγουδάκι μας. Αμέσως μετά έχουμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον κύριο ερωτευμενάκι Νίκο Κατσάτσο. Αυτό χαμογελάει και τα μουστάκια του που δεν έχει. Γυαλίζει. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μας. Αμέσως μετά είπαμε ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Κατσάτσο. Συγγνώμη, Νίκο Κατσάτσο. Και επανερχόμαστε για το δεύτερο ημίχρονο στο Ισπανία-Αυστρία. Είπαμε 1-0 προηγούνται οι Ισπανοί. Τίποτα δεν τρώει ο Σοηλές, είναι και αυτός στο team Γεράσιμου, λέει ο κύριος Στρατάκης. Που καλύτερα να τους δίνεις παρά να τους ταΐζεις, Στρατάκη και Σία, η υπόλοιπη ομάδα.

0: 43 Ιντερνετ.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
2: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμιά πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
6: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Καλέσει ο Λύση, επέστρεψαν οι Μιχαηλίδης, Χατσίδης, Γερεμέγεφ και Ελουστόντο. Ο Άρης ανακοίνωσε την ανανέωση συνεργασίας με τον 33χρονο μεσοεπιθετικό Γιάννη Γιαννιώτα. Ο μεσοεπιθετικός των Κιτρίνων Γκάμπριελ Μισεούι επιστρέφει στην Τζιρόνα σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα. Συνεχίζονται επαφές για δύο στόπερς Θεσσαλονίκης εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Με νέο όνομα θα διεξαχθεί ερχόμενη Super League 2. Κανονικά θα συμμετάσχει η ΑΕΛ που δεν θα παίξει την τρίτη εθνική. Διάσταση απόψεων σχετικά με το νέο φορμάτ θα υπάρξει νέο ΔΣ στις 15 Ιουλίου. Η κλήρωση θα διεξαχθεί στις 28 Αυγούστου. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού Γκάρτ Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ για τα επόμενα 2-1 χρόνια. MVP της περασμένης σεζόν στην Greek Basket League αναδείχθηκε ο Εβάν Φουρνιέ. Τέλος ο Μοντεμόρ σε τους Ερυθρόλευκους. Η Ελλάδα ιτήθηκε 73-66 από την εθνική ομάδα της Ρουμανίας στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των προκριματικών του Μούντο Μπάσκετ του 2027. Πρωταγωνιστή για τη Γαλανόλευκη ο Γιαννούλης Λαρετζάκης με 16 πόντους, ενώ ο Κώστας Παπανικολάου πραγματοποίησε double-double με 10 πόντους και 10 rebound. Βόμβα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, ο Κροάτης forward Μάριο Χεζόνια κλείνει στην Ντουμπάι σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα. Για τη φάση 32 του παγκοσμίου κυπέλου, Ισπανία-Αυστρία 1-0 στο ημίχρονο, στις 2 Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 το ξημέρωμα Ελβετία-Αλγερία. Η Μαρία Σάκαρη επικράτησε 2-1 σετ της Καμίλα Ραχίμοβα και πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση του Wimbledon. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Όμως η αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο άνθρωπος Προέδρου Βασίλης Γερασίμου.
5: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
6: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ό,τι θες, όποτε θες. OnDemand.ελλάδασports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 7 λεπτά μετά τις 11. Ακούστε με το αθλητικό δελτίο το Μιχάλη Σοϊλέκ. Μπήκαμε κατευθείαν με το δεύτερο ημίχρονο. Σέντρα έγινε πριν από 10 δευτερόλεπτα. Στο Ισπανία-Αυστρία είναι 1-0 από το πρώτο ημίχρονο. 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 το Viper για μηνύματα 69-39-9-43-9-43 και το email μας onearpapaki943.gr. Εδώ πέρα τι γράφεις κύριε Σοϊλέ στον κύριο Στατάκη, τι είναι αυτό το δυνητικά μπαίνω? Δυνητικά, τι είναι το δυνητικά, τι σημαίνει αυτή η λέξη δηλαδή? Είναι
1: εν δυνάμει
0: το δυνητικά, ας πούμε, ναι. Το team τι εννοείς του Στατάκη, στο φαΐ εννοείς το team?
1: Όχι, στο δικό σου το team.
0: Α. Για πάμε μια γραμμούλα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς ο Χριστάρα.
3: Τι έγινε, κάνουμε?
0: Καλά φίλε εσύ?
3: Καλημέρα και στο, καλησπέρα και στο Μιχάλη εκεί που είναι το παιδί.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
3: Τι ομάδα είναι ο Μιχάλης?
0: Ρώτησέ το να.
3: Ή δεν το λέτε? Δεν πειράζει.
0: Το κρατάει κρυφό.
3: Το κρατάει κρυφό. Θα πω λίγο για τη συνέντευξη του Μαρινάκη εδώ.
0: Ναι.
3: Μου άρεσαν δύο πράγματα. Το γήπεδο φανταστικό, άμα γίνει όπως, δηλαδή, όπως το έδειξε.
0: Έτσι θα γίνει, ναι, πως θα γίνει αλλιώς.
3: Ναι, ναι, εντάξει. Άρα μακέτα, άλλο να το δούμε, ρε παιδί μου.
0: Έτσι θα γίνει, γιατί μακέτα, δύο πράγματα έτσι θα γίνει. Φίλε, όταν υπάρχει μακέτα, το γήπεδο θα γίνει ακριβώς ίδιο. Δεν μπορεί να αλλάξει κάτι.
3: Α, έτσι, γιατί δεν τα ξέρω κιόλα.
0: Η μακέτα παρουσιάζεται, αυτό θα γίνει. Τώρα, απλό το μόνο θέμα είναι ότι πρέπει να υπάρχει ένα νόμο, μια ρύθμιση, να ανέβουν τα μέτρα. Ο Ολυμπιακός ζητάει 55 μέτρα, νομίζω, να πάει ψηλά. Το νόμο έχει μέχρι 35, νομίζω. 340, πόσο είναι. Αλλά θα υπάρχει μια ρύθμιση, νομίζω, θα υπάρχει μια. Μια αλλαγή του νόμου.
3: Ότι είναι σε 35.000 εκατομμύρια για μεταγραφές. Και αυτό μου άρεσε πολύ.
0: Ναι, και αυτό είπε, ότι έχουμε 30 εκατομμύρια. Βέβαια, μην περιμένετε να πάρει να παίχτη με 30 εκατομμύρια, εντάξει.
3: Εντάξει, παιδιά, το
0: ούτε 2 ούτε με 15, ούτε 3 με 10.
3: Αν κάνει 4 μεταγραφές,
0: αυτό.
3: Αυτό. Είναι μεταγραφές από 5 εκατομμύρια.
0: Ναι, αυτό ρε. Μπορεί να πάει μία 7, να πάει άλλη 3. Αλλά δεν θα πάρει 2 παίχτες.
3: Το Πορτογαλία πώς το βλέπεις?
0: Βλέπω να περνάνε Πορτογάλοι, φίλε.
3: Δεν πρέπει να περνάει από το Γάλλη, ναι. Και εγώ το ίδιο βλέπω. Αυτό με το Βέλγιο 4-5-2-0 και να χάνει 2-0 και να γίνει τελικά 3-2.
0: Ναι, έγινε καμιά φορά η μπάλα εκεί που τσακωνόντουσαν μεταξύ τους οι παίκτες. Βάλανε 3 γκολ, ας πούμε.
3: Και έχασα και ένα στοίχημα καλό. Είχα 6 παιχνίδια, 2-3 γκολ. Και ήταν 2-0 στο 85 το Βέλγιο, λέω το πιάσα και έγινε 2-2.
0: Είδες καμιά φορά η μπάλα που μπορεί να σου κάνει τα.
3: Ακριβώς. Μεταγραφές ακόμα άνηση.
0: Δεν έχουν, ναι, δεν έχουν κάτι. Ακούγονται διάφορα ονόματα, αλλά δεν έχουν κατασταλάξει κάπου η ομάδα. Η ΑΕΚ φεύγει την άλλη εβδομάδα, νομίζω. Ο Ολυμπιακός φεύγει αύριο.
3: Ναι, γιατί άκουσα από Δευτέρα, γι' αυτό λέω.
0: Αυτό λέω την άλλη εβδομάδα. Ο Ολυμπιακός φεύγει αύριο το πρωί για την Ολλανδία, για το Ρότερνταμ, εκεί που ήταν τα τελευταία 2 χρόνια που έκανε προετοιμασία εκεί.
3: Θα είναι κανονική βαθμίση δηλαδή, δεν πιστεύω να είναι 38, 39 όπως είχε ο Παναθηναϊκός. Τώρα για τον Παναθηναϊκό λίγο και τέτοια, έχουν, πώς να το πω ρε παιδί μου, ο Μαζάρα φτιάχνουμε πεταράδες, ο πρόεδρος πήρε το Τζάμπρα, πήρε τον ένα και
0: εντάξει, έχει βάλει πολλά έστα ο Λαφούς, μέχρι τώρα έχει βάλει τα πιο πολλά χρήματα από όλους, έχει βάλει 10 εκατομμύρια.
3: Ναι.
0: Να μου πεις ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που θέλει να πάρει πρωτάθλημα. Εντάξει, πρέπει να βάλει λεφτά, γιατί η χρονιά η περσινή ήταν αποτυχημένη. Αλλά έχει δώσει χρήματα, έχει πάρει καλούς παίκτες.
3: Ναι, και η περσινή χρονιά πάλι είχε βάλει πολλά λεφτά.
0: Ναι, εντάξει, αυτό λέω, ότι όλα στο γήπεδο φαίνονται. Αλλά έχει δείξει ότι θα βάλει και φέτος χρήματα αρκετά.
3: Ναι, σίγουρα έχει δείξει να βάλει. Αλλά το πάλι να φτιάξει ομάδα.
0: Ναι, αυτό το θέμα, εντάξει.
3: Αυτό το καταρχήν μην πάει κανένας να πάτω σε αποκλειματικά. Γιατί άμα δεν περάσει αποκλειματικά, μην πάει. Δεν θα πάει. Δηλαδή, άλλο η χρονιά με τα αποκλειματικά να περάσει, όπως περάσει η Άιστο στους γύρους, και άλλο να είναι.
0: Ναι, χάνει χρήματα. Χάνει χρήματα,
3: ναι. Λοιπόν, Βασιλάρα μου τα λέμε και σήμερα και στο Ριχάλη εκεί. Λοιπόν,
0: να σε καλά, Ξάρα μου. Άντε, καλή νύχτα, για χαρά. Λοιπόν, ο φίλος ο Μάνος μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Μιλάει ακόμα ένα γκολ θέλουμε για την Ισπανία και κλείσαμε το πρώτο μάτς και μετά περιμένουμε τα άλλα δύο το 2 ώρα το Πορτογαλία-Κροατία και αργότερα το πρωί το ξημέρωμα το Ελβετία με την Αλγερία, λέει ο φίλος. Να θυμίσουμε τους διαγωνισμούς στα δύο δωράκια μας. Το ένα είναι ταξίδι στην Αμοργό σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο, το Αιγιαλής Hotel and Spa. Τρεις ημέρες, δύο για ιντερεύσεις. Το καλύτερο, το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο στην Αμοργό. Απόλυτη χαλάρωση με θέα το Αιγαίο. Και το δεύτερο δωράκι μας είναι τραπεζάκι για τέσσερα άτομα στο Ψαρονέφριστο Μαρούς. Εκεί τα φάτε πολύ πολύ καλά. Και για τις δύο κληρώσεις η διαδικασία είναι ακριβώς η ίδια. Μηνυματάκι στο Viber του σταθμού με όνομα επώνυμο, τη λέξη Αμοργός ή τη λέξη Ψαρονέφρι, ό,τι θέλετε, ή και τα δύο αν θέλετε. Μέχρι 9 του μήνα μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή. Μέχρι την άλλη εβδομάδα, 10 του μήνα, θα γίνει κλήρωση το πρωί με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».

Η Ισπανία μπήκε πάλι δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο, πιέζει για να πετύχει το δεύτερο γκολ που θα κάνει την πρόκριση πιο εύκολη. Είμαστε στο 53, Ισπανία-Αυστρία 1-0. Καλησπέρα μπιλάρα και από εμένα, ο φίλος ο Σπύρος, ο φίλος ο Αντρέας μας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα.

0: Άλλη μια μεγάλη ευκαιρία για την Ισπανία. Χάνεται. Έλα κύριε Σόλτ.
1: Πιέζουν πολύ οι Ισπανοί.
0: Ναι, λογικό. Εντάξει, θέμα χρόνου αν πάει το μάτς έτσι να μπει το δεύτερο γκολ. Έχουν χάσει πολλές ευκαιρίες και μπήκαν και δυνατά και στο δεύτερο μήχρονο οι Ισπανοί. Να καθαρίσουν το μάτς νωρίς-νωρίς, μετά να κάνουν ξεκούραση. Να κάνουν τις αλλαγές του, να ξεκουραστούν. Τα κόρνερ γίνανε 6.

Ο φίλος ο Θανάσης μας έστειλε μήνυμα από την Μεταμόρφωση. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλησπέρα Μιχάλη. Λέει ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από τον Ταύρο και στο φίλο μας τον Γιώργο από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Και ο Νικόλας που έστειλε μήνυμα από την Αρτέμιδα.

0: αυτό. Ο φίλος ο Δημήτρης μας καλησπερίζει και μας λέει ότι από Δευτέρα θα τα λέμε, λέει, από την Πάρο που φεύγει για διακοπές με την οικογένεια.
1: Απέναντι από μένα.
0: Εσύ πού είσαι?
1: Εγώ είμαι από Νάξο.
0: Αντί Πάρο.
1: Από Νάξο.
0: Ο Νάξο. Είσαι εκεί με το ρωτήρι, ε.
1: Ακριβώς.
0: Για βγαίνει Νάξο.
1: Ναι, ναι.
0: Να πας στην Νάξο φέτος.
1: Ναι, ναι.
0: Θα μας φέρεις, ε.
1: Κάτι θα κάνουμε.
0: Όχι πατάτες.
1: Όχι πατάτες. Βραβιέρα.
0: Πού είναι ακριβή. Πατάτες διεθνιάρικες.
1: Ναι.
0: Μην έσαι μάδια χέρια.
1: Όχι, βέβαια.
0: Εντάξει, φέρεις δύο-τρία κεφάλια. Πολύ αέρα, ρε φίλε, στην Νάξο όμως. Πολύ αέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Έχω πάει δύο φορές. Και σε κάτι μπαρμπάδες που έχουν σπίτι. Πολύ αέρα, ρε φίλε, όμως. Ε?
1: Πολύ αέρα και ειδικά στο χωριό που είμαι, που είναι και ορεινό.
0: Εκεί να δεις.
1: Εκεί τη μέρα κάνει πάρα πολύ ζέστη και μετά το βράδυ το θέλει λίγο.
0: Δεν θέλει κοντίσιο, δηλαδή. Κοιμάσαι με στο δονάκι.
1: Ακριβώς.
0: Το βράδυ. Μια χαρά, μια χαρά. Α, απ' την Άξο, στην Αξιώτης, ε.
1: Ναι.
0: Έχει πάρει βραβείο η γραβιέρα Νάξο, έτσι δεν είναι? Έχει πάρει πολλά βραβεία στα αυτά που κάνεις, διαγωνισμούς.

0: από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα. Καλησπέρα. Ναι, μετά το ίδιο πράγμα είναι. Καλή να είναι. Καλησπέρα λοιπόν και στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από τον Περισσό και στο φίλο μας τον Κώστα που μας έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι Φύλακας. Μπιλάρα ακόμα ένα γκολ, περιμένουμε την Ισπανία να ξεκινήσουμε το δελτιάκι μας με νίκη και να περιμένουμε τα άλλα δύο. Φίλε, είναι καλά, μου λένε φίλοι εδώ πέρα το Άσο. Καλά, Άσο μηχανοστρικό είναι περίπου περισσότερο. Το Άσο σχέτο της Ισπανίας, over 1,5 και 4,5 κόνη της Ισπανίας, έδινε φίλε 2 απόδοση.
1: Ναι.
0: Και τα τρία κόρνερ είχαν γίνει στο 5ο λεπτό έκτο. Είχαν βάλει τρία κόρνερ. Τον γκολ μπήκε, ένα γκολ θέλουν ακόμα και την Ισπανία. Στην ουσία, καλή απόδοση πάντως.
1: Όντως, όντως. Για να δούμε, θα πάω ταμείο με το Γκατσάτσο. Εγώ.
0: Το έχετε παίξει μαζί του Γκατσάτσο.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, τώρα που είναι και ερωτευμένο, σαν τυχερό. Ανοίξανε ουρανοί τώρα.
2: Ανοίξανε ουρανοί.
0: Για τον φίλο που με ρωτάει για τον κύριο Στρατάκη, παιδιά, θα τον ακούσετε και την Δευτέρα το μεσημέρι 3 με 5 και από Τρίτη το βράδυ κανονικά 8 με 2.
1: 8 με 10.
0: Πια, ας τα 10, ρε. Μην τα λες αυτά και τα πιστεύει και ο ίδιος. 8 με 2, μου κάνει παρέα μετά. Ας τα 8 με 10.
1: Ας τα έτσι το έχετε συμφωνήσει.
0: 8 με 10, ας τα αυτά. Μην του λες τέλεια και παίρνει θάρρος. Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από τη Γερμανία. Γεια σου, Γιαννάκη μου. Παιδιά, Τζίτζης πιθανόν σήμερα να έρθει. Μου είπε ότι σήμερα θα έρθει οι παιχτές. Βέβαια, αυτός Τζίτζης είναι.

0: Λοιπόν, μπήκαμε στο 60, αλλαγή για, για τους Αυστριακούς. Και όπως έλεγε ο Τζίτζης, βγαίνει το 18 και μπαίνει ποιος μπαίνει. Το 18 βγήκε. Και μπήκε ο άλλος με το νούμερο, δεν γράφει το νούμερό του. Πάει το 18 στον πάγκο. Και μπήκε ο 7.
1: Ο Αρναούτοβιτς.
0: Ο Αρναούτοβιτς μπήκε τώρα.
1: Στη θέση του Σμιντ. Στη θέση του Σμιντ, έτσι λέγεται ο παίχτης που βγήκε.
0: Σμιντ.
1: Σμιντ, το νούμερο 18. Ναι.
0: Και μπήκε ο Αρναούτοβιτς. Για να δούμε. Τι μπορεί να αλλάξει.
1: Και βγήκε και ο Γκρέγκοριτς, διπλή αλλαγή έκανε και μπήκε ο Καλάιτζιτς.
0: Γερμανοί με πολλούς Σέρβους, Αυστριακοί Σέρβους.
1: Ναι.
0: Εντάξει, έχουν πάρει την υπηκότητα, έχουν γεννηθεί τα παιδιά εκεί. Παιδιά, πως βλέπετε, λέει Ελβετία.
1: Καλή ομάδα, θα πω εγώ.
0: Ναι, καλή ομάδα, καλή ομάδα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν είναι εύκολο μάθει με την Αλγερία, γιατί η Αλγερία είναι καλή, είναι και αυτή.
1: Ναι, εννοείται.
0: Νομίζω όμως ότι... μια καλή ευκαιρία για την Αυστρία. Μια κεφαλιά από πολύ καλή θέση. Η μπάλα πήγε πάνω από τα δοκάρια. Απειλήθηκε η ευστία των Ισπανών. Ο Γιαμάλ, φίλε, δεν είναι καλά όμως. Δεν είναι στα καλά του. Έκανε δύο βέβαια για μια-δυο ενέργειες φοβερές, αλλά δεν είναι ο Γιαμάλ
1: που έχουμε συνηθίσει.
0: Ναι, που έχουμε συνηθίσει.

0: Ήτανε και Kimberly Guilfoyle στο...
1: Ήτανε και Kimberly Guilfoyle στο event, η οποία άργησε να πάει, δεν πήγε στην ώρα της.
0: Πήγε, έπιασε κίνηση.
1: Μάλλον, ναι, ξέρω εγώ.
0: Πάντως πήγε.
1: Πήγε.
0: Στο νομικό θέατρο Πειραιάκη, δεν έγινε στην
1: ναι, ναι. Αλλά καλή αργά παρά ποτέ θα πω.
0: Βρήκα, βλέπω πλάνα τώρα που έφτασε στον Πειραιά, άργησε να πάει, Μήπως δεν μπορούσε να φτιάξει τα νύχια.
1: Ναι, ναι.
0: Να κάνει μανικιούρ, πεντικιούρ. Καλησπέρα Μπιλάρα από τον Τάσο και στο φίλο. Λέει ο Τάσος και στο φίλο δίπλα σου. Αν ξαναπέσει η Ισπανία έχει κερδίσει 8 κόρνερ και όχι 6. Α, 8 πήγαν τα κόρνερ. Πολλά κόρνερ για την Ισπανία. Νομίζω έχει κανένα η Αυστρία. Όχι, η Αυστρία δεν έχει κανένα κόρνερ. Η Ισπανία έχει 8 και η Αυστρία δεν έχει καμία στο τέρμα, φίλε Μιχάλη Σοηλέ. Δεν έχει κανένα στο τέρμα. Η Ισπανία έχει 17 σουτ, στο τέρμα 7. Και έχει βάλει μόνο ένα γκολ.

0: Η κλήρωση για το πρωτάθλημα, φίλε, τα λέγαμε και χθες. Νομίζω είναι 17 Ιουλίου για το πρωτάθλημα. Κλήρωση.
1: Κάπου εκεί είναι.
0: Νομίζω 17, νομίζω, διάβασα χθες. 17 Ιουλίου. Τώρα τι έδωσε.
1: Εδώ ένα χτύπημα.
0: Χτύπημα τι έδωσε, μέσα στην περιοχή, όχι.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι ήταν μέσα στην περιοχή.
0: Πώς είναι ο Πουγιόλ.
1: Πουγιόλ με Κιελίνη. Είναι αυτή που ήταν ανάμεσα, δεν ξέρω ποια ήταν.
0: Ο, δεν είναι κάτι, δεν είναι κάτι. Προλαβαίνει την μπάλα ο τροματοφύλακας και μετά πέφτει πάνω στον Αρναούτοβιτς. Δεν υπάρχει κάτι.
1: Ο Πουγιόλ το έβγαζε λίγο ένα 50 λεπτό, νομίζω το έβγαζε.
0: Ο Πουγιόλ.
1: Ναι.
0: Δεν παίζει τώρα πουθενά.
1: Δεν παίζει, έχει σταματήσει.
0: Ναι, σταματήσει από πρόπερση, νομίζω.
1: Ναι, ναι. Αλλά...
0: κάτω στην ομάδα του Μέσα δεν ήταν ο Πουγιόλ, δεν είχε πάει κάτω.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν
0: α, σταμάτησε γενικώς.
1: Ναι, έχει σταματήσει γενικά. Δεν...
0: α, δεν πήγε καθόλου στην Αμερική.
1: Όχι, όχι. Στην Μπαρσελόνα σταμάτησε καρδιά.
0: Ναι, στην Μπαρσελόνα, ναι, ναι, μπράβο, σωστά.
1: Έβγαζε ένα τέταρτο, 20 λεπτό, το μήνυμα το βγάζει.
0: Ήξερε, μπαλίτσα, ήξερε λίγο.
1: Ήξερε, ήξερε.
0: Λιγάκι, ε. Μιλάω, όσο το καθαρίζει το μάτς της Ισπανία, υπάρχει φόβος. Βέβαια υπάρχει φόβος. Όσο το μάτς δεν βγάνει, δεν γίνεται 2-0. Μπορεί να γίνει μια φάση και να το πατήσει η Ισπανία. Καλησπέρα, Μπιλάρα, σε όλη την παρέα. Λέει ο φίλος ο Γιάννης, μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο φύλακας. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Κώστα, που έστειλε μήνυμα από τον Γέρακα, και αυτός φύλακας.

0: φίλος ο Ηλίας που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Μπιλάρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μιχάλη. Το έχω παίξει άσο και over 2,5 εγώ. Εντάξει, ακόμα έχει δρόμο. Αν μπει ένα γκολ τώρα, πιθανόν να γίνει και το βέρα. Για να δούμε όμως. Όχι, μπάλα για μάλλον.
1: Κράτα λίγο την μπάλα.
0: Τίποτα. Δεν έχασε την μπάλα. Πήγε να τριπλάρει, την έχασε. Αλλά η φάση συνεχίζεται. Για να δούμε. Όχι, τώρα πέρασε η φάση αντεπίθεση τη Ισπανία. Πέρασε. Κέρδισε φάουλ. Α, το άφησε πλεονέκτημα. Για να δούμε.

0: Λοιπόν, 2-0 για την Ισπανία μόλις τώρα. Το γκολ το έβαλε, κάτσε να δούμε το σκόρερ γιατί δεν τον βλέπω.
1: Ο Πέδρο Πόρο.
0: Ο Πόρο έβαλε τον γκολ, 2-0. Ωραίο γκολ, ωραίο συνδυασμός. Τσούκου τσούκου την μπάλα πηγαίνανε. Τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου. Κουκουρέγια έκανε μια πάσα στο πλάι, σέντρα ωραία και κεφαλιά του Πόρο το 2-0 στο 65 κοντά. Οι φίλοι για το over 2,5 κοντά είναι, ακόμα θέλει 30 λεπτά περίπου με τις καθυστερήσεις. Το over 1,5 πιάστηκε, νομίζω και ο Άσος περνάει. Δεν νομίζω να μπορούν να αντιδράσουν οι Αυστριακοί. Να μου πεις βέβαια ποτέ μήνες ποτέ, είδαμε τι έγινε με το Βέλγιο χτες.
1: Ναι.
0: Άλλο Σενεγάλη και άλλο Ισπανία όμως. Εντάξει, Σενεγάλη την πάτησε γιατί από το 65 και 70 και μετά άρχισε να γυρίζει πολύ πίσω. Να μου πεις δεν είχε καθόλου πίεση από τους Βέλγους στα 70 πρώτα λεπτά. Αλλά και αυτοί βγάλανε μια αντίδραση, θα βγάλανε κάποια αντίδραση και φάγανε τα γκολ νωρίς και τα δύο. Γι' αυτό την πατήσανε. Νομίζανε το παιχνίδι τελείωσε το 2-0. Έτσι νομίζαμε όλοι βέβαια. Έτσι έγινε Μιχάλη. Ότι τελείωσε και τελικά στην παράταση. Ήταν πέναλτι.
1: Ήταν.
0: Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι κύριε Μιχάλη.
1: Πάμε
0: διαλυματάκι, επανερχόμαστε πολύ λίγο. Είπαμε Ισπανία-Αυστρία 2-0 το δεύτερο γκολ. Ο Πόρο στο 65. Πάμε.
2: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Velvita. Θεωρούμε Λινιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
7: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
6: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
7: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
6: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
7: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
6: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
8: Στην υγειά σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
9: Η ώρα είναι 11:30.
10: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
11: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
12: Εγώ 7.
13: Εγώ μια ντουζίνα.
10: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
14: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
10: Όλοι θα πάρετε!
15: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
16: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
17: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
16: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος.
18: Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμάς Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμάς Σύρος. Οικονομικό. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
12: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: εδώ είμαστε, επανήλθαμε 34 λεπτά μετά τις 11. 2-0 το παιχνιδάκι, μπήκαμε στο 72 το Ισπανία-Αυστρία. 2-0, η λογική λέει ότι οι Ισπανοί θα έχουν πρόβλημα να πάρουν την πρόκριση και να παίξουν μετά με το
1: Πορτογαλία-Κροατία
0: που ξεκινάει στις 2. Μωρό ζευγάρι και αυτό.
1: Μωρό ζευγάρι, πάρα πολύ ωραίο. Και αυτό είναι από τα τελευταία last dance των Ρονάλντο και Μόντριτς στις εθνικές
0: ομάδες. Ναι, λογικά νομίζω ότι θα έχουν. Όποιος περάσει, ακόμα θα έχει και άλλο παιχνίδι. Ναι. Όποιος αποκλειστεί θα είναι τελευταίο, δεν νομίζω να παίξουν μετά στο επόμενο Μουντιάλ.
1: Όχι.
0: Θα είναι 44 ο Ρονάλντο, θα είναι 44 ο Μόντριτς, πόσο θα είναι. Δεν γίνεται. Θα παίξουν, ξέρω εγώ.
1: Όχι.
0: Τώρα, σου λέει, θα είναι εδώ, παιδιά, το επόμενο Μουντιάλ. Λοιπόν, κάποιοι φίλοι περιμένουν να γίνει over 2,5. Για ακόμα έχει δρόμο το παιχνιδάκι. Έχω ακόμα 18 λεπτά στις καθυστερήσεις. Καλά, 25, 23 λεπτά, 24 ακόμα. Ένα γκολ θέλουν οι φίλοι να γίνει over 2,5, να πληρωθούν και άλλα δελτία όπως με το over 1,5.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Και είπαμε τα μηνυματάκια σας στο Viber του σταθμού, το οποίο είναι 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr.

0: Για το φίλο που ναι, η ΑΕΚ αύριο ξεκινάει να συγκεντρώνονται οι παίχτες.
1: Ναι, ναι.
0: Από Δευτέρα λογικά, από την άλλη εβδομάδα θα φύγει και η ΑΕΚ για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Αλλά από αύριο θα έχουμε συγκέντρωση στα Σπάτα.
1: Τη στιγμή που ένας πρώην παίχτης της ΑΕΚ ανακοινώθηκε από την Άρχους και ο λόγος είναι για τον Γιάννη Γιόνσον.
0: Γιόνσον, ναι, ήταν εδώ και μέρες συζητήσει με την Άρχους στην Δανία.
1: Επιστρέφει έπειτα από μια δεκαετία στη Δανία
0: στη χώρα του.
1: Ο Γιάννης Γιόνσον. Με τη φανέλα της ΑΕΚ ο Γιόνσον πραγματοποίησε 107 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, κατακτώντας 2 πρωταθλήματα, ένα κύπελλο. Ενώ ήταν βασικό στην ομάδα που πανηγύρισε τον double τη σεζόν 2022-2023. Αλλά την περσινή σεζόν δεν αγωνίστηκε στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς, καθώς δεν είχε τεθεί εκτός πλάνου του σερού προπονητή. Αλλά πήρε άλλο ένα πρωτάθλημα.
0: Τι με τσακωθήκανε αυτοί εκεί με τους Ισπανούς. Έχουμε κάτι έτσι από συμμαχίες. Για ένα σκληρό φάουλ που κέρδισαν οι Αυστριακοί και έγινε μια μανούρα. Εντάξει, όλα καλά, τα βρήκανε.

0: Να πούμε για το φίλο που ρωτάει για την Τουρκία. Φίλε, κέρδισε η Τουρκία τελικά με τον Όσμαν να κάνει double-double, αλλά κέρδισε δύσκολα τους Βόσνιους. Και είναι αίτη στα προκριματικά του με τον Μπάστη 27. Είναι αίτη η ομάδα της Τουρκίας. Ο Αταμάν δεν είναι προπονητής
1: εκεί. Ο Αταμάν είναι εκεί πέρα, ναι. Με ρεκόρ 5-0.
0: Ναι, κέρδισε 82-75. Έχουν ένα αίτη, είναι η Τουρκία. 5 νίκες σε 5 μάτς. Από κάτω η Σερβία με 3-2, η Βοσνία με 2-3 και τελευταία Ελβετία με 0 νίκες σε 5 μάτς.
1: Και ο Τσέντι Όσμαν έκανε double-double με 15 πόντους, 2 στα 5 δίποντα, 1 στα 5 τρίποντα, 8 σε 9 βολές και 11 rebound.
0: Καλή εμφάνιση, γεμάτη εμφάνιση για τον παίκτη του Παναθηναϊκού.
1: Και να θυμίσουμε και το σύστημα διεξαγωγής. Οι τρεις πρώτες ομάδες του κάθε ομίλου προκρίνονται στη δεύτερη φάση, μεταφέροντας τα αποτελέσματά τους από την πρώτη φάση. Έτσι είναι το σύστημα διεξαγωγής.
0: Τώρα δυσκολεύει για την Ελλάδα η ήττα που έκανε. Μπαίνει σε περιπέτειες.
1: Θα σου πω γιατί.
0: Έχει 3-2 η εθνική μας.

0: Blackberry taste. Ο φίλος μας ο Μαρίνος, καλησπέρα. Παιδιά, καλή εκπομπή. Και ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από το Μοσχάτο με καλησπέρα σε όλη την παρέα. Μιλάρα, προχωράμε για το Πορτογαλία με την Κροατία. Το έχω παίξει άσο και over 1,5 και κλείνω με Ελβετία άσο ξερό. Λέει ο φίλος, ας σε πάει το πρωί το ξενύχτη. Μέχρι 8 η ώρα, ας εξύπνιος, άξι αγωνία.
1: Ναι.

λοιπόν, 9 κόρνερ για την Ισπανία, κανένα για την Αυστρία, φίλε Μιχάλη. Και αυτοί εκεί δεν έχουν κάνει ούτε ένα σουτ στην εστία. Μάλλον έχουν κάνει 3, δεν έχει πάει κανένα στο τέρμα. Ενώ η Ισπανία έχουν 8 στο τέρμα.

0: Μπιλάρα, καλησπέρα. Λέει ο φίλος ο Κώστας που έστειλε μήνυμα. Λέτε του χρόνου, λέει, το επόμενο Μουντιάλ το 2030 να είναι περισσότερες οι ομάδες. Μα τι περισσότερες, θα βάλουν να παίξουν όλες τις χώρες.
1: Πώς θα βάλουν.
0: Τότε δεν χρειάζεται να παίξουν προκριματικά, να παίζουν όλοι.
1: Ναι.
0: Ελάτε, όποια χώρα έχετε ποδόσφαιρο, εθνική ομάδα, να τα παίξετε. Ήδη είναι πολλές. Άμα βάλουν κι άλλες, όλες τις χώρες θα πέσουν.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται προκριματικά. Δεν νομίζω να πάει παραπάνω.
1: Όχι.
0: Να ξυπώσει να βάλουν, ρε φίλε. Το επόμενο να πούμε είναι στην Παραγουάη, Ουρουγουάη και Αργεντινή, γιατί είναι τα 100 χρόνια. Έτσι δεν είναι. Κάποιοι αγώνες επαιτειακοί.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και κανονικά Πορτογαλία, Μαρόκο και Ισπανία, δεν είναι. Mm-hmm. Ένα σουτ πάλι για την Αυστρία, βρήκε στόχο, βγήκε αρκετά έξω από το τέρμα. Δεν έχει κάνει η Αυστρία μία επίθεση να πάει μέσα στο τέρμα.
1: Όχι.
0: Είναι όλες εκτός. Μπήκαμε ήδη στο 80. Άντε, η Ισπανία βάλει ένα γκολάκι, ακόμα ένα γκολάκι να πληρωθεί και ο υπόλοιπος κόσμος που το έχει παίξει over 2,5.
1: Να πληρωθεί και ο Κατσάτσος.
0: Αυτός έχει πληρωθεί ήδη από το πρωί. Κύριε Μιχάλη Σοηλέ.
1: Λέω για το στοίχημα, λέω.
0: Έχει παίξει άσο, άσο, το πληρώθηκε. Έχει παίξει και over 2,5. Έχει παίξει και άσο, άσο και over.
1: Έχει παίξει και άσο και over.
0: Α, και άσο και over.
1: Ναι, ναι, άσο, άσο και over.

0: Ο φίλος ο Βασίλης, στην ονόματος, μας έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Για όχι Σαββατοκύριακο, πρωί δεν κάνουμε εκπομπές. Έχουμε σταματήσει εδώ και περίπου ένα μήνα. Καλοκαιράκι τώρα, από το χειμώνα πάλι. Τώρα εντάξει, θα κάνουμε τώρα οι πάνοι τώρα. Ένα γκολ θέλουμε και κάνει πάσα μέσα στην περιοχή, αλλά μόνο του και κάνει πασούλα στο Αυστριακό.
1: Ναι, ρε.
0: Εντάξει, το έχουν παίξει άντερ οι Ισπανοί. Εδώ κοίτα. Μιλάω, βλέπω Πορτογαλία άσο με γκολ Ρονάλντο. Να βάλει γκολ Ρονάλντο anytime. Και βλέπει το Ελβετία-Αλγερία να έχει πέναλτι.
1: Ελβετία-Αλγερία πέναλτι, ε.
0: Θα είναι και πολύ καλή απόδοση. Φίλε, να το βλέπει έξω.
1: Ναι.
0: Να είναι άσο Πορτογαλία και σκόρερο ο Ρονάλντο και παράταση και μάλλον πέναλτι στο Ελβετία, θα είναι ψηλά η απόδοση. Δηλαδή, φιλαράκο, να το βλέπει, παίξ το και καλή επιτυχία σου. Ευχόμαστε. Το 38 λένε θα γίνουν οι ομάδες 64, λέει ο Μπίλαρος, στην επέτειο των 100. Όχι το 38, το 34. Το 30.
1: Το 30.
0: Το 30 είναι επέτειος, έτσι είναι.
1: Έτσι είναι, έτσι.
0: 64 ομάδες, δηλαδή παίζουν όλες.
1: Ακριβώς.
0: Σου λέει ποια χώρα έχει εθνική, να παίξει.
1: Θα δούμε ξανά το κουράσα.
0: Χωρίς προκριματικά. Κουράσα θα παίξει γιατί θα περάσει.
1: Ναι.
0: Αυτά που ξέρεις, άστα αυτά. Τις πόντες άστες. Εντάξει κύριε Σοηλέ, γιατί αυτή την περίφημη ομάδα του Κουρασάου, αυτά άστα που ξέρεις. Θα περάσει γιατί θα περάσει τον όμιλό της. Να παίξει. Και τώρα πήραμε εμπειρία, αποκτήσαμε αυτά, τεχνογνωσία, θα περάσουμε στο επόμενο Μουντιάλ και εμείς να δείσουμε τη Γερμανία. Ουέ και αλίμονό της.
1: Ουέ και αλίμονό.

Λοιπόν, πιέζει η Ισπανία να βάλει ένα γκολ. Ακόμα δεν τα έχει καταφέρει. Κάνει ευκαιρίε. Αλλά στην τελική προσπάθεια, στην τελική πάσα, τα κάνει μαντάρα. Παραχάνει το κάτι παραπάνω.

Κύριε Γραφίστα, αυτά είναι, κύριε Γραφίστα. Αυτά είναι τα ωραία. Θέλω κι άλλα όμως. Ξέρεις εσύ. Κόψε λίγο, μας έκανε 200 κιλά, μας έκανες, κύριε.

0: Ναι.
1: Νομίζω ότι αυτοκτόνηση θέση είναι μεγάλη. Διότι άμα δεν μπορεί να κρατήσει ένα 2-0 μέχρι το 80 και που πήγε το παιχνίδι.
0: Στο 86 ήταν. Στο 86 ήταν.
1: Ναι, στο 86, ναι. Δηλαδή είναι φοβερό πράγμα αυτό που έγινε.
0: Ναι, την πάτησε. Αμήνθηκε μαζικά στο 80. Έπρεπε να παίξει κανονικά όπως έπαιζε. Επειδή μου γύρισε πολύ πίσω.
1: Ναι, και του έδωσε χώρο έτσι.
0: Και ένα γκολ να μπει και ένα γκολ. Μετά αγχώνεσαι. Τέλος μετά.
1: Το πέναλτι ήταν πέναλτι.
0: Ναι, ήταν πέναλτι.
1: Ναι, ναι. Τώρα η Ισπανία, αυτή τι να σχολιάσουμε.
0: Μεγάλη ευκαιρία για την Ισπανία να κάνει το 3-0 ναι. Ο Γιαμάλ. Το χάσε πάνω στη γραμμή, απέκουσε ο Αυστριακός αμυντικός. Είναι στο 85 το μάτς. Τσακώνονται μεταξύ τους τώρα οι Αυστριακοί.
1: Θα μπορούσε να είχα φάει πολύ περισσότερα κόλπα του Αυστριακοί από αυτά που ακούω.
0: Ναι, πρέπει να το μεχνίδι πολύ. Παραπάνω από 2-0, 3-4-0. Έχουν χάσει πολλές ευκαιρίες οι Ισπανοί. Ναι. Και τώρα μια κλασική ευκαιρία έχασε πριν από λίγο ο Γιαμάλ. Μόνος του έστειλε την μπάλα πάνω στον αμυντικό. Ναι.
1: Δηλαδή τι βλέπετε Πορτογαλία-Κροατία?
0: Βλέπω, είπα νωρίτερα, πρόκριση της Πορτογαλίας.
2: Κι εγώ. Mm-hmm. Κι εγώ το ίδιο.
0: Δεν ξέρω αν θα έρθει κανονική διάρκεια, αλλά νομίζω ότι η Πορτογαλία θα περάσει, θα πάει παρακάτω.
1: Ναι. Και επίσης να πω και για τη συνέντευξη του Πρόεδρου σήμερα, του Μαρινάκη.
0: Ναι.
1: Που έγινε χτες στο Δημοτικό Θέατρο.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι η μακέτα που είδα θα μιλάμε για φοβερό γήπεδο, Βασίλη.
0: Θα είναι υπερσύγχρονο γήπεδο, παιδιά. Μιλάμε τώρα για πολλά χρήματα. Θα έχει όλες τις ανέσεις σαν ένα διαφορετικό Καρασκάκι. Καρασκάκι τώρα είναι παλιό γήπεδο. Παλιό. Είναι παλιό γήπεδο. Πολλά χρόνια.
1: Ναι. Εσείς με την τεχνολογία που υπάρχει σήμερα, ναι, είναι λίγο παλιό. Και θα έχει πάνω από 52.000 θέσεις, είπε και
0: τόσο είπανε, 52.000 θέσεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Πάντως από αυτό που είδα πάρα πολύ εντυπωσιακό.
0: Ναι,
1: και θα είναι και σκέπαστρο από ό,τι είδα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Φοβερό γήπεδο θα γίνει αυτό. Και μεταγραφές δεν έχουμε τίποτα από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Κάτι νεότερο όχι, κάτι νεότερο όχι.
1: Δεν ακούω πολύ κίνηση.
0: Όχι τίποτα, κάτι νεότερο δεν υπάρχει.
1: Και επίσης να μιλήσω για την Ελβετία με την Αλγερία. Εκεί θα έχουμε αμφίροπο παιχνίδι νομίζω.
0: Εντάξει, δύσκολο. Γιατί... νομίζω η Ελβετία είναι λίγο καλύτερη.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι ένα μάτς το ποντάζ να πεις ότι το βλέπω πολύ πολύ άσχο.
1: Ναι.
0: Θα είναι σκληρό μάτς. Και η Αλγερία δεν είναι κακή ομάδα.
1: Ναι, όντως έχουν καλή ομάδα κι αυτοί. Δεν θα γίνει καλό παιχνίδι εκεί, πιστεύω εγώ.
0: Για να δούμε.
1: Θα γίνει καλό παιχνίδι. Πάντως βλέπουμε καλά παιχνίδια γενικά, Βασίλη.
0: Να εξαιρέσει μερικά παιχνίδια που ήταν υψηλό μάπα. Ναι. Τώρα ειδικά ναι. Στα νοκάουτ είναι καλά παιχνίδια.
1: Ναι, ναι, γιατί τώρα δείχνουν και τις δυνατότητες της ομάδας πάνω κάτω.
0: Σωστό.
1: Δεν περίμενα το Βέλγιο χθες, αυτό με ξέπλυσε. Αλλά εντάξει, συμβαίνουν και αυτό στο ποδόσφαιρο. Συμβαίνουν και αυτά δυστυχώς. Εγώ περιμένω το Κουρασάο, Βασίλη, όπως ξέρεις.
0: Κουρασάω το χρόνο, το 30.
1: Εγώ περιμένω το Κουρασάο, προφανώς. Και να δω τι θα κάνει και η ομάδα με Βραζιλία που υποστηρίζω τώρα με τους Νορβηγούς.
0: Ναι, με την Νορβηγία παίζει μεθαύριο. Ναι, δύσκολο μάτς, ναι, Κυριακή παίζει. Δύσκολο μάτς, νομίζω η Βραζιλία θα το πάρει όμως.
1: Ναι.
0: Για να δούμε,
1: ελπίζω. Εντάξει, παιδιά, με σας κουράζω και πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Να
0: είσαι καλά, φίλε μου. Να είσαι καλά, καλή νύχτα. Για χαρά. Για χαρά. Το μάτς μπήκαμε στο 87. Παραμένει το 2-0. Εδώ πέρα έχουμε αγωνία για φίλους που έχουν παίξει over 2,5. Ένα γκολάκι περιμένουν. Για να δούμε. Αν τώρα φέρουν στην αντεπίθεση οι παίκτες της Ισπανίας, θα είναι ένας με 4. Με 5. Είναι να την παραπείσω. Τσουκουτσούκου τώρα. Να δούμε. Ο Δημήτρης, καλησπέρα Βασίλη, καλή εκπομπή. Τώρα μπήκα μέσα, τι κάνεις τέτοια ώρα εδώ? Εδώ και περίπου 15 μέρες ξεκινάμε, από τις 10 έως τις 3. Έχουμε ξεκινήσει εδώ και 2 εβδομάδες καλοκαιρινό πρόγραμμα 10 με 3, όχι 12-15. Ξεκινάμε από τις 10 εδώ με τον φίλο μου τον Μιχάλη, τον Σοηλέ, τον Σαρατάκη, ο οποίος είναι εδώ, τον βάζω μέσα. Μέχρι τις 3 πηγαίνουμε. Για ρώτα τον κύριο Τίπτα, σου λέει ο Μπιλαράς, αν ξέρει ποια ήταν η μοναδική αθλητική εκπομπή που άκουγε ο Σοκράτης Κόκαλης, αναφέρθηκε πάλι σε άλλο σταθμό.
2: Δεν γνωρίζω.
0: Εμένα άκουγε ο Κόκαλης. Δεν ξέρεις την ιστορία εσύ?
2: Όχι, όχι.
0: Ποιο σταθμό ήταν, κύριε Μπίλη, για πες μας ποιο σταθμό το ακούσαμε. Το
2: 3-0. 3-0.
0: Ορίστε, παιδιά, πληρωθήκατε όλοι σας. 3-0 στο 88. Ποιο θα βάλει τον γκολ, φίλε?
2: Ο Γιαρθάμπαλ πάλι.
0: Πάλι δεύτερο γκολ. Λοιπόν, πληρώθηκε ο κόσμος, άσο, ημίχρονο τελικό, over 1,5, over 2,5, 9 κόρνερ. Ο Σοηλές πανηγυρίζει για το πληρώθηκε και ο Σοηλές. Λοιπόν,
2: είμαστε σε καλό δρόμο βασικά, δεν πληρώθηκαμε ακόμα.
0: Είναι Ολυμπιακός, Γαλατά Σαράι, Φένερμπαχτς έπαιξε κάποτε, πριν πολλά χρόνια επί Κόκαλη. Με τη Φενέρ, ούτε αυτό το θυμάζεσαι, δηλαδή τι θυμάζεσαι, τι έφαγες πριν από μια ώρα?
2: Πριν από μια ώρα το θυμάμαι. Ναι.
0: με τη Φενέρμπαχτσε.

0: Εντάξει, νομίζω, είμαι την Γαλατασαράι. Τέλος πάντων, σε παιχνίδι νομίζω Champions League ήταν. Εποχή κόκαλη τώρα. Μιλάμε για πολλά χρόνια πίσω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και είναι στο. Έχει πάει ο κύριος ο Χρήστος Τριακόπουλος στο ξενοδοχείο εκεί, στο λόμπι. Έχει πάει να μεταδώσει τον αγώνα τότε. Και έχει, είναι στο λόμπι ένα βράδυ και είναι ο Σοκράτης Κόκαλης εκεί. Κάθε πίνει το ποτάκι του. Και μιλάγανε με τον Χρήστο. Νομίζω με Γαλατασαράι ήταν. Τέλος πάντων. Και μιλάγανε για αυτά και το άλλο και του λέει ο Τριακόπουλος. Του λέει ο Σοκράτης, ακούω, λέει, το Σαμό, τον τότε που δούλευα, πάτε καλά και αυτά, συνεχίστε δυνατά. Του λέει, ακούσε μια εκπομπή. Και του λέω, κοκαλισμό το γερασί μου το βράδυ, λέει. Το ουισκάκι μου, το πούρο μου, τα βράδια. Πρόεδρος Σοκράτης.
1: Βασικό ταπεραμέντο.
0: Έτσι.

0: τι έγινε κύριε Σοηλέ, κεραϊδάς τώρα πυρώθηκες.
1: Σιγά σιγά. Είμαστε σε καλό δρόμο βασικά, εγώ θα πω ακόμα. Δεν έχω πληρωθεί ακόμα.
0: Ναι, πιο κοντά στο μικρόφωνο είσαι εδώ πέρα τρία χρόνια.
1: Δεν έχω πληρωθεί ακόμα, Βασίλη. Είμαστε σε καλό δρόμο πάντως.
0: Ναι, όλοι ξεκίνησαν καλά με την Ισπανία. Έχουν και άλλα παιχνίδια πιο μετά.
1: Ναι.
0: Αλλά η αρχή του είμαι του παντός, δεν λέει.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αν πεις καταρχή και δύσκολη, λέει ο άλλος.
1: Καταρχή και δύσκολη.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, είμαστε 8 λεπτά πριν τις, πριν τις 12. Καλά λέει ο φίλος ο Νίκος, λέει μιλάρα καλά, μάλλον καλά λέει ο φίλος ο Νίκος, λέει ο Σπύρος. Ο Σοηλές στην εκπομπή του δεν αφήνει άνθρωπο να μιλήσει. Σε σένα ναι και όχι, ναι και όχι. Ναι. Καλά σου λέει, ρε φίλε. Κόσμο, δεν μιλάς για να κουμπί, ντρέπεσαι. Να το σου πάλι. Εντάξει. Τρεις λέξεις. Ναι, όχι, είναι εντάξει. Σε δικιά σου εγώ δεν αφήνει άνθρωπο. Κύριε Μιχάλη Σοηλέ, δεν κάνει παρέα με κατσάψο να μάθει. Λοιπόν, αύριο δεν έχει βαριά. Είπαμε
1: αύριο ρεπάρει. Αύριο ρεπάρουμε.
0: Σαββατοκύριακο πάλι.
1: Σαββατοκύριακο πάλι. Απόγευμα.
0: Πάρα εκπομπή.
1: Μπορεί. Την Κυριακή απόγευμα.
0: Μια χαρά.
1: 8 με 12.
0: Έχει μάτς η Κυριακή, 9 η ώρα το βράδυ. Δεν έχει μάτς.
1: Κάτι
0: πρέπει
1: έχει.
0: Να έχει. Πρέπει να έχει μάτς Κυριακή. Θα έχει σίγουρα μακίνια. Δεν ξέρω αν είναι στην ώρα σου.
1: Ίσον
0: αν είναι
1: εδώ.
0: 9 ή είναι 10.
1: 11 η ώρα.
0: Α, θα έχει φύγει. Θα είμαι εγώ εδώ την Κυριακή εκείνη την ώρα.
1: Μια χαρά.
0: Α, θα κάτσει μέχρι 12. Άλλη μια βάρια σου, κάτσε καλή.
1: Αυτά είναι.
0: Ο Αντώνης λέει αυτό πρέπει να, να γίνεις Ολυμπιακός, λέει Βασιλάκη, αφού σε άκουγε ο Κόκαλης. Λες που δεν έκανα τον Κόκαλη εγώ έτσι. Λοιπόν, το μάτς έχει μπει στις καθυστερήσεις, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Το σκορ θα είναι, μάλλον το σκορ μπορεί να αλλάξει, το αποτέλεσμα δεν αλλάζει. Είναι 3-0, έχει καθίσει 6 λεπτά καθυστερήσεις. Νομίζω ότι η Ισπανία περιμένει τώρα. Θα πάει σε ξενοδοχείο να ξεκουραστεί και άσουν να βάλουν τηλεόραση όσοι συνηθίσουν να δουν τον αγώνα της Κροατίας με την Πορτογαλία. Σπουδαίο μάτς.
1: Καλά, τώρα στην Αμερική θα είναι εξύπνοι όλοι. Είναι μέρα στην Αμερική.
0: Ναι, όμως κουρασμένοι παίζουν. Φίλοι να πάνε να κάνουν το ντουζάκι του, να πάνε να φάνε κάτι και να πέσουν για ύπνο τώρα. Να πάνε σε κανένα κλαμπάκι.
1: Ακριβώς.
0: Κύριε Μιχάλη Σοηλέ. Αν δεν ξέρει ξανά. Του προσέχουν. Τον αγώνα μπορούν να τον δουν, σωστά. Να ράξουν στο. Στου καναπέδε, στι πολυτρόνε και να δουν το παιχνίδι.
1: Στο λόμπι του
0: ξενοδοχείου. Του ενδιαφέρει. Θα έχουν τηλεοράσει τα δωμάτια ή θα είναι φθινιάρικα τα ξενοδοχεία.
1: Νομίζω θα έχουν.
0: Θα είναι η μη διαμονή στα ξενοδοχεία.
1: Okay.
0: Φθινιάρικα, 30 ευρώ το μέρα.
1: Δεν νομίζω.
0: Αν ακριβά σίγουρα, είσαι σίγουρο γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Μετά χωρί να έχουν τον Πολιάκο, θα περιμένουν τον αντίπαλό του. Ή Πορτογαλία ή Κροατία. Όποιο τύχει. Να παίξει με την Ισπανία. Και αυτό θα είναι σπουδαίο ζευγάρι, έτσι δεν είναι.
1: Ωραίο. Τελευταίο Πορτογαλία-Ισπανία, άμα τύχει να παίξει με την Πορτογαλία-Ισπανία, ήταν το 3-3 στη φάση των ομίλων.
0: Ναι, το 3-3. Ματσάρα, ε.
1: 3 γκολ ο Ρονάλντο, 2 γκολ ο Ντιέγκο Κώστα και ο.
0: Ναι, είμαστε πιο νέο ο Ρονάλντο.
1: Ο Γιαρθάμπαλ, νομίζω το είχε βάλει. Όχι, ο Νάτσο, Φερνάντο Φερνάντε.
0: Πονάει την νίκη της Ισπανίας, εντάξει ήταν καλύτερη σε όλο το παιχνίδι, δεν κινδύνεψε καθόλου, δεν κέρδισε κάποιο κόρνερ, κανένα κόρνερ δεν κέρδισε ή κέρδισε κάποιο, για να δω, μην κάνουμε κανένα λάθος. Η Αυστρία η 0 κόρνερ, καμία φάση της Αυστρίας δεν μπήκε στο τέρμα, πήγαν όλα εκτός τέρματος και δεν καμία στο στόχο, ενώ η Ισπανία είχε 9 κόρνερ, 22 επιθέσεις και 10 στο στόχο, συν 3 γκολ. Άρα μιλάμε για μονότερμα. Και άλλο τώρα.
1: Ας για να δούμε. Φεράν τώρα στο σουτ.
0: Τώρα είναι για Γιαμάλ, τώρα. Out.
1: Out.
0: Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μας. Θα ακούσουμε απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα μετά τον.
1: Τελευταίο δελτίο ειδήσεων.
0: Ο Μιχάλης, ο οποίος μιλάει στο δελτίο κανονικά, δεν λέει είναι εντάξει. Τα λέει τα δελτία κανονικά. Τον απολαύσετε στο τελευταίο αθλητικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Και εμείς τα λέμε για ακόμα τρεις ωρίτσες. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 3. Θα ξημερώνει καινούργια ημέρα, Παρασκευή. Τα λέμε λοιπόν σε μία μέρα από τώρα. Καλά, δεν λέω.
1: Καλά,
0: μία μέρα θα περάσει από τώρα μέχρι να πάει αύριο.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητους του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: 943 Interveten Sports.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
6: Ναι, θέλω γλυκό.
5: Τι γλυκό?
6: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
5: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
6: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
6: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
4: Τηλέφωνα 22310 38714 και 22310 50 922.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
7: Η ώρα είναι 12. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τσιγαράκι.
1: Μπα, το έκοψα.
0: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
1: Δεν είναι μόνο εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς.
0: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
1: Για αύριο Παρασκευή, τις απογευματινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

να πούμε και έτσι ποια σημαντικά μάτς είχαμε χτες για το στοίχημα που ρωτάνε κάποιοι φίλοι. Το Σερβία-Ουκρανία για Euro Under 19 είναι 1-2 τελικό αποτέλεσμα. Ένα παιχνίδι από την Νορβηγία, Λιν Ασάνε 6-2. Και Κροατία-Ιταλία, γι' αυτό για Under 19 0-0. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά μάτς. Είπαμε στην παρέα μας και το μπιστρό. Η κλήρωση θα γίνει λίγο πριν τις 3 σήμερα. Μια παρεούλα, δύο άτομα, μια ποικιλία κρεατικών special και δύο παγωμένες μπύρες σε παγωμένο ποτήρι. Το καλογεράκι τραβιέται η μπυρίτσα. Το μπιστρό είναι στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνοσού. Και εδώ χρειάζεται όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό στο Viper του σταθμού. Η τρόπη επικοινωνίας είναι το τηλεφωνάκι μας, τα δύο, μάλλον δύο γραμμούλες, 210-220-5943, 215-215-5943, το Viper 6939-943-943 και το email μας onair@papaki943.gr.

Καλησπέρα από το φίλο μας τον Χριστόφορο που μας έστειλε μηνυματάκι. Και η φίλη μας η Ελένη που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά Ελένη μου, επίσης καλό Σαββατοκύριακο.

φίλος ο Παύλος μας έστειλε μήνυμα από το Παλαιό Φάλιρο. Μπιλάρα, μετά από καιρό έχουμε Σαββατοκύριακο ρεπό. Θα ορμήσουμε στις παραλίες. Από ό,τι βλέπω, οι θερμοκρασίες θα είναι ψηλές Σαββατοκύριακο, από 25 βαθμούς έως 34-35 θα είναι η θερμοκρασία το Σάββατο και την Κυριακή. Το ίδιο και σήμερα, μέχρι 35 βαθμούς. Το μεσημεράκι ειδικά θα έχει πολύ ζέστη. Άρα, παιδιά, όσοι δεν έχετε κάτι να κάνετε Σαββατοκύριακο, ορμάτε στις παραλίες για βουτιές και προσοχή τους λαγοκέφαλους που τσιμπάνε, λαγοκέφαλοι. Καλησπέρα, Μπιλάρα, Γιώργος από Κορυδαλό. Καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Γεια σου, φίλε Γιώργο. Και από μένα μια καλημέρα, Μπιλάρα, και καλό υπόλοιπο εκπομπής. Ο φίλος μας ο Αποστόλης. Σήμερα έχω βάρια μέχρι τις 2. Θα σε ακούσω, μετά πάμε για ξεκούραση. Αποστόλη μου, καλή βάρια. Έχεις ακόμα 2 ρίτσες. Μετά θα πας για ξεκούραση, να αλλάξεις σπίτι, να δεις τον αγώνα. Αντέχεις το Κροατία με την Πορτογαλία. Θα είναι πολύ ωραίο μάτς. Έτσι, δύο καλές ομάδες. Για να δούμε. Η ομάδα που θα κερδίσει το παιχνίδι αυτό, που θα προκριθεί, θα παίξει με την Ισπανία, που νωρίτερα είπαμε κέρδισε 3-0 τους Αυστριακούς εύκολα. Ο φίλος ο Μιχάλης μας έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη, και στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Μπιλάρα, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο.

για τον Χεζόνια βγήκε μια είδηση από την Ισπανία ότι θα κλείσει στην Dubai FC. Εκεί έχουν πολύ χρήμα, δίνουν πολύ χρήμα στα Εμιράτα, και από ό,τι λένε από την Ισπανία οι πληροφορίες ότι θα κλείσει εκεί ο Χεζόνια τη νέα χρονιά.

και ο φίλος ο Μιχάλης μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από τον Ασπρόπυργο. Λογικά το πρώτο μάτς το έχει πιάσει όλη η Ελλάδα. Το Ισπανία, λες, ναι, όσοι έπαιξαν στοίχημα σήμερα νομίζω ότι δεν το έχουν χάσει το μάτς, εκτός αν κάποιοι φίλοι έπαιξαν ένα γκολ-γκολ. Αλλά νομίζω ότι οι περισσότεροι, από ό,τι είδα και στα πρακτορία, το πρακτορείο το μεσημέρι που πήγα και στα παιδιά που έστειλα μηνύματάκια, δεν είδα κάποιος φίλος να έχει στείλει το μήνυμα για γκολ-γκολ. Όλοι είχαν το Νάσο ημίχρονο, Νάσο τελικό, γκολ 1,5 για την Ισπανία και over 2,5 για το παιχνίδι. Άρα τα σημεία ήρθαν όλα. Καλή αρχή δηλαδή κάναμε, κάνανε οι φίλοι μας. Μακάρι να συνεχίσουμε το ίδιο και στα άλλα δύο μάτς, το Πορτογαλία με την Κροατία και το Ελβετία με την, με την Αλγερία. Ο φίλος ο Γιώργος λέει: Μπιλάρα, μάλλον θα την κάνει τη ζημιά η Κροατία. Πιστεύει η Κροατία ο Γιώργος. Εγώ, παιδιά, είπα ότι στο τέλος της ημέρας βλέπω τους Πορτογάλους να περνάνε. Αυτό έτσι βλέπω. Θα δούμε. Δεν είναι εύκολο. Μάτς οι Κροάτες, μια καλή ομάδα. Θα τα μάθουμε όλα σε περίπου 2 ώρες. Ξεκινάει το μάτς, 4 η ώρα περίπου. Θα ξέρουμε ποια ομάδα. Μάλλον δεν θα ξέρουμε, γιατί μάλλον θα ξέρουμε, αλλά θα είμαστε εδώ να το πούμε. Εμείς θα είμαστε εδώ τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο. Ο φίλος ο Σωτήρης μας έστειλε μήνυμα από την Καλυθέα και στο φίλο μας το Γιάννη λίγο πιο κάτω. Καλησπέρα, Μπιλάρα, ευχαριστούμε για την παρέα. Γιάννης από το Μοσχάτο.

Ο φίλος ο Βασίλης, τον ονόματος από την Ηλιούπολη. Μπιλάρα, καλημέρα. Ποιο μάτς θεωρείς, σε ωραίο μουντιάλ βλέπουμε, ποιο μάτς θεωρείς μέχρι τώρα το καλύτερο? Κοίταξε να δεις τώρα. Έχουν γίνει ωραία μάτς, έχουμε δύο ωραία παιχνίδια, αλλά το χθεσινό, έτσι πως πήγε το μάτς, το Βέλγιο με τη Σενεγάλη, θεωρώ ότι είναι από τα καλύτερα μάτς που έχουμε δει, έτσι πως κρίθηκε το μάτς. Μπορεί να μην ήταν καλό μάτς, γιατί η Σενεγάλη είχε τα ηνία του αγώνα μέχρι το 80, μέχρι το 75, που, εκεί που άρχισε λίγο να παραπάνω να πιέζει το Βέλγιο. Αλλά έτσι πως πήγε το μάτς με την ανατροπή που έγινε, θεωρώ ότι ήταν ένα από τα καλύτερα μάτς. Δεν ξέρω αν είναι το καλύτερο, πάντως ένα από τα καλύτερα μάτς στο φετινό Μουντιάλ, το Βέλγιο-Σενεγάλη που κρίθηκε στην παράταση για τους Βέλγους 3-2. Θυμίζουμε, έχαναν 2-0 στο 86. Και με τον Λουκάκου στο 86 το 1-2, με τον Τίλεμανς στο 89 το 2-2 και στην παράταση με πέναλτι του Τίλεμανς το 3-2. Μεγάλη πρόκληση για τους Βέλγους, καταστροφική ήττα και αποκλεισμός για τους Σενεγαλέζους.

εντάξει, το σημερινό μάτς δεν δεν μπορείς να πεις κάτι, γιατί ήταν ένα μάτς εύκολο για την Ισπανία, όπως και το μάτς της Γαλλίας πριν λίγες μέρες, που ήταν και αυτό εύκολο. Δεν είχαν οι αντίπαλοι, ήταν πολύ χαμηλή, πολύ χαμηλής δυναμικότητας για να κοντράρουν Ισπανούς και Γάλλους αντίστοιχα. Ούτως ή άλλως Ισπανία-Γαλλία, Ισπανία-Γαλλία θα είχαν φαβορεί και οι Μπουκ για να πάρουν το φετινό Μουντιάλ, μαζί με την Αγγλία και μαζί με την Αργεντινή και τη Βραζιλία. Μιλάμε τι γίνεται με το TV Ελλάδα. Παιδιά, θα είμαστε, έχουμε κάποια θεματάκια έτσι τεχνικά. Θα το διορθώσουμε όλα. Είναι αρχές ακόμα. Θα τα διορθώσουμε. Λογικά από σήμερα Παρασκευή, από Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα τουλάχιστον, θα είναι όλα έτοιμα να μας βλέπετε και στις οθόνες σας. Κάντε λίγο υπομονή. Σήμερα έχουμε ήχο, λέει, αλλά βλέπουμε εικόνα. Ναι, ήχο έχετε, αλλά δεν έχετε εικόνα. Παιδιά, θα τα φτιάξουμε όλα. Μην ανησυχείτε. Γιώργο Φραγκφούρτη.

Από το Αίγιο, ο φίλος ο Μιχάλης μας έστειλε το μηνυματάκι του. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα. Βλέπω εδώ πέρα κάποια φιλαράκια τα οποία ετοιμάζονται για την αδειά τους. Ο Νίκος ετοιμάζεται για να φύγει σήμερα το μεσημεράκι μετά τη δουλειά, και κάποια άλλα παιδιά από Δευτέρα ξεκινούν καλοκαιρινή αδειούλα. Παιδιά, να περάσετε καλά, όμορφα, να ξεκουραστείτε, να κάνετε τα μπάνια σας και να γυρίσετε με μπαταρίες γεμάτες.

και ο φίλος ο Τάσος μας έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πατήσια με πολλές πολλές καλημέρες. Ο Τζίτζης, παιδιά, μας είπε χτες ότι μπορεί να έρθει. Μάλλον μου είπε θα έρθει σήμερα. Τώρα όρκο δεν παίρνω για τον πρόεδρο. Έχει αρκετές απουσίες, το έχει ρίξει στο στρολολόπ. Μιλάρα, ποιον βλέπεις για το Μουντιάλ πρώτο σκόρερ? Έχω παίξει τον Εμπαπέ εγώ, πώς το βλέπεις? Εντάξει, είναι φαβορή και ο Εμπαπέ, έχει βάλει 6 γκολ, όσα έχει βάλει και ο Μέση. Ο Μέση παίζει αύριο, ακόμα ένα παιχνίδι, με θεωρητικά όχι δυνατό αντίπαλο, το πράσινο ακροτήρι, ο οποίο έχει κάνει εκπλήξεις βέβαια. Πιθανόν ο Μέση να σκοράρει και πάλι και να περάσει πρώτος στον πίνακα το σκόρερ, αλλά θεωρώ ότι αυτοί οι δύο, και ο Εμπαπέ και ο Μέση, έχουν τύχει για να πάρουν την πρωτιά στο σκόρερ μαζί με τον Χάλατ. Αν δεν ξέρουμε αν ο Χάλατ προχωρήσει η ομάδα του, παίζει με τη Βραζιλία. Έχει βάλει αυτός 5 γκολ. Και 5 γκολ έχει βάλει και ο Χάρι Κέιν, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Η τετράδα είναι Εμπαπέ, Μέση, Χάρι Κέιν και Χάλαντ. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νικόλα από το Καματερό, εκεί στο φούρνο, αεκάρα μόνο, ο οποίος τώρα τελευταία δεν έχει καθόλου καλό κάρβουνο. Μάλλον δεν ανάβει το κάρβουνο, κύριε Νικόλα μου. Να πας να ψαρέψεις τώρα καλοκαιράκι, να πιάσεις όλους τους λαγοκέφαλους, να ησυχάσει το κεφάλι μας, κύριε ψαρά φούρναρη. Ο φίλος ο Αντρέας μας έστειλε μήνυμα από την Κυψέλη. Μιλάρα, καλημέρα στην παρέα. Άλλη μια βάρδια εδώ ακούγοντας Intervention Sports. Να σε καλά, φιλαράκο μου.

Μιλάω εγώ, παίξει ένα τρελό, λέει ο φίλος ο Γρηγόρης που έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Ένα τρελό. Στο ένα παιχνίδι έχω παίξει σήμερα, λέει, το Πορτογαλία-Κροατία. 10 ευρουλάκια, τρελό δελτίο. Το έχω παίξει γκολ-γκολ και over 2,5. Το Μάς να κρυθεί στην παράταση, να βάλει γκολ ο Ρονάλντο. Όλα μαζί αυτά τα γεγονότα. Και να έχουν από 4,5 κόρνερ κάθε ομάδα. Δηλαδή να γίνουν, να έχει 5 κόρνερ η Πορτογαλία, 5 κόρνερ η Κροατία, να γίνει γκολ, γκολ και over, γκολ Ρονάλντο και παράταση. Το φιλαράκο μου με κάνα δεκάρικο, μπορεί να παίρνει και ένα διχίλιαρο. Το κόβω. Αν το έχει παίξει δηλαδή bet builder σε ένα δελτίο συνολικά, όλα αυτά που είπε, τα γεγονότα, με ένα δεκάρικο, κάνα διχίλιαρο θα το παίρνει. Νομίζω. Τρελό δελτίο είναι. Μακάρι να σου περάσει, φιλαράκο. Κάθε φορά μέσα στην τρέλα μας μπορούμε να έχουμε και τύχη και να περάσει το δελτίο. Γιατί είδαμε και τα φυσιολογικά τι κουβά έχουμε φάει κάποια παιχνίδια. Ο φίλος ο Βαγγέλης μας έστειλε το μηνυματάκι του από Ταύρο. Γεια σου, Βαγγέλη μου.

Μαρνάκης, έξι και τη σπόντα του για αυτό που είχε γίνει στο ΆΚΑ, τη φασαρία με τον κύριο Δημητριάδη. Είπε ότι ο Ολυμπιακός είναι ένας και ενιαίος, και αυτό δεν το χαλάει κανένα τρολ και κανένας ανιψιός. Μπηχτή του Βαγγέλη Μαρνάκη προς τον Δημητριάδη.

Κάποιος ο Τόλης μου στέλνει ένα ωραίο. Λέει: Μπιλάρα, βγάζουν το iPhone λίγο μεγαλύτερο και αρχίζουν όλοι μπράβο και μπράβο. Ο φίλος μου ο Μπάμπης λέει που είχε βγάλει ένα 50 ευρώ λίγο μεγαλύτερο, αμέσως πήγε φυλακή. Το Μπάμπη. Γιατί πανηγυρίζουν για το iPhone και ο Μπάμπης με ένα 50 ευρώ. Εντάξει, βγήκε λίγο μεγαλύτερο. Να πάει φυλακή ο άνθρωπος. Τι έτσι, Νικολάκη μου. Έτσι, καλά τα λέω. Χάσαμε τα κάρβουνα. Λοιπόν, 27 λεπτά μετά τις 12, εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Ξημερώνει, είπαμε, Παρασκευή, 3 Ιουλίου. Δύο δέκα, δύο είκοσι, πενήντα εννέα, σαράντα τρία. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε τραγουδάκι, διαλυματάκι και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.

Εδώ είμαστε, 33 λεπτά μετά τις 12. Με καλημέρα το φίλο μας τον Νίκο που μας έστειλε μήνυμα από το Αγρίνιο, και στο φίλο μας τον Κώστα που μας έστειλε μήνυμα από το Νάφλιο. Μπιλά, το Νάφλιο βουλιάζει κάθε Σαββατοκύριακο. Πολύ κοντινός προορισμός, είναι πολύ όμορφο μέρος το Νάφλιο και πάει πάρα πολύς κόσμος. Είναι πολύ κοντά στην Αθήνα. Έχει ωραίες παραλίες, είναι πολύ ωραία πόλη. Γι' αυτό γεμίζει, φιλαράκο μου. Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα εδώ από τη γειτονιά μας, από το Ήλιο. Μπιλάρα φέτος με τα ακτοπλοϊκά να είναι πολύ ακριβά. Θα την πάμε στα πεθερικά μας. Στα πεθερικά μου να περάσουμε το καλοκαίρι 15 μέρες. Που είναι λίγο έξω από το Αίγιο. Μια χαρά είναι και εκεί, φιλαράκο μου. Θα γλιτώσει και τα πολλά πολλά έξοδα με τα ακτιοπλοϊκά. Αν και η βενζίνα δεν είναι φθηνή, αλλά τέλος πάντων είναι πιο οικονομικά να πας στο Αίγιο παρά να πας σε κάποιο νησί με την οικογένεια. Γιατί έχουν φτάσει τα ύψη τιμές με το καράβι. Λες και τα αγοράζεις είναι.

Ο φίλος ο Γιάννης λέει: ανεβάζω φώτο σε ηχέλες κλειδί. Ανεβάζει ο άλλος Παρίσι ρομαντικά, λέει. Και τρακάραμε μέσα στο μασούτι. Εγώ κρατούσα, λέει, σακούλα με μαρούλια και ο άλλος κάτι πατατάκια. Αυτά είναι.

Καλημέρα στο φίλο μα, συγγνώμη, τον Σταύρο που έστειλε μήνυμα από τον Βύρονα. Μπιλάρα, καλημέρα, καλή εκπομπή, καλό σου κου. Και ο φίλος ο Αντώνης μας έστειλε μήνυμα από τον Περισσό, ο οποίος βλέπει άσο την Πορτογαλία και άσο την Ελβετία. Είπαμε Πορτογαλία ξεκινάει σε περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά, 2 η ώρα με την Κροατία, πολύ ωραίο μάτς. Ωραίο μάτς σαν και το πρωινό, αλλά κατά πόσο θα μπορούμε να το δούμε 6 ώρα. Οι ξενύχτητες. Ξεκινάει στις 6 ώρα και αυτό θα είναι ωραίο μάτς, Ελβετία με την Αλγερία.

0: για έναν παίχτη εδώ διαβάζω. Ένας άνθρωπος είναι η προσωποποίηση του Μουντιάλ και του παγκοσμίου πνεύματός του. Αυτός είναι σίγουρα ο Νταβίντ Αλάμπα. Ο πατέρας είναι Νιγηριανός, πρίγκιπας της φυλής των Γιουρούμπα. Ή για καταγωγή με τον πατέρα του Αντοκούμπο. Η μητέρα του είναι από τις Φιλιππίνες, ο παππούς είναι Κογκολέζος. Ο ίδιος γεννήθηκε στην Αυστρία και παίζει με την εθνική της ομάδα, αλλά μεγάλωσε στη Γερμανία, η γυναίκα του είναι Γερμανίδα. Μιλάει αγγλικά, γερμανικά, ισπανικά, μια έξτρα διάλεκτο από την Νιγηρία, ενώ επειδή οι περισσότεροι φίλοι του μεγαλώνοντας ήταν από τη Βοσνία, καταλαβαίνει και μπορεί να μιλήσει τα βασικά και από αυτή τη γλώσσα. Τέλος, ο ίδιος είναι χριστιανός, με μουσουλμάνο πατέρα και βουδίστρια μητέρα. Τρελό μιξάρισμα για τον Νταβίντ Αλάμπα, ο οποίος δεν κατάφερε η ομάδα, αποκλείστηκε πριν από λίγο, έχασε 3-0 από την Ισπανία. Ο φίλος ο Θοδωρής μας έστειλε το μηνυματάκι του: γεια σου φιλαράκο μου και σε εσένα. Και στο φίλο μας τον Άκη που έστειλε μήνυμα με πολλές πολλές καλημέρες σε όλη την παρέα. Λοιπόν, για πάμε στη γραμμούλα 18 λεπτά πριν τη μία. Καλημέρα.
1: Βασίλη, καλησπέρα.
0: Καλώς το φίλο.
1: Θωμάς από Περισσότερο, τι κάνεις?
0: Γεια σου Τόμ, καλά είμαι.
1: Σε παρακαλώ, είναι κάτι παιδί στο μπάσκετ, θα μας τα πεις.
0: Στο μπάσκετ. Για μισό λεπτό να τα βρω.
1: Ναι, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Ωραία, να είσαι καλά φιλαράκο μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, θα τα βρούμε, να τα πούμε τα μπασκετικά, που είναι πολλά παιχνίδια. Να τα πούμε όλα, είναι προκληματικά για το παγκόσμιο κύπελο. Λοιπόν, να τα πούμε όλα και τις ομάδες που, κάποιες χώρες οι οποίες δεν ξέρουμε αν είχαν μπάσκετ, τελικά μαθαίνουμε ότι έχουν, ας πούμε η Γουινέα με τη Ρουάντα 89-63, θα τα πούμε τα μάτς όλα. Την Ισία, Νιγηρία 81-84. Ινδία, Κατάρ 56-65. Συρία, Ιράκ 91-81. Λιβύη, Νότιο Σουδάν 57-95. Αίγυπτος, Μάλι 70-78. Λιθουανία, Μεγάλη Βρετανία 105-85. Ουκρανία, Γεωργία 95-76. Ρουμανία, Ελλάδα 73-66. Ιορδανία, Ιράν 49-67. Σαουδική Αραβία, Λίβανος 82-88. Πράσινο ακροτήρι, Καμερούν 72-82. Ισπανία, Δανία 109-81. Ουγκάντα, Αγγόλα 62-95, Βοσνία, Τουρκία 75-82, Ελβετία, Σερβία 73-97, Πορτογαλία, Μαυροβούνιο 68-72 και τελευταίο μάτς, Ισλανδία, Ιταλία 83-102.

Μην αν έχεις τις δεκάδες των ομάδων Κροατία και Πορτογαλία, ρίξτε μία. Φίλε μου, ακόμα δεν τις έχουν βγάλει από ό,τι βλέπω. Δεν μπορώ να δει. Από ό,τι έχω κοιτάξει, δεν έχουν βγει δεκάδες για να παίξουμε, λέει, κανένα παίχτη να ξέρουμε αν είναι βασικός ή όχι. Θα τις βγάλει λογικά σε κανένα 20 λεπτό, μισάωρο. Θα τις βγάλει τις δεκάδες, θα τις πούμε, φίλε μου.

Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από κεραμικό. Λέει: Μπιλάρα, αργός, αντιτουριστικός, αντιστάρ, πιστός, μια ζωή στην Sociedad. 17 γκολ στα τελευταία 16 μάτς που ξεκίνησε με την Ισπανία. Γιαμάλ, γατάκι, ανέβασε πλάτες του μεγάλου Μικέλ Ογιαρθάμπαλ. Να σε κουβαλήσει, είναι ο παίκτης ο οποίος έβαλε γκολ σήμερα με την Ισπανία.

Εντάξει, Μπιλάρα, λέει ο φίλος, αν βγουν δεκάδες, ρίξε μία, σε παρακαλώ. Αν βγουν παιδιά, θα τις πούμε τις δεκάδες της Πορτογαλίας και της Κροατίας, να τις βγάλουν πρώτα και μετά θα τις ανακοινώσουμε, να τις πούμε.

Πειραιάς τώρα που είναι τα καλύτερα του τώρα. Λόγω διακοπών καλοκαιριού κίνηση ήταν πολύ αυξημένη εκεί στο λιμάνι. Φεύγουν τα καράβια, τα παπόρια, πηγαίνουν τον κόσμο να κάνει τα μπάνια του. Βέβαια ταλαιπωρείται λίγο ο κόσμος εκεί, οι πειραιώτες με την κίνηση, αλλά τι να κάνουμε. Φεύγουν πολλά καράβια από το μεγάλο λιμάνι. Yeah. Και έρχονται κιόλας καράβια.

που έπαιξε και στην Μπενφίκα και από ό,τι διαβάζω ετοιμάζεται για τη μεγάλη επιστροφή στο σύλλογο που άφησε το αποτύπωμα του στην Μπενφίκα δηλαδή. Θα τον έχει βέβαια, όχι είναι 37 ετών, όχι να παίξει μπαλά ποδοσφαιριστής, ο άλλο το διεθνής χαφ. Επιστρέφει στα γήπεδα αφού υπέγραψε με την K16 των Πορτογάλων, ξεκινώντας το μαγικό ταξίδι της προπονητικής. Άρα επιστρέφει στα γήπεδα, αλλά όχι φορώντας ποδοσφαιρικά παπούτσια, αλλά τη φόρμα του προπονητή στην K16 της Μπενφίκα. Εδώ πέρα βλέπω μηνυματάκια από πολλούς φίλους. Άλλοι θεωρούν ότι η Κροατία θα περάσει, άλλοι Πορτογάλοι. Άλλοι μου λένε σε παράταση, όπως ο φίλος ο Γιώργος. Μπιλάρα παράταση και πέναλτι και πρόκριση για Πορτογαλία. Για να το βλέπεις, φίλε μου, παίξ το. Λοιπόν, είπαμε το ταξιδάκι μας στην Αμοργό. Σας περιμένει όλους τους φίλους και όλες τις φίλες. Είναι 3 ημέρες, 2 για διαγυντερεύσεις στο πολυτελές Αιγιαλής Hotel and Spa. Είναι το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο στην Αμοργό, σε ένα πολύ ωραίο νησί. Και πολλές ανέσεις από μασάζ, χαμάμ, γυμναστήριο, γιόγκα, πισίνα και σάουνα. Αυτό είναι το πρώτο δωράκι μας, 3 ημέρες, 2 για διαγυντερεύσεις στην Αμοργό. Το άλλο δωράκι είναι τραπεζάκι για 4 άτομα για το ψαρονέφρι που είναι στο Μαρούσι. Εδώ στέλνετε μηνυματάκια στο Viber του σταθμού με όνομα επώνυμο, τη λέξη Αμοργός ή τη λέξη ψαρονέφρι. Οι κληρώσεις θα γίνουν 10 του μήνα το πρωί στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά, η Ελλάδα σήμερα. Εσείς μηνυματάκια στέλνετε μέχρι 9 Ιουλίου. Και βέβαια και το μπιστρό εδώ στην παρέα μας. Μια παρούλα με 2 άτομα για μια ποικιλία κρεατικών και 2 μεγάλες παγωμένες μπύρες σας περιμένει. Εκεί στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού. Η κλήρωση εδώ θα γίνει λίγο πριν το φινάλε της εκπομπής, λίγο πριν τις 3. Ο φίλος ή η φίλη που θα κερδίσει μπορεί να πάει όποια μέρα της εβδομάδας θέλει για να απολαύσει τις μπύρες και την ποικιλία του.

Ο φίλος ο Στάθης μας έστειλε μήνυμα από το Αίγιο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ηλία που έστειλε μήνυμα από τη γειτονιά εκεί, από τη Νέα Ιωνία. Γεια σου, Λιάκο.

Μια ειδησούλα ακόμα, μεταγραφική για τον ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με ισπανικά μέσα, ο ΠΑΟΚ προχώρησε στη συγκεκριμένη πρόταση στη Βαλένθια για την απόκτηση του Μπαπτίστ Σάντα Μαρία με μορφή δανεισμού, από ό,τι διαβάζω. Η ειδησούλα βγήκε λίγο πριν, από Ισπανία μεριά βέβαια. Αναφέρουν τα ισπανικά μέσα, με μορφή δανεισμού ο ΠΑΟΚ έκανε πρόταση στην Βαλένθια, σύμφωνα βέβαια με τους Ισπανούς. Είναι 31 ετών, Γάλλος χαφ, δεν υπολογίζεται, από ό,τι διαβάζω, για τη νέα αγωνιστική περίοδο από τις Νυχτερίδες, με αποτέλεσμα να βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αναζήτησης λύσης για αποχώρηση από το Μεστάγια. Ο έμπειρος μέσος μετακινήθηκε στη Βαλένθια τον περασμένο καλοκαίρι σε μια μεταγραφή που κόστησε περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, η παρουσία του στην ομάδα δεν εξελίχθηκε όπως θα περίμεναν οι άνθρωποι του Ισπανικού Συλλόγου.

ΠΑΟΚ έχει κάνει μια πρόταση για δανεισμό. Βέβαια, από ό,τι διαβάζει, ο Βαλένθια προτιμά την πώληση του παίκτη, επιδιώκοντας να εισπράξει περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ ώστε να καλύψει το υπόλοιπο της απόσβεσης της μεταγραφής του. Από την άλλη, η πρόταση που φέρεται να υπάρχει από την ελληνική πλευρά αφορά δανεισμό χωρίς καταβολή μεταγραφικού ποσού, με τον ΠΑΟΚ να αναλαμβάνει την κάλυψη των αποδοχών του παίκτη. Να δούμε τι θα γίνει και με αυτό το θέμα με τον ΠΑΟΚ και τον Σάντα Μαρία.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει μία. Ώρα να ακούσουμε ακόμα ένα μικρό, απαραίτητο. Μετά ο τραγουδάκι και εδώ είμαστε, επανερχόμαστε σε λιγάκι. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, πάντα συντονισμένοι, 9-43 Ιντερβέτεν Sports.

0: στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Φλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Η ώρα είναι μία. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
1: Για αύριο Παρασκευή, τις απογευματινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ραδιό.
4: Top στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου και ό,τι άφησες εδώ

0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
0: Radio Rumeli.
3: Με πάριο συνεχίζω, αλλά διαστόματος Οικονομοπούλου. Οικονομόπουλος, παράτε. Γεια σου, Νίκο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Θανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις. Τα καλύτερα τραγούδια είναι εδώ, στους 98.

παιδιά. Βλέπω πολλά πολλά κοριτσάκια σήμερα. Και μου θυμίζει εκείνο το τραγουδάκι που πήγαινε. Τα κορίτσια ξενύχτανε με ένα μυστικό. Έτσι κάνω κι εγώ. Τα κορίτσια ξενύχτανε μόνα οι δυο-δυο. Έτσι είμαι κι εγώ. Έτσι κάνω κι εγώ. Αλλά βλέπω και πολλά αγοράκια βέβαια. Τα αγοράκια είναι εδώ.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli.
3: Μια συνηθισμένη News. Μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
7: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
7: Όλοι θα πάρετε!
8: Η ώρα είναι 2:30.
9: Γιάννη,
10: έλα!
9: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια?
10: Ναι.
9: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
10: Τα πάντα!
9: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
11: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
12: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
13: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
12: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
13: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
12: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
13: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
12: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
13: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
12: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
13: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
14: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η ώρα είναι 3. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.